ευθύνη τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας και μέχρι νεοτέρας. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερή ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κουραζιερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στη Βηρυτό. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και όχι απόψε, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να σημειωθούν πτώσεις ή τραυματισμοί από τις επιχειρήσεις αυτές. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στην Βηρυτό. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και όχι απόψε, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νωρίτερα, το Ισραήλ απείλησε με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψη η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υπόσχεται να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Ανοιχτός παραμένει πάντως ο εναέριος χώρος του Ισραήλ. Να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει οδηγίες για σήμερα προς τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα. Οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχύει η σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν όλους τους πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στην Βηρυτό. Μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και όχι απόψε, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα παροτρύνει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Άγια Σάνας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα, και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις αυτήν την ώρα στην Τεχεράνη, την Ταβρίζ και την Ισφαχάν. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΙΞΟ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί διεμήνυσαν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας «δεν θα απαντήσουμε εν θερμό». Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπενζαμίν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγα λεπτά και στη Βηρυτό στον Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας τα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% φτάνοντας τα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματιστήκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Όπως ανακοινώθηκε και από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά σας κρατάμε συντροφιά στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, καθώς ξεκινάμε, ανοίγουμε το μαγαζί, σηκώνουμε τα ρολά, φωτίζουμε τα πάντα έτσι ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη της νέας σας εβδομάδας, της νέας ημέρας, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, τα Σάββατα λέμε 2 ώρες. Στην πρώτη ώρα λοιπόν των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky έχουμε ένα πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, ώστε να μην έχετε χάσει και να μην χάνετε κάθε τι το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Με τον Κώστα Σπανό είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, στο Νεοφάλιρο. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα από τον Θανάση Καραγιάννη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, στο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη και όλα αυτά τα οποία ίσως γνωρίζετε, όλα αυτά τα οποία ίσως ξέρατε, έχουν ανατραπεί, διότι το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον του. Είχαμε ως είδηση στο πρώτο βομβαρδισμό, από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια έθραυστη πραγματικά εκεχηρία στις αρχές του Απριλίου, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της διαμεσολάβησης για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πλέον ανακοίνωσαν ότι έπληξαν όντως τελικά στρατιωτικούς στόχους στη δυτική αλλά και κεντρική περιοχή του Ιράν. Δεν έγιναν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην Τεχεράνη σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο. Μέχρι την ίδια ώρα ακούστηκαν εκρήξεις και λίγα λεπτά πριν τις 5 λίγα λεπτά στην Βηρυτό και του Λιβάνου σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, ενώ εκρήξεις επίσης ακούστηκαν και στην Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, πραγματικά σε μια προσπάθεια του κύριου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο για συνεννόηση. Θα προσπαθήσω και θα πείσω τον κύριο Νετανιάχου να μην προβεί σε κάποιο αντίπινο και να μην υπάρξουν επιθέσεις από το Ισραήλ. Φαίνεται λοιπόν πως τίποτα από αυτά δεν ήρθε ως απάντηση, δεν ήρθε ως αποτέλεσμα, και είχαμε τελικά την απάντηση πριν από λίγο του Ισραήλ σε αυτά τα πειρά τα οποία δέχθηκε. Πάντα λοιπόν μιλάμε για μια σοβαρή κλιμάκωση, εκ νέου κλιμάκωση στις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως είπαμε πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός όντως εξαπέλυσε στρατιωτικούς και έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Προφανώς είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και βεβαίως με τις σχετικές, περιμένοντας και τις σχετικές δηλώσεις από τους αρμοδίους. Έχουμε πάντως κάποιες από τις δηλώσεις λέγοντας ότι απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε με δική του ανάρτηση ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ στο X. Αυτό λοιπόν είναι ως δεδομένο. Ενώ ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, όπως ακούσαμε και από τη Μαρία Γιώργαρη, υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε αυτή την απάντηση της αναμονής και προσπάθειας πειθούς από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ για να μην υπάρξουν αντίπεινα. Όμως δυστυχώς είπαμε τα αντίπεινα ήρθανε. Εδώ λοιπόν και με αυτά ως πρώτη από τις ειδήσεις, έχουμε επίσης τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εδώ κατάσταση και την πρωτοφανής αυτή επίσης πρόκληση από την Τουρκία να ενοχλήσει και να υπάρξει μια παρενόχληση διασυρμάτωση, όπως λέγεται, τόσο στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, όσο και τους Υπουργούς Αμήνης και της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας, και αυτές τις δύο αποστολές, καθώς σήμερα υπάρχει το Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Αμήνης στην Κύπρο, έτσι ώστε να στη διαδικασία μάλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε μια πραγματικά προκλητική στάση από την Τουρκία. Αναμένονται απαντήσεις και από τις τρεις χώρες, αλλά και βεβαίως και από σύσσωμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα στην Εισαγγελία Αθηνών και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είδαμε χθες στα σχετικά ρεπορτάζ, θα οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Όλα αυτά βεβαίως τρομοκρατία, όλα αυτά επιχείρηση για να χτυπήσει με βόμβες, καθώς είχε εκπαιδευτεί για τέτοια ζητήματα σε Κοραζιρόπουλο από το Ισραήλ, το οποίο θα κατέπλε στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με διάφορες επιδρομές σε σπίτια τα οποία νίκαιζε και σε σπίτι εκεί, στην περιοχή μας, όλα Κώστα εκεί, 3 Δεκεμβρίου και Κεφαλινίας, εκεί κοντά μας λοιπόν, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, σε πολυκατοικία. Όλα αυτά βεβαίως εχθές ανασέδωσαν το κέντρο της Αθήνας και βεβαίως τις διοκτικές αρχές, την τρομοκρατική υπηρεσία, η οποία προφανώς σε πολύ πολύ καλή και άριστη συνεννόηση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και όχι μόνο επιχειρήσεις και υπηρεσίες φέραν αποτέλεσμα. Από την άλλη έχουμε τα εσωτερικά ζητήματα εδώ, με τον σεισμό να ανασατώνει χθες την Εύβοια. Δεν υπάρχει κάτι τον σχετικό. Είναι μεγέθη τα οποία έρχονται από αυτό το ρήγμα, από την περιοχή εκείνη, σύμφωνα και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μίλησε χθες και στο κεντροκεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου. Ενώ έχουμε σε διάταξη μάχη Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Πιθανότατα την Πέμπτη να ανακοινωθούν οι μικρές αλλαγές ή μεγαλύτερες αλλαγές. Αυτά είναι, επαναλαμβάνουμε, προνόμιο του Πρωθυπουργού και δική του απόφαση τι ακριβώς θα κάνει. Μετά λοιπόν και την πρότασή του ο κύριος Κυρανάκης, μέχρι τώρα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, να πάει στο κόμμα ως γραμματέας και αν ψηφιστεί ο κύριος Κυρανάκης πάντοτε, αλλά και βεβαίως με τις αλλαγές χειρουργικού τύπου ή μεγαλύτερου χειρουργείου, αυτό μικροχειρουργείου τοπικής αναισθησίας ή γενικότερης διαδικασίας χειρουργείου θα είναι και οι αλλαγές όπου θα επιλέξει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να δούμε. Ακούγονται ονόματα που θα μετακινηθούν, ακούγονται ονόματα που θα εισέλθουν στην κυβέρνηση. Όλα αυτά βεβαίως είναι, επαναλαμβάνουμε, πάντα χωρίς τίποτα να έχει καταλήξει ακόμη και τίποτα να έχει γίνει γνωστό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αρμοδιότερος όλων ημών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρδάκης, ο οποίος προφανώς θα είναι και αυτός ο οποίος θα ανακοινώσει μάλλον τις αλλαγές, ή ο νέος, αν πούμε και αν ισχύσουν τα σενάρια που φέρνουν τον κύριο Μαρινάκη να μετακινείται προς την θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται μέχρι την Πέμπτη, λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο κ. Ανδρουλάκης από την άλλη βαράει τα πυρά του και προς Μητσοτάκη αλλά και προς Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ μαλλιά κουβάρια και για το τι ακριβώς θα πάνε και αν θα πάνε όλοι μαζί και πώς θα πάνε και πώς θα κατέβουν στις εκλογές. Διαφωνούν η ομάδα Πολάκη, Παπά και Δούρου και άλλων ακόμη στελεχών για το τι ακριβώς αποφάσισε. Μια σύμπραξη και βεβαίως να κατέλθουν υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με την δική του Ελλάς. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αναστάτωση στην Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως θα τα ακούσουμε και φυσικά έχουμε τα ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα έτοιμα τα ρεπορτάζ, τα οποία ετοίμασαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνική, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. 5 και 16 συντονίζουμε τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Και πάμε στο σημείο αυτό. Βλέπω στην τηλεόραση έχει ξεκινήσει ήδη να ακούσουμε τι ακριβώς μεταφέρει και μεταδίδει ο συνεργάτης μας αναλυτής από τον Λευκό Οίκο που βρίσκεται αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να ακούσουμε όλα αυτά για τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Το Ιράν θα απαντούσε θετικά, ας το θέσουμε έτσι.
2: Ότι θα έκλεινε η συμφωνία δηλαδή.
3: Ότι θα έκανε λοιπόν, αυτό το ένα βήμα πίσω που θέλει συμφωνία. Τόσο τραμ.
1: Κοιτάξτε τώρα, από τη στιγμή των διαρροών, διότι ήταν διαρροές, ήταν διαρροές προς μια ομάδα δημοσιογράφων, έτσι. Και έτυχε και η ομάδα των δημοσιογράφων αυτών να είναι όλοι εναντίον του Νετανιάχου, έτσι. Οπότε έφερε σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και είμαι βέβαιος ότι ο Νετανιάχου θα του είπε, μα τι κάνεις, ας πούμε, τι κάνεις. Έχω εκλογές σε λίγο καιρό, είμαι σε μια χώρα η οποία είναι σε πόλεμο με 4-5 παράγοντες και έρχεσαι εσύ και λες αυτά τα πράγματα εναντίον μου. και μέσα στη νύχτα και αφού έχω δεχτεί επίθεση. Αυτά, αυτό υποθέτουμε εδώ στο Λευκό Οίκο, είμαστε μια μεγάλη παρέα δημοσιογράφων και αυτή είναι η συζήτηση. Ο πρόεδρος βέβαια είναι στην Νέα Ιερσέη απόψε, διότι θα παρακολουθήσει τη Δευτέρα τον αγώνα των Knicks για τους τελικούς του NBA. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι αξιωματούχοι συζητούν και μαζί του, υπάρχουν και αυτοί που είναι μαζί του στο ξενοδοχείο του, στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη. Πάντως το γεγονός είναι ότι το Ισραήλ απάντησε. Άγγι και Μάρο, θα στο θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ. Έστω και με το
2: γιατί εδώ
1: απάντησε,
2: μιλάμε
1: διότι...
2: για βαλιστικούς πυράβλους. Δεν μιλάμε για ένα μικρή εμβέλεια.
3: Είχε από τις 8 Απριλίου ξαναλέμε να δούμε τέτοια επίθεση. Έτσι με τους βαλιστικούς πυράβλους.
1: Σίγουρα. Αλλά να μην ξεχνάμε, Μάρο, ότι το τελευταίο διάστημα το Ιράν επιχείρησε, κατά τη γνώμη αρκετών αναλυτών εδώ, έσπασε την εκεχηρία με τα χτυπήματα ή με την προσπάθεια να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του Χορμούς. Είναι πολλά
0: τα. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντήσει, είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το Ισραήλ στα πυρά του Ιράν. Και θυμίζουμε λοιπόν ότι είχε προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι. Ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για εκρήξεις αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, το Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, γράφει συνάρτησή του στο έξω ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Η υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναθέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί τώρα έχουν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει, που όμως ήδη απάντησε, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν θα απαντήσουμε εν θερμό. Χθες το βράδυ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Μιχάλης Ιγνατίου, μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζω επίσης, το είπε και ο Μιχάλης, ότι υπήρξε παρότρινση του κύριου Τραμπ προς τον κύριο Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που τοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Και όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου και οι συνάδελφοι από το Λευκό Οίκο που καλύπτουν τον πρόεδρο και την κυβέρνηση και την δική του θητεία, όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ. Το Σωματοδότη των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιρανικού εδάφους, χρησιμοποιώντας αυτοεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Τώρα, παράλληλα, και είχαμε και την ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά την νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα 96,15 δολάρια, ενώ παράλληλα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25 φτάνοντας στα 93,48 δολάρια. Ο OPEC Plus συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο. Αλλάζουμε θέμα και πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχτηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από τη Τύμπου απογειώθηκαν 2 F-16, τα οποία έγιναν και αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολούθησαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι τώρα, οι Υπουργοί Άμυνας, βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα Δευτέρα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα επίσης αναμένεται και λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς τώρα το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί και έχει στρατολογηθεί από την Χαμάς και έχει λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Παράλληλα, το Ισραηλινό Υπουργείο αναδημοσίευσε σχετικό άρθρο του Associated Press. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια σε Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σε διάστημα 5 λεπτών μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου. Αυτοψία της πληγής περιοχής πραγματοποίησε χθες και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ ανακοινώθηκε ότι από σήμερα το πρωί 2 κλιμάκια θα ενεργούν στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προλεβόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Και πάμε στο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, διότι όπως μας ενημέρωσε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, είχαμε και ένα νέο μετασεισμό, αυτή τη φορά 4,3. Γιώργο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κουνιέται η Εύβοια.
4: Ναι. Είχαμε λοιπόν αυτή τη σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά. 4,3 ρίχτρια, είναι ακριβώς ο ίδιος εστιακός χώρος, δηλαδή και το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς, δηλαδή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Αισθητός και αυτός ο σεισμός που έγινε πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές, δηλαδή πέρα από τη Βόρεια Εύβοια έχουμε αναφορές και από την Αττική και από περιοχές της Τερέας που κατάλαβαν οι κάτοικοι αυτή τη σεισμική δόνηση, και μάλιστα από ό,τι λένε και επιστήμονες είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί, δηλαδή θα έχουμε τέτοιου ανάλογου μεγέθους μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή της τάξης του 4-4,5, αλλά είναι φαντάζει αδύνατο, σχεδόν αδύνατο, να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό από τα 5,2 ρίχτερ που είχαμε χθες το μεσημέρι. Αυτή είναι η εξέλιξη και βέβαια θα ξεκινήσει και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος οι καταγραφές των ζημιών εκεί στα σπίτια, τόσο στο Προκόπη όπως και στον Δαφνόντα και σε υπόλοιπες περιοχές εκεί του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις που απασχολούν και τους γεωλόγους και τους μηχανικούς της περιφέρειας. Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αυτή η σεισμική δραστηριότητα.
0: Και να πούμε τα χρηστικά, Γιώργο, να αφού σε ευχαριστήσω, ότι κλειστά θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και στο γυμνάσιο στο Προκόπη, ενώ κανονικά στα εξεταστικά κέντρα θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις ως τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε ότι χθες μίλησε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο οποίος είπε ότι δεν μας ανησυχεί, είναι περιοχή που δίνει τέτοιους σεισμούς και ότι θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να μην μπαίνουμε σε σπίτια τα οποία είναι ήδη έχουν πληγεί από τον σεισμό αυτό, όπως επίσης και να μην είμαστε κοντά σε δρόμους οι οποίες έχουν και κατολιστικά φαινόμενα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον κύριο Λέκα παρατηρούν και είναι εκεί οι άνθρωποι, οι σεισμολόγοι και βεβαίως οι ερευνητές όλοι. Σε διάταξη μάχη, η Νέα Δημοκρατία και στο επίκεντρο το κυβερνητικό έργο, οι μεταρρυθμίσεις και η σταθερότητα. Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και το Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας ασπατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του κ. Σωκράτη Φάμελο για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει σε εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Παπάς, Πολάκης και Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο κ. Πολάκης. Σε δευτερολογία του πάντως, ο κύριος Φάμελος, απαντώντας στις κομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε ότι κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίαζαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, παραμονή του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA και μερικές ημέρες πρωτού αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Και στην αθλητική επικαιρότητα, προβληματική ήταν η εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nation League, η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18, επικρατεί 1-0 στο Παγκρίτιο. Μέτρια εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ώρα σήμερα του τρίτου τελικού της βραδιάς της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται εδώ στο ΣΕΦ, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμη νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφθούν αθλητές. Ενώ μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes εκκίνησε με την pole position και παρέμεινε πρωτοπόρος μέχρι και το τέλος, πανηγυρίζοντας έτσι την πέμπτη σερή του νίκη. Και τέλος, το Roland Garros πλέον έχει νέο βασιλιά. Ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά το thriller με τον Κομπόλη για πρώτη φορά από το 2005 και τον Nadal. Το Roland Garros υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam της καριέρας του. Και φτάσαμε 5:30 κιόλας. Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη για ό,τι νεότερο υπάρχει από αυτές την απάντηση του Ισραήλ προς τα πυρά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν και ό,τι νεότερο εδώ με την Μαρία στους κύριους τίτλους. Και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στις φλόγες στη Μέση Ανατολή πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί διαμήνυσαν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι παρότρινε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στην Τεχεράνη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο Δελτίο προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Προκοπή. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ένα διαφορετικό πρωινό που δυστυχώς τα πείρα ξανάρχισαν και πολύ πολύ έντονα με την απάντηση που είχαμε από πλευράς του Ισραήλ σε αυτά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτές τις συνεννοήσεις, βάλτε εισαγωγικά ή όχι, μεταξύ του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου και φυσικά με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Τραμπ και η ομάδα του και η διπλωματία προσπαθεί να καταφέρει. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως η εγχειρία δεν ισχύει και ότι υπήρξε τελικά η απάντηση του Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως και στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις και δηλώσεις σχετικές. Να πούμε τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει για τα συγχαρητήρια στον κύριο Σπανολιώτη, τη ψυχή του όλοι μαζί μπορούμε, για την παρέμβαση του χθες στην εκπομπή της Χριστίνας Σβίδου, για το χάλι με το κλείσιμο του

κάνει. Παρανόμως να παίρνει άδειες, να δίνονται άδειες και να κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλο κέντρο για να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Βεβαίως να συμπαρασταθούμε σε κάθε αίτημα και σε κάθε αγώνα ο οποίος γίνεται για καλό σκοπό, αλλά όχι σε τέτοια ταλαιπωρία. Υπάρχουν και αρμόδια και καθήλυνεν έτσι πολύ ωραίοι χώροι να γίνονται αυτοί οι αγώνες, κάποια στάδια ή κάτι άλλο, και όχι το κέντρο της Αθήνας, το πολύ πολύ πολύ ήδη βεβαρημένο και ήδη κουρασμένο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα λοιπόν, Τάνια από την Κυψέλη επίσης, καλό πρωινό. Είπαμε σήμερα ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης, χρόνια πολλά. Στην Καλλιόπη, την Πόπη, την Πέπη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου με πλήρωμα τον υπολογαγό Παπαδάκο και τον σταγματάρχη Αδαμίδη απογειώνεται από το ΤΟΗ για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει σε 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί των κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του παλαιού ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός εγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίες Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995 η διευθύντρια τότε της Εθνικής Πινακοθήκης πολύ πολύ δραστήρια και πραγματικά έφερε σε άλλο μήκος κύματος και σε μια άλλη αναγνώριση την Εθνική Πινακοθήκη η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του Ελγκρέκο γνωστότερου. 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, εδώ ήμασταν στο Sky, κάναμε εκπομπή με τον Αντώνη Καρκαγιάννη τότε και συμβαίνει στον αέρα και μας γίνεται γνωστό από την τότε αστυνομική μας συντάκτρια, ήταν η Αφροδίτη Καραμίτσου νομίζω το 2000 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, η 17 Νοέμβρη δολοφονείται το στερεωτικό ακόλουθο στη Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006 σήμερα ο υπουργός Πεχοδέα Γεώργιος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιό του για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό. Και σαν σήμερα λοιπόν να θυμίσουμε αφού αυτά το 2006, ενώ σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά καθώς έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Θα 12 ώρα το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου, 11.30 ο Ρώσος θα βρίσκεται στο Ρωμαϊκό Ναό για όποιον θέλει να αποτίσει φόρο τιμή. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. 1810 γεννιέται ο Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1916 γεννιέται ο Φρανς Κρίκ, Βρετανός βιολόγος, ενώ το 1955 γεννιέται ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W. Για το ίντερνετ δηλαδή. 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Σαν σήμερα επίσης το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδυτρικής Σχολής, και όταν το 1987 φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας καλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων τέχνης, ο Αλέξανδρος Ιόλας. Ενώ, Κώστα μου, το 1937 σαν σήμερα, Γιάννη Κολοκυθά, για ακού. Στο Γιάννη, γιατί το χρησιμοποιεί και το έχει χρησιμοποιήσει στα δυνατά και ισχυρά χρόνια, Ανδρέα Παπανδρέου. Σε σήμερα λοιπόν γίνεται η πρεμιέρα το 1937 του έργου του Κάρμινα Μπουράνα, του Καρ Ολφ.

Καλημέρα, Θεοδόση Πάνο, και κάτι από τα παιδικά μας χρόνια, διότι θα το θυμηθείτε όλοι, θα σας αρέσει, σαν σήμερα. Κώστα, βάλε λίγο έτσι να παίζει από κάτω, ας αφήσουμε την Κάρμινα Μπουράνα και το Όρλφο που τον χρησιμοποίησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και το Πασόκ γενικότερα. Σαν σήμερα, το 1945, γεννιέται μια από τις πολύ πολύ μεγάλες συγγραφείς της χώρας μας, παιδικού βιβλίου παλαιότερα και πλέον λογοτεχνίας και μυθιστορήματος. Σαν σήμερα γεννιέται η Ευγενία Φακίνου, και τη θυμάστε ως μικρά παιδιά την Τενεκεδούπολη.

ή στην ΕΡΤ. Μπορείτε να το βρείτε και έτσι να αναζητήσετε κάτι πολύ ωραίο από τα παιδικά μας χρόνια. Σαν σήμερα επίσης το 1954 γεννήθηκαν αυτούς τους μεγάλους πραγματικά στην κυπριακή καταγωγή, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη παρουσία εδώ στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάριος Τόκας το 1954.

0: Αριστόκας φυσικά βεβαίως και φωνή ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, μάλλον στην Εισαγγελία Αθηνών, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της Δημοκρατικής. Ταξιδεύει τώρα με το πλοίο, καταφτάνει σε λίγο στον Πειραιά. Στη δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτερες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε σε αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουζιρόπυλο Ιζελών συμφερόντων που θα κατέπλε σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Αυτό είναι το διαμέρισμα στην οδό 3η Σεπτεμβρίου που είχε ενοικιάσει ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς και σχεδίαζε να κατασκευάσει βόμβα με στόχο κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα λιμενιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, ένα μικρό αναδευτήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και USB stick.
2: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία να γίνονται χδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κατόρροφο. Βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησε έναν κύριο, λέω, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, μην ανησυχείτε, δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
1: Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν κάνει φύλο και φτερό το διαμέρισμα στα Πατήσια, προκειμένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό άλλων ατόμων, που ενδεχομένως αποτελούν και αυτοί μέλη της Χαμάς ή γνώριζαν τι σχεδίαζε να πράξει.
3: Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε έφοδο στην πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 8. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως, όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα που νίκιαζαν το χώρο, δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Παλαιστίνιο.
1: Ο 37χρονος εξτρεμιστής είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών σε στρατόπεδο της οργάνωσης Χαμάς στην Μαλαισία. Διέμενε επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχοντας κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας πολέμου.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
5: Αναμενόμενο είναι. Τι εδώ στην Κρήτη και στην Αθήνα και στον Πειραιά και παντού. Είναι αναμενόμενο. Όταν δημιουργείς μια κατάσταση, θα περιμένεις και τις συνέπειες.
1: Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.
6: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτό εδώ το παλιό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πάνοπλοι αστυνομικοί αλλά και άνδρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν μέσα στο χώρο και συνέλαβαν τον 37χρονο.
1: Η κωδική ονομασία της επιχείρησης έφερε το όνομα Όντιν από το θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, τοποθεσία όπου και συνελήφθη ο 37χρονος. Εξετάστηκε επί 14 ολόκληρες ώρες και ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς.
7: Στρατολογήθηκα από τη Χαμάς ενώ βρισκόμουν στη λωρίδα της Γάζας. Έχω γυναίκα και δύο παιδιά. Με έστειλαν για εκπαίδευση στη Μαλαισία και με εξειδίκευσαν στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο.
1: Ο 37χρονος ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βρισκόταν στα ραντάρ της υπηρεσίας. Η σύλληψή του αποφασίστηκε πριν από 15 ημέρες. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, ένας από τους συλληφθέντες είχε εκπαιδευτεί με τον 37χρονο στη Μαλαισία και είχαν τον ίδιο χειριστή. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται υπό άκρα μυστικότητα οι έρευνες αστυνομίας και στην Κύπρο σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση της σύλληψης των 4 ατόμων από την Παλαιστίνη. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς ως αντίπεινα για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας.
7: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
1: Ο 37χρονος είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικούς διαλύτες και άλλα υλικά για την κατασκευή της βόμβας, αλλά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει. Ο τρομοκράτης τελεί υποκράτηση στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων ωρών.
0: Κρήτη. Αθήνα και Κύπρος. Εκεί όπου ταξίδεψε ο Γιάννης Σουλιώτης στη Λάρνακα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα ή από πολύ πολύ έτσι, καλό ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από εχθές αργά τη νύχτα προκύπτουν τα εξής. Στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους ήταν η Ισραηλινή υπηρεσία Mossad η οποία ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία των δύο υπόπτων μελών της Χαμάς εδώ στην Κύπρο. Οι κυπριακές αρχές ερεύνησαν την συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν την 21η Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο, 38 ετών, ο οποίος είχε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μπει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Ο συγκεκριμένος άνδρας έμενε στην ακτή του Κυβερνήτη, μια περιοχή που είναι 20-25 χιλιόμετρα έξω από την Λάρνακα. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη την 21η Μαΐου στο κατάλημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές βρέθηκαν κάποιες πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Πιθανότατα πρόκειται για νητρική αμμονία η οποία αν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί μια εκρηκτική ύλη που είναι γνωστή ως άμφο. 24 ώρα αργότερα στις 23 Μαΐου στην περιοχή Καμάρες, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Πίσω μου είναι το σπίτι όπου έμενε μαζί με την σύζυγο και το μόλις ενός έτους παιδί του. Συμφωνήσαμε με τον οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου να μην κλείσουμε το πλάνο γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε στο μπαλκόνι το μικρό παιδί και πρέπει εν πάση περιπτώσει να το προστατεύσουμε και σε αυτό το σπίτι. Ωστόσο βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυπριακή Αστυνομία ουσίες ικανές να οδηγήσουν στην παρασκευή εκρηκτικών υλών. Οι δύο αυτοί άνδρες ανακρίθηκαν από τις κυπριακές αρχές και ο 32χρονος ο οποίος έχει ζει με καθεστώς ασύλου εδώ στην Κύπρο φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ένα μαζικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου είτε εδώ στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό μια και μιλάς για το χτύπημα γιατί εμείς ξέρουμε για το χτύπημα σε Κουρασγερόπυλο στο Ηράκλειο δηλαδή προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν αυτό το πλοίο να ήταν ένας από κάποιους στόχους.
8: Δεν νομίζω ότι και οι ίδιες οι αρχές έχουν απολύτως απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η λογική λέει ότι εφόσον οι δύο αυτοί άνδρες που συλλαμβάνονται στην Κύπρο έχουν υλικά για να παρασκευάσουν εκρηκτικά, θα πραγματοποιούσαν κάποιο χτύπημα εδώ στην Κύπρο. Όπως αντίστοιχα ο 37χρονος που βρέθηκε στην Κρήτη έχοντας παραγγείλει εκρηκτικές, μάλλον πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών, θα πραγματοποιούσε κάποιο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε για να εξηγήσουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι είναι ο 32χρονος ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία και με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, οι ΕΕΠ έστειλαν κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κύπρο, προκειμένου να εργαστούν τα στελέχη της από κοινού με τους Κύπριους πράκτορες και εν συνεχεία ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με το τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλα για την οποία μίλησαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αξία επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε ο συγκεκριμένος ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα ήταν στο ραντάρ και των γερμανικών αρχών, όχι μόνο των υπηρεσιών του Ισραήλ, αλλά και των διοκτικών αρχών της Γερμανίας και συγκεκριμένα της Αντιτρομοκρατικής. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρω να σας απαντήσω είναι αφενός ότι είχε πραγματοποιήσει στο διάστημα αφού του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδέψει με σχετική άνεση εντός της ζώνης του Σέγγεν. Είχε ταξιδέψει τόσο στην Ζυρίχη όσο και στην Γερμανία. Ενώ φέρεται να έχουν προκύψει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στην Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο ερευνάται και θεωρείται αρκετά σημαντικό από τις διοκτικές αρχές. αρχές, τόσο στην Ελλάδα, όσο στην Κύπρο, όσο και στην Γερμανία επίσης. Δεν θυμάμαι αν σας το ανέφερα, ότι το ταξίδι για την εκπαίδευσή τους στην Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αναφέρθηκαν σε αυτό οι συνάδελφοι, έχει γίνει τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
9: Κλείνοντας,
8: Χριστίνα, για την, πληρότητα, για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου, να τους ονομάσουμε έτσι, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας, προκειμένου να ανανεωθεί για άλλες 8 ημέρες η διάταξη προσωρινής κράτησής τους. Κάτι είναι λίγο διαφορετικό το δικονομικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πήγαν στο δικαστήριο και θα παραμείνουν κρατούμενοι για άλλες τουλάχιστον 8 ημέρες, Χριστίνα.
0: Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς. Ευρωπαϊκό έδαφος αναφέρει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Πάμε τώρα και στον σεισμό που είχαμε και στην Εύβοια. Ακούσαμε και πριν από τους θητούς των Κεμισή τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψίες πληγήσεις περιοχές από τις σεισμικές δονήσεις στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, δύο κλιμάκια θα ενεργούν σήμερα το πρωί, από σήμερα το πρωί στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου στις πληγήσεις κατοικίες, ενώ οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών. Κλειστές θα παραμένουν, να ξέρετε, σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς στο Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα γίνουν μοναδικές εξετάσεις, καθώς είναι τελευταία μέρα των μοναδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε χθες στον Sky και στη Χρυσναβίδου στο κεντρικό δελτίο ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, κ. Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας στο αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 25 και το 23 στη Βόρεια Εύβοια.
10: Είναι δεδομένη και ελεγχόμενη, θα, θα έλεγε κανένας. Δεδομένη από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν τρία χρόνια. Είσαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς και το 25 αλλά και το 23. Η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μια επανάληψη των προηγούμενων εξάρτητων.
9: Θα πάμε σε αυτό.
10: Φαίνεται ότι δεν θα υπερβούμε το μέγεθος αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, πρέπει να προσέχουμε τις κατασκευές αυτές, δεν πρέπει να κατοικούμε, μάλιστα, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, όπως επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και τις περιοχές στις οποίες έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Ειδικά όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο τμήμα του οδικού δικτύου που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στα πολιτικά, αφού πρώτα σας πω ότι η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως επίσης και την ίδια ώρα έχουμε και το Ισραήλ, ο Ισραηλός στρατός εντόπισε την εκδόκηση της πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και τα συστήματα αεράμινας λειτουργήσαν για την αναχέτηση της απειλής αυτής, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα και όλα αυτά τα οποία έρχονται από την ενημέρωση που έχουμε και από το Σταύρο Ιωαννίδη, που αν και εδώ είπαμε πολιτογραφημένος και κάτοικος Ισραήλ θα είναι στο τέλος, έχει πλήρη ενημέρωση ότι το ακριβώς σημαίνει, αλλά και με το Διεθνές Μαθήμα εδώ με τη Χρυσά Τσίχλη στον Sky. Τώρα, νέα δεδομένα στον χώρο της κεντροαριστεράς διαμορφώνει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πέρασε με ευρύ πλειοψηφία, αλλά άφησε πίσω τις έντονες αντιδράσεις όπως αυτή της ομάδας του κ. Παύλου Πολάκη, Παπά και Ρένας Δούρου και νέα σοκομματικά μέτωπα, Ιάντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
11: Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκι.
11: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε μία μέρα μετά με νέα ανάρτηση.
12: Μετά τα χθεσινά και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στην ανάρτησή μου στις 17 Μαΐου που αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
13: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλοι. Και δεν μας πρέπει.
14: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξ με το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται διαδικασίες επανίδρυσης.
15: Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνει μια ευθεία συνεννόηση. Ούτε σε κλειστές πόρτες, ούτε με κατηδίαν τηλέφωνα και θα γίνει συντεταγμένα. Από τον πρόεδρο του κόμματος.
16: Δεν χωράνε επιλογές κατακερματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα.
11: Οι διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων μπλοκ επεκτάθηκαν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αφού οι συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 75%, ενώ ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ποσοστό άνω του 40%.
17: Η τροπολογία δεν πέρασε, ασυγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από 40%. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.
11: Στη Κουμουνδούρου περιμένουν αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, δεδομένου και των αποφάσεων που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό αλλά και της χθεσινής δημοσκόπησης για το πρώτο θέμα από την εταιρεία Mark.
18: Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία.
18: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
18: Εχμές εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα.
11: Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν.
20: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται με τα μεγάλα λόγια. Η ελπίδα δημιουργείται στην οργάνωση, στη συλλογικότητα με το λαό πρωταγωνιστή.
18: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
21: Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
18: Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜΕΡΑ25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.
0: Έχουμε εντοπίζουμε εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Η Μαρία Γιώργα Ρημώτη, τελευταίο και ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Ιρανός λοιπόν στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργήσαν κανονικά και αναχέτησαν όλη αυτή και αυτήν την νέα απειλή. Αυτά από εμάς είπαμε. Μαρία Γιώργα Ρημώτη, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Υψηλό ήρεμο τον βλέπω, έχει και γενέθλια και όλος γι' αυτό έβαλε ένα ακόμη χρόνο πάνω στην πλάτη. Έτσι, Τζόρτζι, βάρινε. Βάρνης, ακριβώς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Κανονικά Γιώργος Φέλτης, Άρης Πρωτοσάλτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανεστάλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά βλήγματα. Νωρίτερα πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας δεν θα απαντήσουμε εν θερμό. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: είχα φανταστεί.
1: Αεκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι. Έτσι το πιάσα το μήνυμα και του την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει κανόνισε την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τι 100 μέρε πολέμου ξαναμάνα από την αρχή. Αυτή τη κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία η σεισμή. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μα λείπανε. Και εντάξει σε εμάς που κάνανε ζημιές εκεί σε ενδεχομένως παλιές κατοικίες κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, ε? Με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, ε? Γιατί θυμίζω ότι εκεί στην Ανατολή, δηλαδή στις Φιλιππίνες, είναι και μπροστά από μας σε σχέση με τις χώρες δικές μας. Κουνηθήκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα. Αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά, κουνηθήκαμε και στο προκόπι της Εύβοιας. Και δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Με έκανα κάνει δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι. Καταγραφούν οι ζημιές από σήμερα. Ξαναλέω, παλιές κατοικίες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά αυτή η ιστορία με τους σεισμούς, ρε παιδί μου, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πώς η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι προγραμματισμό και να κάνεις, όσο ψύχραιμος και να είσαι, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η 8η ημέρα του Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, να ξέρετε. 6 μέρες για τα καλά, νομίζω τελειώνουν και τα παιδιά σήμερα με τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα. Και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Κάθε φταίνε τα παιδιά, βέβαια, η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του, ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174. Ζέστη, παιδιά, ε. Δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37.4. Δεν το λες και λίγο. 36.3 στην Καρδίτσα. Στη Λίνδο, κλασικά η Λίνδος έχει ζέστη, 35.8. Όπως επίσης ίδια η θερμοκρασία και στα Φάρσαλα. Στη Λιβαδιά, που είναι κλασικά εκεί οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στον Κάμπο, 35.3. Ίδια θερμοκρασία και στην Στυλίδα, στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Αυτά λέει τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ μέχρι τις 6 και 10 χθες το απόγευμα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εντωμεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί, 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας, να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει νομίζω εκεί και το καζίνο, παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες, οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι, τα φορτηγά τα οποία 4 ώρα το πρωί, κομβόι. Πηγαίνανε και ερχόντουσαν, είχαν μπετά το βράδυ. Αν πεις, άμα πρέπει να πιάσουν τα δεδομένα και τις χρονικές συμφωνίες που έχουν κάνει, θα δουλέψουν και το βράδυ. Και το άλλο που θέλω να σας το πω, για να μην το ξεχάσω, επειδή λέμε ότι για τα νερά, ναι, μεν έβρεξε και λοιπά, βλέπω σε διάφορες περιοχές στις οποίες περνάω, ποτίζουν το βράδυ τα παρτέρια εκεί των δρόμων και λοιπά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια, ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά.
2: Πέρασε το μηχανή.
1: Καλά, δεν, εντάξει, πας στη μέση. Το έχεις, και το έχεις καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκη. Σύντο μεταξύ, μηχανή με το αυτοκίνητο, ε.
0: Το πρωί, ναι.
1: Ε, βέβαια, το πρωί δεν μπορείς. Το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά. Το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκη. Οκ. Μηχανόβιος κατά τα άλλα. Γελάς, παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Αυτό που κάνουμε καθημερινά 6 με 8. Κάτσε γιατί βλέπω κάτι γάμου στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και επίσης πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
0: Τραγουδίστρια
1: είναι. Ωραία. Τον Γιώργο Νταλάρα ξέρω, δεν ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, ο άνθρωπος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το Αγιολόγιο Ερτολόγιο τι λέει? Λέει Ανακομιδή Λιψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλος Ιωμάρτυρα και Θεοφάνος του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Αμάν. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη Ανατολή. Τι ώρα Δύση? Στις 9 παρα 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, όπου το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μετροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουφλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι γίνεται, ψάλλεται μάλλον, η νεκρόσιμος ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος Οπότε την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Την Πέμπτη εντωμεταξύ έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην κουτού ρίχνω το βάρο, να μου πει γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, των επιτοκίων, ναι. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα? Γιατί λέει υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης να μην το ξεχάσω. Τελειώνει ο χρόνος. Την άλλη Δευτέρα είναι αυτό. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ναι. Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εντωμεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικοπαίδα σας. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, περνάνε απ' όλα? Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά, αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος, θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά ρε παιδί μου, ο εκάστοτε Δήμος? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, ειδικά μεγάλη Δήμη, Δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα καλημέρα, τι γίνεται? Α, πήγες πρωί στη Λαϊκή, ε? Έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια. Μεγαλώνουμε και εμείς, τι να κάνουμε. Δεν πάει ρε παιδί μου, θα έπρεπε κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε. Τι λες Κωστάκη, κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου. Κάθε τέσσερα χρόνια. Εντάξει, συμβιβάζουμε. Εν τω μεταξύ τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο, ο Άρης. Έχει λέει φύση μας στην καρδιά. Ρε καθίστε καλά ρε, αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος? Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε το μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές ντομάτες. Ναι, μπορεί να, επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα πάω μεσημέρι, είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι. Παιδιά, κολοκύθια μαραθωνίτικα εξαιρετικά. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα φθηνά. Δηλαδή, τα καλοκαιρινά τα φρούτα ακόμα είναι ψηλά. Αλλά νομίζω σιγά σιγά έχω βρει εκεί το δικό μου στο, που έρχεται από το αυτός μου, ένα καταπληκτικό, θα σας το πω, αγελάστε. Από την Έδεσα. Είχε παιδιά όλα, από κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα. Εντάξει, ψιλοτσιμπημένες οι τιμές ακόμα, αλλά μου είπε ότι σε κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, που θα έχουμε πλήρη παραγωγή, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Στον πάγκο λοιπόν του δικού μου από την Έδεσα, Βέρεια, κάπου εκεί, είναι ένας Πακιστανός. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 ζυναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του, το πιτσιρικάς, τέλος πάντων έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτή τη χρονιά μου λέει άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω γιατί άρχισες μία εβδομάδα? Μου λέει με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω γιατί είχαμε λέει σαν το δικό σας το Πάσχα, το Πάσχα το δικό μας, πάντεψε λέει και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μία εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει, όπως σφάζετε λέει εσείς αρνιά εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι λέει και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον πιτσιρικά. Για τις τιμές σας τα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να απέχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό και είναι και φρέσκα. Έβλεπα χθες και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή, που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο. Τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ. Την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εν τω μεταξύ. 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα. Και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI είναι 93,8 και εκεί άνοδος 3,61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4 με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. σε πολύ καλό. Σήμερα έχει ετοιμαστεί και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή. Αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές. Είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά, είτε τα με τις ανεμογεννήτριες. Αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι. Ελικόπτερο. Μπήκε μέσα. Κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, απ, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gav.gr και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια, λέει, της ψηφιακής πύλης, η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει, το κάναμε, τέλος πάντων, όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε. Λόγω του gav.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα. Κυκλώματα, λέει, στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδέρφια? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα, λέει, υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαν τον Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Μου φαίνεται να ήταν, λέει, ο ηθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε. Διαφημίσεις, τι τηλεδίσιο γυρίζουμε.
0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει στο Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή. Και να δούμε τι άλλο θα γίνει, διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ. Για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι λοιπόν έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη, διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μετά τα 5,2 ρίχτερ εχθές το μεσημέρι. Ναι. Έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3. Ναι. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσο τους κατοίκους. Δηλαδή τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε, ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή, είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πες δηλαδή πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννη του Ρώσου, ναι, είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες, είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Ναι. Δηλαδή όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις σεισμιές, δηλαδή και σε Δάφνη και Δαφνόντα, και επίσης έχουμε και Δαφνούσα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό, το Καντήλι.
0: Ναι, που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό, και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτό, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15 με 20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα, και τώρα θα ξεκινήσει καταγραφή και από σήμερα. Δηλαδή η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για να καταγραφούν οι ζημίες.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή
1: ναι,
0: κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν, τα αυτονόητα τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα,
0: ναι,
1: από τους ιδιοκτήτες, ναι, αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές, έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα, τα σχολεία κλειστά, μόνο οι εξετάσεις και τις πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα,
0: ναι,
1: στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Ναι, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο. Πάντων για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πως πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο.

0: 1,2% στο κόκκινο και το Hong Kong. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%, και ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσω τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά. Σήμερα πάει, λέει, στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει, λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 2009. Όσοι θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούνε από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει, λέει, να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα, λέει, ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε, λέει, μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε, λέει, τον Αμπράμοβιτς ο Ζελένσκι και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε, λέει, στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση διαβάζω, ο στενός, λέει, συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε, λέει, ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε, λέει, το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία, χωρίς ωστόσο ο ίδιος, λέει, να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, ε. Δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω, να το πούμε και αυτό γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV το θαλάσσιο, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο, λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν είμαστε καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κάνει, λέει, μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε, λέει, χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία, λέει, είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μία πώς το λένε, παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου, Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό, λέει, περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25 γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω, Τεκ, ότι ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν, παιδιά, και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην από Ανατολή, που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι, το θυμάστε, που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ντουα Λίπα, λέει, είναι από την Αλβανία, μεγάλο σελίδι στη Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε, λέει, σε σούπερ στάρ στο τραγούδι και στην επιτομή της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Ντουα Λίπα, λοιπόν. Φωνή φωνάρα ή φωνάρα, Κωστάκι. Α, είσαι φαν. Α, Κωστάκι, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκι. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανες το πρώτο μπάνιο, Σωσό, ε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα Σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου έκατσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου λέει μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό, δεν έχει. Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκανε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον μπες. Καλά, τέλος πάντων, τώρα, μην πω κάτι παραπάνω. Το βγες, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, ε. Μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εν μεταξύ έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς λάδι, ε. Μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της. Πες το. Της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης. Χαμός θα γίνεται. Λοιπόν. Α, είχατε κι εσείς. Α, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα. Φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο. Το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια δίκη είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση τη. Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί, αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια, και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει, εθελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιάς του Κερατσίνη 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και ο πολυπληθή σύλλογο φυτεύουμε βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά τώρα, δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω. Στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε, λέει, το Τσέρνομιλ, είμαστε, λέει, Ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν, το 87, ε? Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά. Ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήρανε χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Τσερνόμπιλ που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που πήρε ενημέρωση πώς ήταν ο γραμματέας τότε, ο Γκλάσνος ήταν. Ναι, βέβαια, και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου. Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε, τι ε!
15: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πω Ρεψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς. Και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο, αν θέλετε. Να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Α, κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας, η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια, αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Για δείτε το και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή και την απώλεια του Ταγαρά του Κορίνθιου που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβριο μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα, όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει, δεν είμαστε στα 4 χρόνια αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία, 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε οι εκτζίδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται ένθεν κακή. Ήθεν, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και η Εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνύα σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτισε μόλις 20 λεπτά από τους τάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
16: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
22: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
23: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
24: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
23: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Φτιάχνω.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει η Χεσμπολάχ που πρόκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τριπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρηξίες ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγα, κανένα σεισμικότητα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη. Αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
0: Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, που ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή ακριβικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε το Σάββατο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης μείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τον ευληματικό νοικοταγρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξέπελες από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
2: Κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος.
3: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
3: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
0: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Βουρού να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
5: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει. Όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
6: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει. Όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε σαν σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, να καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο 56χρονος καταζητείται για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα 3 του τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κίνηση στα συνήθη από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλης έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι από τον Άγιο Διονύσιο, για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και μετά στην Κόνη. Προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλίτση και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 με 33. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Τη ηλικία σα το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Όχι, το λέω γενικά, το λέω για την κυρία Σούζη, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το.
1: Μ' αρέσει.
0: Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μα.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν
0: καλό Δευτέρα σήμερα,
1: ναι. Ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μου σου πω.
0: Για αυτό το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι.
0: Αλλά...
1: 37 τι, ένα σταθμό ζει.
0: Ναι, ένα σταθμό. Μα δύο.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδος και εδώ 36.
1: Καλά, η Λίνδος είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι,
1: ναι. Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες,
0: ναι,
1: στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσει να τα χαμηλάκια,
1: ναι,
0: μ' αρέσουν.
1: Ναι, ναι. Θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, εκεί, okay, τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγες βροχούλες, okay, και το πρωί έτσι όπως θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότερες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Α, εντάξει. Έχει, ναι, μια δροσιά την έχει δηλαδή,
1: ναι,
0: στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και, και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμος σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βοριάδες Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίως η αστάθεια θα είναι στα δυτικά και κεντρικά και βόρεια.
0: Και οι θερμοκρασίες είπαμε
1: εκεί γύρω στους 32-33 στην Αττική εννοώ,
0: ναι,
1: έτσι, εκεί γύρω 33.
0: Εκεί. Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο.
1: Και χειρότερα, μη σου πω.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, μην το. Επειδή εμείς τώρα μουρμουρίζουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Αλλά,
1: ναι, αλλά να μην τρελνόμαστε.
0: Ναι,
1: μια χαρά το πάει το πράγμα.
0: Ναι. Μα έτσι πρέπει να το πάει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά πρέπει να το πάει. Συμφωνώ απολύτως. Ναι, δηλαδή, ναι, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και κάτι καύσονες. Είχαν προηγηθεί.
0: Ναι,
1: είχε, δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν πολύ πιο ζεστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι αυτό, έλεγα.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Το πρωί, ότι το βράδυ αρχίζει και κάνει ζέστη στο σπίτι.
1: Εμείς βάλαμε τον ανεμιστήρο
0: ροφή. Κάποια στιγμή. Κάνει, αρχίζει,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Θες να σου πω ότι στο θυμάρι.
0: Το θυμάρι είναι.
1: Και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ βάλαμε κουβερτούλα.
0: Α, είχατε δροσό.
1: Ο, βέβαια. Βάλαμε την κουβερτούλα μας.
0: Γιατί είναι θάλασσα.
1: Γιατί είναι θάλασσα.
0: Και είδατε τι κάνει θάλασσα.
1: Πάρα, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: ό,τι καλύτερα.
0: Όσο
1: και
0: είναι...
1: χθες είχε ωραία άβρα. Είχε βγάλει ωραία άβρα, δηλαδή άνεμο από τη θάλασσα. Το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά, καθώς να
0: τρέχει. Απολάμβανε.
1: Ναι.
0: Αυτά ήταν ωραία. Εμείς φάγαμε μια ζέστη γιατί πήγαμε να φάμε τέλος πάντων οικογενειακό κλπ. Κάπου εκεί προς την Πεύκη. Πα, ζέστη και
1: το γονέα. Το περίφημο στην Πεύκη.
0: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, εκεί ξέρετε, κυρία Σούζα, το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
1: Και έρχονται μετά.
0: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι, κάτι αυτά κλπ. Κάθονται. Και μετά πέντε με αυτά είναι ο τρίτος γύρος, η απογευματινή.
1: Στα
0: με οχτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία, γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα, μας ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τεσσάρων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν... έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων πώς συμπεριφερόμαστε γενικά και οι πεζοί αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανό να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε ένα ερώτημα, τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο zaptaxiclub.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους, ε. Λοιπόν, είστε στην Nova. Για να περάσουμε και κάπου αλλού, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες ήχησαν πριν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πώς το λέει το τραγούδι? Με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, δεν λέει, ε? Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, να χαίρεστε τις κυρίες σας που γιορτάζουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη με το σκύλο, όχι πολλά πολλά. Με μένα μπορεί να θες να μου τη λες, αλλά με το σκύλο δεν θέλω πολλά πολλά. Είναι μέλος οικογένειας τελεία. Άπαξ και έχεις σκύλο, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, ενδεχομένως να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο μου, μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, για καλημέρες, για σχόλια, για τα γενέθλια κλπ. Ο Μιχάλης λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής: χθες Κυριακή, λέει, η μητέρα μου, 71 ετών, διαγνώστηκε, λέει, από ιδιώτη πνευμονολόγο με πνευμονία και της πρότεινε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από την Αταλάντη για να έρθουμε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Φτάσαμε στις 3.30 το μεσημέρι χθες. Και ως αυτήν την ώρα, 7 το πρωί της Δευτέρας, δεν την έχει δει γιατρός εκτός από μια ακτινογραφία που της έβγαλαν. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κανένας γιατρός δεν είναι στα γραφεία, όλοι αποσιάζουν και περιμένει, λέει, η μαμά μέχρι αυτήν την ώρα στην καρέκλα, μέχρι να γίνει και αξονική που ζήτησε ο θεράπων ιατρός την Κυριακή το απόγευμα. Όταν, λέει, είπαμε να φύγουμε και να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, ένας από τους γιατρούς που ήταν, λέει, στην κλινική είπε ότι μπορεί να πάθει κάτι, λέει, στο σπίτι. Δηλαδή το να περιμένει από χθες 71 ετών γυναίκα στην καρέκλα άϊπνη, δεν διατρέχει

0: ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησης σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθετε τα νέα εσείς?
1: Κύριε Σάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 συναρμόδιους υπουργούς,
0: ναι,
1: και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί των ετοιμάτων, παρόλο που πάρα πολλοί αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους προχρονιάς λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντης της δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Η τοπική και η ζωική της παραγωγή.
0: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών, να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με καν και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε κουψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεσάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στην διπλάσια τιμή. Άρα, ερημοποίηση της υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών, μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο μέσος όρος της ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα, αυτή η χώρα με ένα τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
0: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
1: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσο είναι το στούντιό σας,
0: ναι,
1: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ, δηλαδή δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
0: ναι,
1: όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές, κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν? Δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΔΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ, στη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια πλεονάρουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα αζήτητα.
0: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν εκτός όταν είναι...
1: Τις οποίες πετάμε, με αποτέλεσμα τους αγρότες να τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων, γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να αρτιολογήσω γιατί το 25% του κόστους ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν και το 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμψηφισμό ρεύματος, ναι, και έτσι θα οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έρχεται το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες pass class δεν αξιολογούνται οι φακελοί τους με εγκριτικές μέσα, τους ουσιαστικά τους αποπέμπουν από τη διαδικασία αυτή και άλλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
0: Τι περιμένετε, κύριε Σπανούλη, εσείς από τη σημερινή?
1: Αποτέλεσμα. Ναι. Από τα πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους, άρον-άρον, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάταξη. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου πέρυσι, ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς.
0: Μάλιστα.
1: Ψήφισε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο και θα μου επιτρέψετε και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί

0: ηγεσίας αυτής επιβάλλεται η αποκατάσταση όλες αυτές τις ασφαλμένες πολιτικές στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος της καθόδου κάτω στην Αθήνα. Θα μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Θα είμαστε πάνω από 400 άτομα. Άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του. Δεν μπορεί να κατέβουν όλοι. Είναι και περίοδος θερμισμού των
1: σειρών. Λογικό, λογικό είναι.
0: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν.
1: Πρώτον,
0: στις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου, μην πληρώνεται το 60% της παραγωγής. Πετυχαίται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να αποκτήσουν την ενέργεια.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, είπαμε στις Επιτροπές Υπουργείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
1: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
0: Το δεύτερο, η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα γιατί δεν ξεπεράσαμε, τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι? Τελικά τι θέλουμε?
1: Άρα δηλαδή να μπορούν να...
0: Κύριε
1: Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε?
0: Δεν εσείς. Είναι πολυτέλεια. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: όχι, όχι, το λέω σε εισαγωγικά εγώ
0: είναι,
1: το
0: ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας,
1: σε
0: αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάναν μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους? Γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης? Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
1: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη, στην
0: κοινοποίηση? Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
1: Μάλιστα.
0: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην Ήπειρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντα υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής. Αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή, θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα. Όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. Προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη.
2: Η ομάδα Κόμβο τη Τροχιά, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στι τρει γέφυρε, με λίγα λόγια, στην Κηφισού και βοηθάει από ό,τι μου λένε οι ακροατέ μα πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντα την Κηφισού, μετά τα κτέλ αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κατεβαίνοντα την Κηφισού από την Αττική Οδό προ τα κτέλ, αλλά ευτυχώ ανατμήματα βοηθάει και η Τροχιά σε κάποια σημεία όπω έχουμε πει. Ο Σκαρμαγκά λίγο καλύτερο από ό,τι περιμένετε, κυρίω ισχυστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδο τη Κηφισία και τα δύο ρεύματα τη παραλιακή ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την πλατεία Υποδαμία. Και τα δύο έχουμε εργασίε. Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, διαφημίσει.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες. Και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέρια Κυκλοφορία, κύριο Παναγιώτη Ψαρό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ σύντομα με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν οι. Γεμίζει ο εναέριο χώρο από αεροσκάφη και οι ελεγκτέ, με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη, εδώ στο Βενιζέλο, ζητούν καθυστερήσει από τι πτήσει των αεροσκαφών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το 28.
9: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και πρέπει πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι, από την παρελθόσα εμπειρία δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
1: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
9: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
1: ναι,
9: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά. Όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
1: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
9: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
1: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε η μοναδική?
9: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει και σε αφρικανική χώρα.
1: Διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, έχω μπροστά μου, ότι λέει είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας, okay, αλλά θέλει δρόμο μπροστά της αυτή για να υλοποιηθεί αυτό που είπατε αρχικά.
9: Βεβαίως θέλει χρόνο, θέλει σωστές αποφάσεις και όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει και πλέον έχει συγκινηθεί το πανλήνιο με το πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα που έχουν υπογραφεί από το 23, κρίσιμα έργα. Έπρεπε να έχουν γίνει σε δύο χρόνια, φτάσαμε στο 26, δεν έγιναν και οι αρμόδιοι μιλάνε για καθυστέρηση άλλων 18 μηνών.
1: Ναι.
9: Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, μεν τον τελευταίο καιρό γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε, όπως έχει γίνει στο ΝΟΣΕ που διερευνώνται οι συμβάσεις του τι πήγε στραβά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην ΗΠΑ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ευθύνες και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, οι συμβάσεις, οι αντίστοιχες της αεροναυτιλίας να πήγαν πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να κερδίσουν κάποιοι, ας πούμε?
9: Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για να κερδίσουν κάποιοι ή αν είναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση και υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει δόλος.
1: Ναι.
9: Αλλά έχουμε διαβάσει για καταγγελίες σε δημοσιεύματα από εταιρείες που κατηγορούν υπηρεσιακούς παράγοντες ή την αντιμετώπιση τους από την ΗΠΑ ως μεροληπτική, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση.
1: Μάλιστα.
9: Ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που δεν έγιναν με τον πλέον σωστό τρόπο και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διερευνήσουμε, αν μη τι άλλο, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό το τέλμα το οποίο είναι.
1: Και για να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας και στο μέλλον, υποψιάζουμε.
9: Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουμε πλέον να πάμε μπροστά και να μην τα δούμε μπροστά μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Στο πικ της κίνησης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, οι καθυστερήσεις θα είναι σαν τις περσινές, ας πούμε, ή θα είναι μεγαλύτερες στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων των αεροσκαφών?
9: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει η βέλτιστη δυνατή διαχείριση, για να έχουν μια εικόνα που να μην είναι χειρότερη από πέρυσι. Αλλά εάν επαληθευτούν τα σενάρια που μιλάνε για μεγάλη αύξηση, Ναι. Σε σχέση με πέρσι, που να θυμίσω, πέρσι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που σπάσαμε ρεκόρ. Δηλαδή, πάμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Μάλιστα.
9: Σε ένα κορεσμένο σύστημα, όταν προσθέτει πτήσει, η αύξηση των καθυστερήσεων δεν είναι γραμμική, είναι εκθετική. Οπότε
1: μάλιστα,
9: καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα άθλο να αναυξηθεί η κυκλοφορία, να μείνουμε στα περσινά επίπεδα.
1: Δεν τα ακούω αισιόδοξα να σας πω την αλήθεια αυτά που μου λέτε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όσο μπορούν να πάνε καλά, και να μπορεί να γίνει δουλειά των ανθρώπων εκεί στους πύργους ελέγχου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι αυτοί εκεί οι οποίοι δουλεύουν και με πολύ μεγάλη πίεση να κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς κινδύνους βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
9: Βεβαίως, αν με επιτρέπετε, αυτό που θέλουμε και να διαπραγματεύσουμε είναι κάθε πτήση να έρχεται ασφαλής.
1: Έτσι.
9: Τώρα, το αν καθυστερήσει λίγο είναι κομμάτι της ασφάλειας και η καθυστερήση είναι η ασφάλειά μας. Ναι, θέλουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Οπότε, κάθε πτήση πρέπει να είναι ασφαλής. Ξεκινάμε από αυτό. Και από εκεί και πέρα να πάει όσο θα δω πιο κοντά στην ώρα της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτούς τους πύργους ελέγχου και κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει, που θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα τα μάθετε όλα στο Sky 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
12: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
26: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
27: Plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
29: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή?
29: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
28: Plus.
29: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
30: Διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
31: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Φωνάρα, έτσι.
1: Χέρια, πες μου πως μπορώ, μόναχος μου να ζήσω.
0: Όχι, τη δική μου τώρα.

0: Καλημέρα.
1: Θα βγω να σε ζητήσω.
2: Η μουσική είναι του Μάριου Τόκα που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή.
0: Όχι, από το θάνατο έφυγε.
2: Από το θάνατο μπορεί λοιπόν να φύγει. Όχι, σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Α, okay.
2: Γι' αυτό είναι φυλακτική.
0: Μικρό λάθος κάνα.
2: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1954 στη Λέμεσο. Μάλιστα έζησε και σαν φαντάρος από την πρώτη γραμμή τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής. Αλλά δυστυχώς νικημένος από τον καρκίνο έφυγε 27 Απριλίου του 2008.
0: Τώρα πέρασε βέβαια η φωνάρα του Μητροπάνου. Καλημέρα, καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Υψηλές θερμοκρασίες.
2: 301 ημέρες σήμερα άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας.
0: Καλημέρα στα καμάρια μας, στην αυτοδιοίκηση του νομού και του τόπου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, η οποία γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και η μαμά μας η Καλλή στα Μεστά.
2: Α, Καλλιόπη είναι το Καλλή.
0: Τι είναι το Καλλή, το κατάλαβα. Βέβαια. Η μήτυρη του πολυχρονεμένου μας σαγά. Η Καλλιόπη ήταν στην ελληνική μυθολογία η πρώτη και η επιφανέστερη από τις 9 μουσες.
2: Ναι.
0: Έτσι. Προστάτηδα της επικής ποίησης, της ρητορικής και των γραμμάτων. Έτσι. Καλλιόπη, σύνθετο όνομα, Κάλλος, Καλλιόπη. Κάλλος.
2: Κάλλος και
0: ομορφιά. Ομορφιά στην όψη. Αυτή που έχει όμορφη όψη, πώς το λένε. Πώς λέμε, ωραία φάτσα ρε παιδί μου, ωραίο, ωραία παρουσία. Καλλιόπη.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων.
0: Αυτό είναι.
2: Και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
0: Οκτώ. Οκτώ το μήνα. Άμα ρε. 6 Ιουνίου, 6 προς 7. Δηλαδή βράδυ, βράδυ, πρωινό, προς 7 ξημερώματα παίζαν οι μουσικές πάνω, νταούλια, ντέφια, πράγματα. Κόσμος, ναύτες, πολεμικά, δούλοι, δούλες. Ο Καράλης, ξάπλα, μαξιλάρες, γύρω γύρω τα. Τα χαρέμια να τε, Και εκείνη την ώρα ο Κωνσταντής Κανάρης με τους υπόλοιπους περιπολιτές των ψαρών του κολλάει πάνω στην αυραχίδα το περιπολικό, παίρνει φωτιά η αυραχίδα, φτάνει στην πρωτοαποθήκη και γίνεται η έκρηξη. 2.000 νεκροί, 3 ήτανε τώρα, μεταξύ αυτών και ο Καράλης. Άντε γεια! Εχτες πάντως οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα παρενόχλησαν με τον ασύρματο το αεροπλάνο του Νίκου Δένδια, το οποίο πήγαινε στην Κύπρο, έτσι. Αλλά ήταν μαζί και αεροσκάφη και γαλλικά και ολλανδικά. Εντάξει. Τον πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα του είπαν ότι μπαίνει σε τουρκικό έδαφος, ένα άλλο χώρο. Άρα και εκείνος ο Κάτς θέλει να γίνει δήμαρχος στη Λευκοσία.
2: Ποιος είναι ο Κάτς?
0: Ο Κάτς, τον Κάτς δεν ξέρεις. Όχι είναι ο Κάτς, με συγχωρείς, ο
2: Κάτς
0: είναι ο Γάλλος, ο Τσιφτσί.
2: Ο Τσιφτσί.
0: Τσιφτσί, είναι όνομα. Τσιφτσίς. Ο Τσιφτσίς. Μουσταφάς Τσιφτσίς. Είναι ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας. ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να γίνει νομάρχη στην Ιερουσαλήμ. Συγγνώμη, δαφνή έχουν στην Τουρκία. Αλλά τώρα παιδί μου, τους Τούρκους συναδέλφους, όλες εσείς έχετε δρομοκαίτιο κυρία, άμα δεν θέλετε το δικό μας.
2: Άλλο είναι το δρομοκαίτιο, άλλο είναι το δαφνή.
0: Ωραία, μην ταξίδι δαφνιού και δρομοκαίτιο, δεν μας πειράζει, μου τσιπτσις. Να πάει εκεί το παλικάρι να πάρει λίγο τον αέρα του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δεν το άφησε αναπάντητο αυτό. Στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών που ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και εκπέμπει απειλές, λέω τα εξής. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Ακού τώρα δεν του πέ. Και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ισχυρό και αποφασιστικό κράτος και έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η Ιερουσαλήμ είναι υποτέπωση του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει υποτέπωση του Ισραήλ για πάντα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει. Δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δυστυχώς δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντιθέτως, εσείς εργάζεστε για να τη σύρετε πίσω σε μια σκοτεινή εποχή.

0: Αυτά στον κόσμο, γιατί εν Ελλάδη είχαμε τρεις.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8, 5,2 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια χθες το μεσημέρι, γύρω στη μία.
1: Η Βόρεια Εύβοια δεν είναι μακριά μας.
0: Εμείς πάντως δεν κουνηθήκαμε.
1: Όχι, αλλά είναι έναντι των ψαρών.
0: Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Τερεά Ελλάδα και την Αθήνα. Καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια, ρογμές σε κατοικίες, κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία του νησιού.
1: Είχε άλλο ένα, τα ξημερώματα, ένα σεισμό μικρότερο. Νομίζω ότι είναι... Πρέπει να πέρασε η βόλα δηλαδή.
0: Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, η περιοχή δίνει σεισμούς, αλλά όχι μεγάλους, γιατί δεν έχει κάποιο ενεργό ρήγμα. Τέλος πάντων, εδώ κολλάει το «τόσα ξέρουν, τόσα λένε».

0: κάνει να σταματήσει εδώ να μην έχει.
1: Ακριβώς. Για να μην έχει άλλα παρατράγουδα. Έχει αρκετά πληγή η Εύβοια, είτε από φωτιές το προηγούμενο διάστημα. Οπότε καλά είναι.
0: Ας πάει σε κανένα άλλο μέρος, παιδί μου.
1: Χώρα.
0: Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλά τα οποία έχουν γίνει από το Κύριακο.
1: Τι έχει γίνει, κοσμογονία, έργο. Ο κήπος τι γίνεται, εσύ?
0: Ποιος κήπος?
1: Ο δημοτικός. Είναι 8 Ιουνίου.
0: Εχθές που πέρασε όταν ήταν...
1: Εχθές δεν ήταν να παραδοθεί.
0: Με πήρε παράταση. Πήρε μια μικρή παράταση.
1: Μια μικρή παράταση μέχρι Τσαγιάς Μαρκέλας. 22 Ιουλίου.
0: Δεν μας πειράζει. Όπως λέει και ο Μυριακός, ο Μυριακός σου είπε, έδινε μια παόριστο του ανθρώπου να ξεμπερδεύομαι. Όταν είχαν κάνει επιδημαρχική.
1: Πάντως δεν τον βλέπω να κοντεύει.
0: Γιατί να κοντεύει?
1: Χθες ρε, που πέρασα είναι λίγο ακόμη.
0: Έλα μωρέ, δεν είναι. Κοντεύει. Δηλαδή, αν το.
1: Σίγουρα κοντεύει.
0: Τα φυτά που βάλανε δεν θα ξεραθούν τώρα πια. Νομίζω την ώρα να ξεραθούν.
1: Πώς δεν βάλανε νερό?
0: Δεν ξέρω.
1: Νερό του Δήμου. Εγγύηση.
0: Ναι, λίγο αλμυρό, αλλά δεν πειράζει. Είναι καθετικά φυτά.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι εμπλουτισμένο. Μην το κάνουμε θέμα τώρα. Έγινε μια μικρή παράταση εργασιών. Και...
1: Άρα πότε τώρα εγώ να πάω στα εγγένεια?
0: Θα περιμένεις, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, θα σε ειδοποιήσουμε. Θα σε ειδοποιήσουμε πότε θα γίνει αυτό το έργο το μεγάλο.
1: Στο μεταξύ
0: θες να πας με λεωφορείο ή θες να πάρουν τα πόδια?
1: Πώς, έχει λεωφορείο?
0: Α, είναι, έχει λεωφορείο, εντάξει.
1: Α, έχει εκείνο το ηλεκτρικό που κάνει βόλτα τα πάρκινγκ.
0: Μπράβο, είδες λοιπόν, είδες.
1: Το βλέπω, ωραίο.
0: Ωραίο, μπράβο. Τουρκικό. Δεν μας πειράζει.
1: Τουρκικής κατασκευής.
0: Ναι, δεν μας πειράζει.
1: Εντάξει. Ας κάναμε κι εμείς.
0: Τουρκία έχει να μας δει κανένα λεωφορείο. Λέω τώρα εγώ.
1: Οδηγούς δεν έχουμε εμείς.
0: Αν έχουμε οδηγούς, εντάξει.
1: Άρα μήπως να μας στείλει οδηγούς.
0: Ό,τι θέλετε στέλνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η Τουρκία. Ό,τι έχουμε ανάγκη το καλύπτει. Δεν...
1: Το
0: και,
1: λοιπόν.
0: Και ρεύμα έχει πει να μας δώσει.
1: Ναι,
0: καλοί,
1: τα πάντα.
0: Καλοί άνθρωποι.
1: Ναι. Εξάλλου τώρα θα πάει και στο Ισραήλ.
0: Ναι, πάει στην Ιερουσαλήμ να γίνει δήμαρχος.
1: Νομάρχης.
0: Νομάρχης, ναι, νομάρχης.
1: Να κάνουμε το
0: τσιφτσής.
1: Πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Και να επανέλθω.

0: Χαρτοφυλής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 20 πάντα λεπτά. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλεια, ασφάλεια οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, προστασία νομικής, σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά τα οποία και θέλετε να μην πάτε σε μία συγκεκριμένη εταιρεία η οποία μπορεί να σας καλύπτει ένα μέρος και να μην σας καλύπτει κάποιο άλλο, μπορείτε να πάτε λοιπόν στη Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία έχει αυτή τη στιγμή όλες τις ασφάλειες τις οποίες πουλάει, και να προσαρμόσετε τις ανάγκες σας πάνω σε αυτή την ασφάλεια που σας κάνει, και όχι να γίνει το ανάποδο. Συνήθως γίνεται το ανάποδο. Πάμε σε μια εταιρεία συγκεκριμένη η οποία έχει αυτά τα συν, αυτά τα πλην. Η ουσία είναι κάποιος να συμβουλέψει να πας μόνο στα συν, ή δυνατόν τα πιο πολλά. Και αυτό το κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. Αδαμαντίου Κοραή, 4 είναι το γραφείο της. Πάρα πολλά είναι μαζεμένα. Προηγείται όμως η κυρία η οποία περιμένει στο τηλέφωνο.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα Βλυσίδου.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Θα πρέπει να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Να το χαμηλώσω.
1: Ωραία. Για να μπορούμε.
2: Γιατί
1: να...
2: είναι η συντροφιά μου.
0: Μπράβο,
2: η τηλεόραση μπαίνει τη νύχτα κατά τις 10.
1: Χαμηλώστε το κι άλλο, γιατί...
2: Θες να το κλείσω?
1: Άμα μπορείτε, ναι, καλύτερα.
2: Πολύ εύκολα.
1: Θα μας ακούτε από το τηλέφωνο.
0: Βγάλετε από την πρίζα.
2: Το έβγαλα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε.
0: Κυρία Δέσποινα, πάμε. Τι έχουμε?
2: Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα στον αέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα παίρνεις τον αέρα σου.
2: Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Και καλή φώτιση στους υπευθύνους, ό,τι τους αναλογεί, να φροντίζουν να το κάνουν έγκαιρα.
0: Μάλιστα.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στη κτηματική υπηρεσία. Και φέτο ο κύριος Τζούμας νίκιασε τον Ορμολό, τακτοποιεί το κομμάτι το οποίο είναι από τη στενή είσοδο και προς νότον πολύ ωραίο, και παραμένει το κομμάτι της κτηματικής υπηρεσίας που με την κακοκαιρία έχει πέσει ένα τοιχογύρι, έχουν έρθει ένας τόνος φύκια και το έχουν καλύψει, και το κομμάτι αυτό είναι συνήθως το μέρος που πηγαίνουν οι υπερήλικες, όχι για χόμπι ούτε για εφέ, πηγαίνουν για θεραπεία ως επιτοπλίστων. Επειδή υπάρχει ο χειραγωγός εκεί κοντά στο κολυμβητήριο και βοηθάει και είναι πιο ομαλή η παραλία.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς πιάσαμε τον Ιούνιο, η κτηματική μπορεί να εμποδίσει ότι οποιαδήποτε εργασία επιθυμεί ή προσπαθεί ο Δήμος να κάνει, αλλά δεν ενδιαφέρεται δια τα του οίκου της. Το τοιχογύρι είναι τώρα από τις αρχές του Μάρτη πεσμένο, που οδηγεί προς το κολυμβητήριο, σκεπασμένο με ένα τόνο φύκια.
0: Μάλιστα.
2: Που ο καθένας δεν ξέρει τι υπάρχει από κάτω. Θα συμβεί ατύχημα και θα έχει καθόλου την ευθύνη η κτηματική. Και ρωτώ, πότε σκοπεύει να αποκαταστήσει αυτό το κομμάτι, μια και ανήκει στο απλό κοινό? Μπορεί να πάει οποιοδήποτε χωρίς να ψωνίσει οτιδήποτε, και να κάνει και το μπανάκι του πιο άνετα. Δεν πιστεύω να νομίζει ότι πρέπει να αρχίσουν τα πρωτοβρόχια για να ξεκινήσει να το φτιάξει, διότι ήδη έχουμε μισές του Ιούνιου. Εάν με ακούει η υπηρεσία της κλιματικής, θα ήθελα έστω και προφορικά μια απάντηση, διότι δεν μιλάω για μένα. Εγώ μπορώ να πάγω οπουδήποτε. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με μπαστούνια, με δεκανίκια, με αναπηρικά καροτσάκια. Είναι πολύ ομαλή η παραλία σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τι σκοπεύει να κάνει, τι σχέδιο υπάρχει για το κομμάτι της κτηματικής υπηρεσίας.
3: Μιλάμε για τον όρμο του ΛΟ, έτσι.
2: Μιλάμε για τον όρμο του ΛΟ, το κομμάτι που είναι από τη βορεινή είσοδο και αριστερά.
3: Μάλιστα.
2: Το οποίο έχει πέσει όλο το τοιχογύρι και είναι καλυμμένο με φύκια. Οποιοδήποτε περπατήσει νομίζοντας ότι θα πατάει στα πούπουλα, γιατί τα φύκια είναι πολύ ωραία να περπατάς, αν δεν έχουν από κάτω πέτρες και πλήνθους, και κάποιος θα χτυπήσει και θα συμβεί μεγάλο ατύχημα.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι και παραλία για να πει κάποιος ότι μπορεί να πάει να κάνει το μπάνιο του. Τι πρόγραμμα υπάρχει, τι πρόβλεψη υπάρχει και αν μπορούν να μας πούν πότε θα αποκατασταθεί.
3: Εντάξει κυρία Δέσποινα, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ
3: καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα. Που με ακούσατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι,
0: κυρία Δέσποινα. Είναι, η κυρία Δέσποινα παραμένει δυναμική η Βλησίδου. Έτσι, παλιά αντιδήμαρχος.
4: Επί πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια και τώρα όπως την ακούσατε δυναμικότατη, συγκεκριμένη, περιμένει απαντήσεις αυτή η θεματική του δημοσίου. Μακάρι να ακουστεί και να της δώσουν μια απάντηση στην πράξη τώρα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε ένα πρόβλημα γενικότερα, ρε παιδί μου, και πολύ κερματισμού των υπηρεσιών. Άλλα ανήκουν εδώ, άλλα ανήκουν εκεί, άλλα παραπέρα. Οργάνωσης. Εχθές είχαμε ένα επεισόδιο εκεί το μεσημέρι, μακάβριο όλα, τι να κάναμε τώρα εκεί στο Μερσινίδη, στο νεκροταφείο, όπου πήγε ο Μαστοράκης να γίνει ταφή μιας μετανάστριας, η οποία είχε ένα λοιμώδες νόσημα και έπρεπε να ταφεί επιγόντως. Είχε ειδοποιήσει το νοσοκομείο, εκείνος ειδοποίησε το Δήμο. Τέλος πάντων, από την Πέμπτη του υποσχέθηκαν ότι είχε ανοίξει ο λάκκος και ότι να πάει να. Ναι. Πήγε λοιπόν Σαββάτο εκεί πρωί με νεκροφόρα, πήγε με τους συγγενείς της μετανάστριας εκεί και βρήκαν τον τάφο. Ανέκυχτο, πώς το λένε, δεν είχε πάει κανείς να ανοίξει τίποτα. Υπήρχε μια τσάπα και ένα θιάρι και πολεμούσαν τώρα οι μετανάστες να δείξουν με την τσάπα και το θιάρι το λάκκο σε ένα νεκροταφείο το οποίο είναι γεμάτο πέτρας. Αν το έχετε υπόψη σας, δεν ανοίγεται με τσάπα και θιάρι, θέλει μηχάνημα. Δηλαδή. Είναι ακριβώς δίπλα στο χριστιανικό νεκροταφείο, το ορθόδοξο είναι το μουσουλμανικό. Οι μουσουλμάνοι έχουν και ένα άλλο, ένα ταφικό έθιμο με βάση το οποίο όποιος μπαίνει μέσα στη αστική δεν ξαναβγαίνει πια. Εκεί μένει. Αντιθέσει με τους Ορθοδόξους. Τέλος πάντων, είχε ο Δήμος τόσο καλή συνεννόηση που τελικά πήγε μεσημέρι η μπουλντόζα, η οποία κατέβαινε από τα ανένετα. Κάτι δουλειές, κάτι οργανώσεις, κάτι. Τι να πεις τώρα, δηλαδή όλα είναι. Πάμε παρακάτω.
4: Καλημέρα κύριε Κοκαράκη.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε ο Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο θέμα του σπηλαίου. Θυμάστε πριν 2 χρόνια πάλι είχα ξαναπάρει για το θέμα των πινακίδων. Και είχε βγει η κυρία, δεν τη θυμάμαι αντιδήμαρχος ποια ήταν η... Είχε υποσχεθεί στην εκπομπή σας ότι εντός των ημερών ή εντός του επόμενου μήνα θα μπουν οι πινακίδες. Πινακίδες δεν έχει μπει καμία ακόμα και ακόμα ο κόσμος έρχεται μέσα στο χωριό πρώτα και μετά τους στέλνουμε να τους δείξουμε που είναι το σπήλαιο. Περισσότερο ήθελα να αναφερθώ τώρα στο θέμα του σπηλαίου πάλι ότι εχθές...
3: Γιάννη, γιατί δεν βάζετε μια πινακίδα να ξεμπερδεύετε.
5: Στο τέλος θα την πάλι ο σύλλογος να τελειώνουμε.
3: Κοίταξε, διάβασε σήμερα να δεις τι πρωτοβουλίες έχει πάρει το Χαλκιός. Το Χαλκιός πήγε εκεί ο πρόεδρος και οι κάτοικοι την Κυριακή. Πλύνανε το χωριό, το καθαρίσανε.
5: Εντάξει, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Όλοι οι συλλόγοι πλέον αυτά κάνουν.
3: Έχουν αυτονομηθεί.
5: Θα αναγκαστούμε να βάλουμε στο τέλος την πινακίδα. Όμως περισσότερο που πήρα είναι ότι εχθές καθόμουν στο μαγαζί, ήρθε μία παρέα Έλληνες. Μου λέγανε ότι πήγανε στο σπήλαιο και τους άρεσε πάρα πολύ. αλλά αυτό που τους έκανε εντύπωση είναι ότι το βλέπανε με φακούς. Δεν είχε φωτισμό.
1: Φακάκι.
5: Λοιπόν, εντάξει, ούτε τις λάμπες πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορούν να κάνουν το αυτονόητο, να βάλουν τις πινακίδες. Δεν μπορούν ούτε τις λάμπες.
1: Το σπήλαιο...
5: Μου λέγανε ότι βλέπανε το σπήλαιο, πολύ ωραίο το σπήλαιό σας, πολύ ωραία, αλλά το βλέπαμε με φακούς.
1: Το σπήλαιο έχει εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος, ε?
5: Βέβαια. Πόσα χρήματα μαζέψανε τα προηγούμενα χρόνια, πόσα μαζεύουνε.
3: Έχει γεννήτρια ρεύματος.
5: Έχει γεννήτρια, αλλά αν δεν έχει μέσα λάμπες.
1: Μάλιστα.
5: Πώς θα φέξει.
1: Υγρασία.
5: Και ένα δεύτερο, ναι. Ακόμα αυτές οι νησίδες θα τις φωτίσουμε, τι θα κάνουμε. Καλοκαίρι είναι. Είπαμε το χειμώνα που ήταν δύσκολα τα πράγματα, που βρέχε, που γινόταν χαμός.
3: Δεν φαντάζομαι.
5: Ακόμα περιμένουμε να φωτιστούν οι νησίδες. Καλοκαίρι είναι, γίνεται, έχει πολλή κίνηση, λίγο τις νησίδες.
3: Τα βράχια μαζευτήκανε στο χωριό απ' έξω.
5: Όχι ακόμα, ακόμα παραμένουν. Θα δω βέβαια και τον κύριο Βουρλή να του το επισημάνω. Αλλά εντάξει, βγαίνουμε και λίγο να τα επισημάνουμε, μήπως και τα ακούνε καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τάκης και Χούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούτης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM

0: Είναι αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας. Είναι εκείνος που ξέρει τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας και διασύνδεσης, την οργάνωση και διοίκηση των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και διαβίου μάθησης της υπηρεσίας αυτής και είναι υπεύθυνος για την επιμόρφωση του προσωπικού. Καλή σας μέρα, κύριε Πολυμενόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνώστη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στη Χίο είστε υπεύθυνος ή γενικά?
0: Γενικά, σε όλη την Ελλάδα.
1: Είμαι υπεύθυνος γενικά για όλη την Ελλάδα, για τις σχολές μας. Έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, επαγγελματικές σχολές μαθητείας, μεταξύ των οποίων και στο όμορφο νησί σας.
2: Ναι.
0: Επειδή διανύουμε και την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων και τα παιδιά ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν τελειώνοντας το σχολείο, άλλα θέλουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, άλλα που δεν θα περάσουν.
2: Όλα θα περάσουν, όλα. Όλα.
0: άλλα που δεν θα περάσουν έχουν λοιπόν και την επιλογή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, έτσι.
1: Να πούμε καταρχήν καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες αυτές τις μέρες. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία και καλό κουράγιο και ψυχραιμία στους γονείς. Το έχουμε περάσει και εμείς, ξέρουμε τις δυσκολίες. Να πούμε όμως ότι ο δρόμος της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι μια πλέον διαμορφώνεται ως πρώτη επιλογή. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση των μαθητών μας, οι οποίοι επιλέγουν ένα επάγγελμα όπως υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυχτικός, τεχνικός αυτοκινήτων, αλλά και αρτοποιός, μάγειρας, να είναι η πρώτη τους επιλογή, καθώς βλέπουν ότι έχει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Στις σχολές μαθητείας η φοιτητική είναι 2 χρόνια και η ειδοποιώς διαφορά με άλλα συστήματα εκπαίδευσης είναι ότι υπάρχει κανονική αμοιβή κατά τη διάρκεια της μαθητείας. Δηλαδή, το παιδί πηγαίνει κανονικά το πρωί σε εργασία, του βρίσκουμε έναν εργοδότη σε μια συναφή ειδικότητα και παράλληλα το απόγευμα φοιτά στη σχολή. Άρα είναι με αμοιβή, είναι αμοιβόμενη λοιπόν η επιμόρφωση και αποκτά το παιδί πολύτιμες γνώσεις για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει αύριο και στα διαδρομία του. Να πούμε επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω των 77% των παιδιών μας, των αποφύτων, συνεχίζει στον ίδιο χώρο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε να περνάνε στα πανεπιστήμια και μετά να κάνουν εντελώς άλλη δουλειά. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε και πολλά παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο και δεν τους αρέσει, θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα και έρχονται στις σχολές μας και ακολουθούν για παράδειγμα το επάγγελμα του ψυχικού, του υδραυλικού, καθώς βλέπουν ότι υπάρχει μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ δυσκολεύομαι να βρω υδραυλικό.
2: Αλήθεια.
0: Και ψυκτικό, αυτή την περίοδο που μπαίνουν τα air condition, για να βρεις ένα ψυκτικό πρέπει να τον κλείσεις από μήνες πριν.
2: Αν μπορείτε να έχετε το μικρόφωνο λίγο πιο μακριά, γιατί μπουκώνει λιγάκι, αν μπορείτε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Πολυμενόπουλε, όμως βλέπουμε ότι αυτό είναι πια πρώτη επιλογή ή δεύτερη αυτές οι σχολές?
1: Να πούμε ότι πλέον είναι και πρώτη επιλογή, δηλαδή πολλά παιδιά έρχονται στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ συνειδητά, καταλαβαίνουν ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, είναι αμοιβόμενοι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η δυνατότητα για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις για επίδομα αθήτησης και στέγασης, κάτι το οποίο κάνει δελεαστικό το όλο πακέτο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη αύξηση των μαθητών. Σήμερα είμαστε γύρω στους 8.000 και υπάρχουν πολύ έντονα ανωδικές τάσεις.
0: Αμοιβόμενοι είναι από την πρώτη στιγμή?
1: Αμοιβόμενοι είναι από την πρώτη στιγμή που θα βρει το παιδί εργασία σε έναν εργοδότη σε συναφή χώρο, όπως σας είπα. Δηλαδή εμείς έχουμε ένα δίκτυο εργοδοτών, συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και βοηθάμε τα παιδιά στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα να βρούνε μια επιχείρηση η οποία θα τους ταιριάζει. Παράλληλα να πούμε ότι χτίζουμε τις συνεργασίες. Έχουμε σήμερα 37 ειδικότητες οι οποίες καλύπτουν όλη την γκάμα όλων των επαγγελματικών χώρων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν μια σίγουρη αποκατάσταση.
2: Δηλαδή αν εγώ θέλω να γίνω τώρα αρτοποιός, θα μου βρείτε ψωμάδικο να με πάρει?
1: Θα σας βρούμε άμεσα, αρκεί να είστε μέχρι 29 ετών.
2: Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλο.
0: Ένα λεπτό. Άρα δεν αφορά μόνο απόφοιτους λυκείου?
1: Όχι. Είναι οι ηλικίες που μπορούν να έρθουν στις σχολές μαθητείας, είναι από 15.

0: δηλαδή το παιδί να έχει βγάλει το γυμνάσιο μέχρι 29 ετών. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα και σε παιδιά ακόμα που έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο να αλλάξουν και να έρθουν σε εμάς.
1: Εγώ λοιπόν δεν έχω ιδέα, θέλω να μάθω λοιπόν την αρτοποιός, μου βρίσκεται λοιπόν την αρτοποιός να πάω.
2: Άρα στην ουσία κάνει την πρακτική ταυτόχρονα με την
0: επιμόρφωση. Ακριβώς. Κάνει την πρακτική παράλληλα με την επιμόρφωση.
1: Και ποιος πληρώνεται, ο σπουδαστής ή ο εργοδότης?
0: Πληρώνεται ο σπουδαστής κανονικά με ένα ποσοστό του κατώτατου μισθού. Δηλαδή στα πρώτα του βήματα έχει ένα καλό ικανοποιητικό, να πούμε, εισόδημα, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί, όπως σας είπα, και με ένα επίδομα φοιτησής και στέγασης. Να πούμε παράλληλα με την ευκαιρία ότι λειτουργούν στη ΒΥΠΑ και 30 πρώην ΙΕΚ, μην ΣΑΕΚ, επαγγελματικής κατάρτισης δηλαδή σχολές, οι οποίες και αυτές εμπλουτίζουν την γκάμα των ειδικοτήτων τα οποία μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν και αργότερα στην σταδιοδρομία τους.
2: Η επιχείρηση επιδοτείται με κάποιο τρόπο?
0: Η επιχείρηση συμμετέχει με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό είναι ουσιαστικά η δυνατότητα που έχουν για να έχουν και κίνητρο να συνεργαστούν με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και είναι κάτι το οποίο σίγουρα ωφελεί την επιχείρηση, δεδομένου ότι βρίσκει τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Δηλαδή τα παιδιά είναι καταρτισμένα, μαθαίνουν πράγματα τα οποία είναι συναφή με την ειδικότητά τους, για παράδειγμα ψυχική, υδραυλική. Οπότε είναι πολύτιμοι συνεργάτες και για την επιχείρηση για το μέλλον.
2: Και πώς επιλέγετε τις ειδικότητες σε κάθε τόπο?
0: Οι ειδικότητες είναι σίγουρα οι παραδοσιακές ειδικότητες που σίγουρα χρειάζονται, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, αλλά παράλληλα χτίζουμε και νέες ειδικότητες όπως ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Άρα προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε.
1: Με τα νύχια, ασχολείστε με τα νύχια.
0: Με τα νύχια. Και ασχολούμαστε, έχουμε και την ειδικότητα της κομμωτικής και τον αισθητικό. Οπότε είναι ειδικότητες οι οποίες καλύπτουν και αυτή την ειδικότητα.
2: Άρα βλέπετε λίγο και τη ζήτηση που υπάρχει για να.
0: Ασφαλώς. Κοιτάμε συνεχώς τη ζήτηση για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε χρήσιμοι και να καλύπτουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Η ανεργία έχει πέσει, είναι κάτω από 8% αυτή τη στιγμή, αλλά όπως μας λένε και πολλοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων, λείπουν οι τεχνίτες, λείπουν οι καταρτισμένοι σε αυτές τις ειδικότητες και εδώ ακριβώς αυτό το κενό ερχόμαστε να συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις να βρουν χρήσιμους τεχνίτες, αλλά και νέα παιδιά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό τους βίο.
2: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις τώρα για τη ΣΑΕΚ?
0: Λοιπόν, και για τις ΕΠΑΣ μαθητείας, τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα μας. Μπορούν να μπουν στο site μας dipa.gov.gr. Είναι μια πάρα πολύ απλή εγγραφή. Και τα μαθήματα υπολογίζουμε να ξεκινήσουν τέλος Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες μπαίνουμε στη σελίδα μας και μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πολλή διαδικασία, να δούμε και τις σχολές, είπαμε έχουμε και στοιχείο σε όλη την Ελλάδα, να δούμε τις ειδικότητες και αν κάποιο παιδί θέλει να σπουδάσει έρχεται από άλλη πόλη, υπάρχει, είπαμε, και η δυνατότητα για ένα επίδομα σύψης και στέγασης.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τα ακούσατε, έτσι?
2: Μία διαφορετική επαγγελματική πρόταση.
1: Είναι πάρα πολύ καλά τα κίνητρα. Πάρα πολύ καλά τα κίνητρα για παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν μία τέχνη. Διότι και το πανεπιστήμιο να βγάλουν, πάρε σε μία τέχνη θα πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλουν να πω δηλαδή. Καλές είναι οι σπουδές, αλλά το στομάχι δεν χορταίνει με σπουδές. Δεν είναι φαΐ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα, Χίος, όπως και 49 από τα λεπτά.
2: Να θυμίσω ότι έχουμε εκπτώσεις μέχρι και 60% στην επετειακή συλλογή του εντός. Οκτώδε. Επετειακή λόγω των 20 ετών που έκλεισε. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο και μπορούμε να βρούμε μια συλλογή είτε σε καναπέδες.
1: Σήμερα
2: σε
1: η σκατήλα πάει προς τα βοριά. Είναι, κρεβάτια, έχει πέντε,
2: ναι,
1: βόρειους.
2: Ναι, όχι πέντε.
1: Τέσσερα, πέντε, πόσο
2: είναι. Ναι, θα φτάσει και. Μπορεί να είναι και πέντε, ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι. Αφού εγώ και όντω έρχεται.
1: Και παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ βλέπω, άμα βλέπω τρία από φόρ.
2: Προς νοτιά, όχι, αφού είναι βοράς.
1: Κάντε πάλι.
2: Από το βορρά. Από το βορρά.
1: Αχ, ρε, προσκοπέ.
2: Πάει προς νότο.
1: Όταν φυσάει προς το βορρά, λοιπόν, πού πάει η σκατήλα.
2: Φυσάει από το βορρά.
1: Ναι. Βόρει άνεμη.
2: Βόρει.
1: Από το βορρά, πού πάει η σκατήλα.
2: Νότια.
1: Μπράβο. Στο Φραγκοβούνι.
2: Ναι. Γιατί είπες ότι πάει αλλού.
1: Εγώ είπα πάει αλλού.
2: Τέλος πάντων. Άσχετο.
1: Τι αμορφιά είναι αυτή.
2: Στο εντός πάντως μπορούμε να βρούμε.
1: Τι υγεία, τι ευεξία πρωί. Απίστευτο πράγμα.
2: Καναπέδες, λοιπόν, είπαμε, κρεβάτια, στρώματα,
1: 8, 19,
2: τραπεζάκια.
1: 19, το τηλέφωνο του κτέου. Αυτό το τηλέφωνο ποιο είναι που λέμε, που πάμε να πάρουμε.
2: Και πάμε στον κύριο Τσιμή, καλημέρα.
3: Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Γιάννη μου,
1: ναι,
3: είμαστε μυροβόλο νησί.
1: Το
3: γι' αυτό ρίχνουμε πάντα τον κύβο.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν,
2: το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο κλείστε.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί μας κάνει παρεμβολές, άμα μιλάμε ταυτόχρονα.
1: Τα πουλάκια σήμερα πού είναι, έχεις πουλάκια.
3: Εντάξει.
2: Ναι, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα επενετικό μπράβο στη δράση που έγινε για τον καθαρισμό του λιμανιού. Σε αυτό είμαστε υπέτειοι και εμείς και το λιμεναρχείο και τα πάρτι και όλα αυτά τα οποία έχουν βγει έξω.
2: Τα πάρτι.
1: Να με, ξέρετε.
3: Τα πάρτι που γίνονται με τα μπουκάλια. Χιλιάδες μπουκάλια, να πούμε, πάνω στο λιμάνι βγήκαν από μέσα.
2: Α, τα πλαστικά λέτε.
1: Όχι,
3: ναι,
1: τα μπουκαλένια λέει.
2: Και τα...
3: Ναι. Από τα πάρτι που γινότανε και η εικόνα που παρουσιάστηκε.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, σε αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι, όπως και το λιμενικό ταμείο και το λιμεναρχείο και όλοι. Έπρεπε να έχουμε κάποιο σκάφος και να μαζεύουμε τα επιπλέοντα ή αυτά τα οποία βλέπουμε ότι βυθίζονται.
2: Δεν επιτρέπεται, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τέτοιους γύφτους δεν ξανάδαμε.
2: Ναι, αλλά δεν το καθαρίζουμε συχνά, γιατί ξαναλέω, είναι αρχαιολογικός χώρος.
1: Λοιπόν, εντάξει. Μπούρδες. Σαλόνι βγάλανε από μέσα.
2: Σαλονάκι.
1: Δύο μηχανάκια.
2: Εντάξει.
3: Ποδήλατα. Σωστός.
1: Καμιά χιλιάδα μπουκάλια, λάστιχα,
3: κάβους, σίδερα, οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα μπράβο για αυτό, για τη δράση, αλλά και ένα απαξιωτικό λυπάμαι για την εικόνα που άφησαν για το Σαββατοκύριακο μπροστά στα τουριστικά σκάφη. Οι λέξεις βουνιές είναι ντροπιαστικές, από το ύψος του Άχνη Κανέλα έως και του Εσκομπάρ, του Σταυριανού εκεί πέρα.
1: Τι έχει.
3: Λοιπόν, επάνω στο πεζοδρόμιο ήταν το καινούριο πεζοδρόμιο. Ήταν οι βουνιές της λάσπης που βρωμούσαν και ήταν μπροστά από τα σκάφη τα ελιμένοντα, τα οποία είναι τουριστικά.
1: Μάλιστα.
3: Δεν τα μάζεψε κανένας.
1: Άστε.
3: Λοιπόν, είναι ντροπή. Αυτή η εικόνα να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο έτσι. Ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο εκ μέρους μου, διότι μου ζήτησαν όνομα και είπα ότι αν δεν μαζευτούν αυτά τα πράγματα θα βγω τη Δευτέρα και θα τα πω.
2: Μισό λεπτό, λέτε για αυτά που βγάλανε.
1: Τα σκατά, λέει, τα σκατά.
3: Βγάλανε κάποια κομμάτια από μπροστά, από το πεζοδρόμιο που ξεκινάει από την αρχή του πεζόδρομου του καινούριου μέχρι και εκεί πέρα που έγινε η δράση.
1: Λοιπόν,
3: δεν μαζευτήκανε όλες αυτές οι βουνιές, οι λάσπες και η βρώμα που υπήρχε.
2: Ναι.
3: Και έμειναν όλο το Σαββατοκύριακο έτσι.
1: Καλώς, ευχαριστούμε.
2: Για
3: να πω όμως κάτι ακόμα.
1: Ναι.
3: Το οποίο είναι ντροπιαστικό και δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, διότι ο ένας δείχνει την ευθύνη στον άλλον. Τα όργανα του λιμεναρχείου ήταν εκεί. Δεν έπρεπε αυτό να το κοιτάξουνε στο τέλος της δράσης. Για να μην μείνει έτσι το Σαββατοκύριακο. Και χθες, από Σαββατοκύριακο, όλοι οι κάδοι ήταν πληρωμένοι με πλαστικά μπουκάλια, ζουμιά και τσουβάλια από τα ελιμένοντα σκάφη και δεν μπορούσαν να μαζευτούν Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει κανένας. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα μπουκάλια που ήταν απ' έξω να ξαναπέφτουν πάλι μέσα στο λιμάνι.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα γίνομαι άνθρωποι στο νησί μας.
4: Όχι.
3: Δυστυχώς.
4: Ναι,
3: δυστυχώς.
4: Να πάρεις την απάντηση με τη μία. Μην...
3: Μυρωδιές παντού. Μυρωδιές παντού.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω μια διάσταση. Μια διάσταση την οποία τη γράψω κιόλας, γιατί τα γραπτά μένουν, όπως ξέρετε. Ποια είναι η διάσταση? Πώς λέγατε την εταιρεία αυτή που ήρθε, η Aegean?
2: Refresh.
4: Μπράβο. Μαζί με την Attica. Αυτοί λοιπόν πήραν την πρωτοβουλία να καθαρίσουν. Μπράβο τους.
2: Όχι, Refresh, λάθος.
4: Θα το βρούμε τώρα. Πήραν την πρωτοβουλία λοιπόν να καθαρίσουν το λιμάνι της Χίου. Το τι βγήκε, παιδιά, από μέσα.
2: Rebreath.
4: Ναι, είναι απίστευτο.
2: Ξανααναπνέω, δηλαδή.
4: Είναι απίστευτο. Έτσι. Όλη η πρώτη τυποκυμαία ενότια είναι γεμάτη με βρωμιές, τις οποίες εμείς ρίξαμε μέσα στο λιμάνι. Εγώ όμως θέλω να βάλω μια διάσταση άλλη. Και το απευθύνω και προς την Attica και προς την εταιρεία την άλλη, την Aegean.
2: Aegean Rebreath.
4: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Αλλά την επόμενη φορά να μην έρθετε στοιχείο.
2: Γιατί?
4: Διότι δεν μπορεί να μπαίνουν σε κίνδυνο η υγεία των διτών. Δεν μπορεί να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των διτών. Το επαναλαμβάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήδη
4: να πάει ο Δήμος Χίου.
2: Ναι.
4: Να πάει ο Δήμος Χίου,
2: ναι,
4: και να συνδέσει, ναι, με το βιολογικό καθαρισμό,
2: ναι,
4: τους αγωγούς του κλειστού του κλειστού γυμναστηρίου.
2: Το κλειστό νομίζω έχει συνδεθεί, το ανοιχτό δεν
4: του
2: έχει.
4: Γηπέδου, και του γηπέδου ο παλιός τουρκικός αγωγός, όλο το σκάτο καταλήγει μέσα στο λιμάνι.
2: Εντάξει.
4: Μπροστά σου χανδρεί.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
4: Μόνο η Χίος μπορούσε να έχει αυτή την επιτυχία, την παγκόσμια επιτυχία. Μπροστά στο υπαρθμόν, ένα τουριστικό μέρος του νησιού, δηλαδή το σύμβολο που είναι το Χανδρί, σε πάση περιπτώσει, να πέφτουν τα λίμματα του κλειστού και του γυμναστηρίου ομά μέσα.
2: Του κλειστού βαμόχι, το ανοιχτό.
4: Οι άνθρωποι ήταν μέσα στο σκατό. Αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Δεν είναι καθόλου κουρδική στην Αττικά, ούτε στην Ελλάδα. Είπαμε ότι είναι επενετή και ότι δεν ξέρανε κιόλας. Μου λέγανε εμένα οι δίτες, είμαστε δεμένοι με το σκηνή χέρι με χέρι για να μην χαθούμε μέσα στο σκατό.
2: Στο ένα μέτρο.
4: Στο ένα μέτρο. Δηλαδή, απίστευτο. Ολόκληρες βουνιές που λέει και ο τέτοιος, κομμάτια σκατά βγαίνουν στο. Ο Δήμος τώρα υποτίθεται ότι κυνηγάει τις πολυκατοικίες και τους πολίτες να μην πετάνε τα λίμματα μέσα. Και τα πετάει ο ίδιος. Στο νότιο μέρος του λιμανιού, που είναι το ρηχό.
2: Πόσα είναι τώρα τα.
4: Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να σταματήσουν. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε στο παιδό, ρε. Στοπ, θα συνδεθούμε με το βιολογικό.
2: Εντάξει.
4: Είναι δυνατόν?
2: Σιγά σιγά.
4: Γι' αυτό ξαναλέω εγώ, η Άττικα. Αλλού, πηγαίνετε αλλού, πείτε στοιχείο, δεν μπορούμε.
2: Πήγανε και στα μεστά.
4: Είναι επικίνδυνο. Μα δεν στα μεστά δεν είπανε ότι έχει σκατό.
2: Όχι, εκεί, εκεί είχε δίχτυα.
4: Άλλη δίχτυα. Και δίχτυα θα έχει και παραγάδια. Θα έχει και
2: λάστιχα. Πολλά δίχτυα. Θες να μάθεις μουσική?
4: Είναι εγώ για μουσική?
2: Δεν είσαι.
4: Άσε με.
2: Πάντως, αν
4: έχεις
2: παιδάκι, ποιος θέλεις. Έχει το Δύο Αιγαίες, έχει πολλούς καθηγητές και πολλά όργανα που μπορείς να μάθεις.
4: Είδα το Γιώργη εκεί στο καθαρισμό, το Γιώργη τον Μουσετζή.
2: Ναι.
4: Τον είδα με ένα δίμετρο δίπλα. Του λέω, ρε, ποιος είναι τούτος.
2: Το Δύο Αιγαίες, πάντως, για να μην χάσω με τη σειρά, το Δύο Αιγαίες.
4: Το μωρό είναι αυτό.
2: Από τις 13 Ιουνίου, δηλαδή από την προσεχή, από το προσεχές Σάββατο μέχρι 25 Ιουνίου που είναι όχι αυτή αλλά η επόμενη Πέμπτη.
4: Οδική εμένα.
2: 13 λοιπόν με 25 Ιουνίου παραδίδει δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα.
4: Να το, απάω.
2: Μπορούν οι γονείς που ενδιαφέρονται να πάνε τα παιδιά τους να συναντήσουν τους καθηγητές στο ΔΙΟΥ, να ενημερωθούν για τα μουσικά όργανα και για τα μαθήματα που γίνονται και αν επιθυμούν μετά να τα εγγράψουν για την φθινοπορεινή και χειμερινή περίοδο. Έχει και, και τμήμα χοροδίας.
4: Έχει. Μπορεί να πάω δηλαδή. Έτσι.
2: Μπορεί να μάθει τραγούδι.
4: Α, μπράβο.
2: Χλωμό το κόβω, αλλά μπορείς.
4: Μπορεί, παιδί μου, προσπαθήσουν οι άνθρωποι.
2: 2271-041-074 το τηλέφωνο του ΟΔΙΟΥ. 41104 ένα ακόμη τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να πάρετε και να ενημερωθείτε. 13 με 25 Ιουνίου, έτσι. Σήμερα ξεκινάει, χθες είχαμε την παρέλαση λόγω της τελετής έναρξης, αλλά σήμερα στην ουσία ξεκινάνε οι αγώνες.
4: Έγινε παρέλαση μέσα σκατά. Οι άνθρωποι περπατήσανε στα καλά.
2: Δίπλα. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Εανίδων Τεχνικής Κολύμβησης στο Ιωνικό Κολυμβητήριο.
4: Μπράβο. Μπράβο για τη διοργάνωση.
2: Λοιπόν. Εκεί βρίσκεται ο Μανώλης Βερβεράκης, δεν είναι εδώ.
4: Αυτός είναι εκεί.
2: Αυτός είναι εκεί. Εμείς είμαστε εδώ.
4: Τι κάνετε και εδώ πέρα. Κολυμπάει.
2: Δεν το κόβω να κολυμπάει.
4: Λοιπόν. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Boulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Boulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.

0: πώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική
2: σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 μέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδα Αλήθεια το προβάλλει πρωτοσέλιδα σημειώνοντας «Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της». Ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάφορα, η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα μέσα σε ένα τοπίο διάλυσης. Το υπεραστικό κτέλ παρέδωσε το πνεύμα αφήνοντας χρέη παντού. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου είναι πολίτες β' κατηγορίας εδώ και 300 ημέρες. Και το αστικό κτέλ, για να μην πάθει ότι και το υπεραστικό έχει προειδοποιήσει ότι τέλος Ιουνίου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Κατά τα άλλα, με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους. 24 ώρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑΔΗ εκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκινήσαμε από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού μας. Από χθες Κυριακή 7 Ιουνίου το επιβατικό οχηματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Το πλοίο έχει αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στα προηγούμενα περάσματά του από τη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή των νησιών του Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Attica Group θα παραμείνει στη γραμμή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Γιώργου Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, ειδοποίησε από την Πέμπτη το Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγω και του βραχόντους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα Νένητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διεύθυνσης δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια κυρία Κυλούχου και όλο το στελαχιακό δυναμικό της υπηρεσίας. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών από την 96 ΑΦΤΕ ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νησιών Ινουσών και Παναγιάς με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τη συνθήκη του προσωπικού που διαβίει στο μόνιμο επιτηρικό φυλάκιο. Γιορτή της τεχνικής κολύμβησης για άλλη μία χρονιά στο νησί μας. Χθες το απόγευμα, με την παρέλαση αθλητών που έγινε από το Χανδρής μέσω της προκυμαίας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ως γνωστόν, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Παρουσία της Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, στο Λό Ποτάμι, περιοχή. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αντλιοστάσιο Τύλι μέσα στη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Σύλλογο Ηλιακτίδα και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ικαρίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία 27 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μία πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Παγνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Φίβου και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και τον Μαθιό Μουντέ. Δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης Γερμανία, ελεκτή στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο Περιβόλι, στις 8 το βράδυ, με τον Ισίδρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής Γενεολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για τυχείο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Υγείας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στο 22 710 41 104 και 6978 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες στο στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Το πρωινό πρόγραμμα άρχισε σε 9 το πρωί, το απογευματινό στις 5. Στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Ο Κώστας Βασιλάκης ανανέωσε την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας και θα έχει βοηθό τον Στέλιο Μανάρα. Ο Δημήτρης Ντούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Θημιανών. Για τα ημιτελικά των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, 3-0, στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και ο αγώνας Πανιώνιος Βαρβασιακός Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 3-1. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάσι. Στο Βροντά δευμερεύει το φαρμακείο της Μαριόγας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Άγνωστοι επιτίθεται τη νύχτα στα γραφεία του ΕΑΜ στην Απλοταριά, όπως εισερχόμεθα αριστερά το πρώτο κτίριο στον δεύτερο όροφο και σπάνε τα πάντα ανενόχλητοι. Ο πρωτοπόρος του ΕΑΜ σημειώνει: «Μία σπήρα ενόπλων μπράβων κατατσάκισε, γκρέμισε και θρημάτισε μέσα στη μύτη της αστυνομίας στα γραφεία μας και παρά την τριπλή μας προειδοποίηση δεν βρέθηκαν από τους αρμόδιους ούτε οι δράστες, ούτε οι υποκινητές, ούτε η ηθική αυτουργία αυτού του βανδαλισμού». Σαν σήμερα στοιχείο το 1980 εγκαινιάστηκε το Μύριο Πνευματικό Κέντρο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟ τα 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιονικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιουνίου. Με ζέστη η σημερινή ημέρα. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Αύριο Τρίτη θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Και μικρή ανάσα δροσιάς αναμένεται πια το Σαββατοκυριακό. Ευτυχώς πνέουν και βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας, που βελτιώνουν λίγο την κατάσταση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σε μία εβδομάδα, δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν. Είναι η τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους. Έπεσε σήμερα και η αυλαία στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία.

Αγωνία προκάλεσε στους κατοίκους της Εύβοιας ο μεγάλος σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Προκάλεσε ζημιές σε περίπου 15 σπίτια. Στη Δαχνούσα Εύβοιας ο σεισμός άγγιξε τα 5,2 ρίχτερ και ορισμένα σπίτια, μάλλον τείχη ορισμένων σπιτιών, έχουν καταρρεύσει. Λίγες ώρες μετά την σεισμική δόνηση των 5,2 ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια, έγινε σεισμική και στην Αττική. Είχαμε ένα νέο σεισμό 4,3 της κλίμακας ρίχτερ στις 5 και 13 σήμερα τα ξημερώματα. Το επίκεντρο αυτού του σεισμού εντοπίστηκε σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα.

0: Κάιρο.
1: Ανάφελεξη στη Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα του Ισραήλ.
0: Πάλι στη σκέψη.
1: Φαίνεται ότι έγινον Νετανιάχου ψήφα εντελώς τον Τραμπ. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πόλεις. Και το Ιράν εκτόξευσε νέους πυράβλους.

0: Τώρα στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται τα σενάρια για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, με πιθανότερο μήνα τον Οκτώβριο, έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Στην κυβέρνηση ζυγίζουν τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό. Πάντως οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τέλος του καλοκαιριού, ενώ μέχρι τότε στόχος είναι να κλείσουν εκκρεμότητες και να ανεβάσουν ταχύτητα οι κομματικές μηχανές.
1: Με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο, να σκέφτομαι τα μάτια της τα...
0: Όσοι υποστηρίζουν αυτή την προσφυγή, την γρήγορη προσφυγή στις κάλπες, επικαλούνται τέσσερις βασικούς παράγοντες. Μία επίσπευση της εκλογικής αναμέτρησης δεν θα αφήσει χρόνο στα νέα κόμματα να οργανωθούν περισσότερο. Θυμίζουμε ότι στις τελευταίες μετρήσεις ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση, ενώ ανάλογα με τη δημοσκόπηση το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού είναι είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη θέση, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Έχουν πάρει φωτιά τα σενάρια πως έρχεται κόμμα Σαμαρά, που αναμένεται να απευθυνθεί στην γκρίζα ζώνη των γαλάζιων ψηφοφόρων, δηλαδή σε όσους είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά στην πορεία απομακρύνθηκαν και τώρα είναι να αποφασιστεί. Υπάρχει ανησυχία για τη φθορά που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος μεγάλης έντασης, όπου θα κυριαρχούν δύσκολα θέματα για την κυβέρνηση. Και βέβαια δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για το πώς θα κυλήσει ο χειμώνας και αν η πορεία των τιμών στα καύσιμα, στα βασικά αγαθά, θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Άλλωστε βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το βασικότερο πρόβλημα των νοικοκυριών είναι η ακρίβεια.

έχουμε και έναν μίνι ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει σήμερα από τη Βοστόνη και αναμένεται να ληφθούν τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σύστημα.

Και κλείνουμε με μία έρευνα από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Οι Έλληνες καταναλωτές ήταν με διαφορά οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μήνα Μάιο, με το ποσοστό, όσο δηλώνουν ότι μόλις θα βγάζουν πέρα, να αυξάνεται συνεχώς, ενώ εκείνων που καταφέρνουν να βάλουν χρήματα στην άκρη, εδώ γελάμε, παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο Έλληνας δέχεται συνεχώς μεγάλη πίεση. Το 65% δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα, από 63% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Μόλις 18% του συνόλου αποταμιεύει λίγο ή πολύ. Παράλληλα, το 9% από 12% που ήταν τον Απρίλιο αναφέρει ότι αναγκάζεται να βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις του.

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, το προηγούμενο 12μήνο το 69% των Ελλήνων είδε επιδείνωση. Μόλις το 1% είδε μικρή βελτίωση. Για το προσεχές έτος τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 67% και 2% αντίστοιχα, με τις εκτιμήσεις τους να είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξοι σε σχέση με εκείνες του Απριλίου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να κάνουμε, δεν κυκλοφορούν σήμερα όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες λόγω της χθεσινής αργίας. Κάνουμε αρχή με τα νέα. Άδειες, τι αλλάζει, νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι, σε τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα, τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα, Παλαιστίνη, Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης. Πάπας Λέων 14ος, ο Θεός είναι με τους φτωχούς, 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Πάμε στην απογευματινή. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρες στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα για τον μίνι ανασχηματισμό. Μαντούδη, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία σύμφωνα με το Lancet. Εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης, κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα, σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλή η Ελλάς, γιατί το Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα. Γαβριήλ Σακελαρίδης, η ενότητα της αριστεράς ως πολιτικό σχέδιο. Θεόδωρος Καρακώτας, πέθανε σε ώρα εργασίας ο εργάτης που έσωσε τη ζωή Αστέγου, κυβέρνηση την Πέμπτη μήνυ ανασχηματισμός. Σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου, ευρωπαϊκό σήμα κινδύνου για τα δικαιώματα, πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Ρουκέτες στην Ειρήνη, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Η γραμμή Φάμελου και η Γεωργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Κόντρα νιούς, μαύρο Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική, σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Δυσίωνη έκθεση για την Ελλάδα, νέοι με πτυχία, με δουλειές χαμηλής ποιότητας. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημιές, κατολισθήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέρει το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας.
Αττική 2 στις 3 παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Συνεχίζουμε με την εστία, βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη του Συνόδου της Άγκυρας. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη ήθελε η Χαμάς. Μόνος δρόμος, ο συμβιβασμός και η ενσωμάτωση στο σύστημα, τα νέα δίπλα μέσα Μαρά και Τσίπρα. Λάθος θεραπεία για πληθωρισμό κόστους, η αύξηση επιτοκίων. Πάμε στην πολίτικα, τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τρομοκράτη στην Κρήτη, ο μοναχικός λύκος της Χαμάς είχε οπλίσει και ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει. Πάμε και στη Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι, σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Ιδιωτικό χρέος 4 μέτρα, κοροϊδία για τη μείωση του. Πάμε να δούμε και, και την ναυτεμπορική, την οικονομική εφημερίδα. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην Ελλάδα. Πλάνο 350 εκατομμυρίων για διαστημικές τεχνολογίες στην Ελλάδα. Βαρύ οικονομικό κόστος των 100 ημερών του πολέμου. Ο στόχαστρο ελέγχων ιδιοκτήτες ακινήτων, αποδέκτες χρηματικών δωρεών και πολιτικά πρόσωπα. Και η One Voice, σκάνδαλος στις πολεοδομίες, ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια. Η εγκληματική οργάνωση είχε απλώσει πολλοκάμια στις υπηρεσίες δόμησης των Δήμων Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Προστάτεψαν τον Γιανακόπουλο κρύβοντας τα έσχη του στο ΟΑΚΑ. Ο υπάλληλος του φαρμακοβιομήχανου μεταδίδει τους τελικούς, διασυρμός της ΕΡΤ. Το σύστημα Σιμίτη χορηγός του κόμματος Σαμαρά. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μία αποκάλυψη όπως την χαρακτηρίζει κάνει σήμερα η εφημερίδα One Voice. 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα. Πάμε για σύνδεση με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά, όπως πάντα, οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς Αγίου Σαναργύρου, ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Βουλιαγμένη από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τους Καραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στον ιδιωτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως ανισυντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτο των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Αραβικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη στην Ιορδανία. Η ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα $97.5 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $94.5 ένα βαρέλι. Τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον ένα ντρόουν επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος στρατού στο Reuters. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Βόρειο Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Τόνς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετία.

τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδη Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάκοπα, η πρόεδρε των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβή, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορειδή. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατικό κυματαγωγό Αριάδνη της Superfast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχόντος του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφηξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα νένητα. Εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών, από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντλιοστάσιο Τύλι μέσα στα Διδήμας και αντλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φοαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμό
ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠΗ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι.

0: Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
2: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

πρόσωπου.

10:30 δείχνει ήδη το ρολόι. Να σας πούμε ότι χθες είχαμε την παρέλαση των αθλητών και των αθλητριών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων, μια γιορτή του αθλητισμού στο νησί μας. Ξεκίνησε σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη, θα ξαναβρεθούμε γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε σπίτια.
1: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο, έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της

0: ΕΠΕ, οι certification bodies, είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε, ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε, μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεκτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεκτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τυχείο.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε πάρτε το καφεδάκι σας. Το δεύτερο, το τρίτο, δεν ξέρω, το πρώτο. Και ελάτε να τα πούμε εδώ μέσω του Ράδιο Αλήθεια με την εκπομπή Χιώτη και Ράδιο Παλμή μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, και μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη σήμερα που γιορτάζει.
1: Αντέχουμε μαζί.
0: Αντέχουμε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα γενικώς. Αντέχουμε μαζί χώρια
1: η ζωή. Αντέχουμε.
0: Αντέχουμε με τούτους που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Μέσα σε μόλις 101 ημέρες η Μέση Ανατολή εξελίχθηκε ξανά στο πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. 28 Φεβρουαρίου, θυμίζουμε, ξεκίνησαν όλα όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευνηδιαστικά πλήγματα κατά του Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Από εκείνη τη στιγμή άνοιξε ένας κύκλος στρατιωτικής κλιμάκωσης χωρίς προηγούμενο, που καίει ακόμη την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε φτάσει γενικώς να μετράμε, να μετράμε ημέρες πολέμου σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ο Γκέρτνερ έχτισε τη...
0: Μου άρεσε που στην αρχή όλοι θεωρούσαν ότι εντάξει, θα είναι του τύπου ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αν δεν ήξερες, δεν ρώταγες, αυτό πηγαίνει για τον πλανητάρχη.

μουσική ζωή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ τις τελευταίες ώρες εξαπολύουν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σύγκρουσης που σύντομα θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Κατά τα λοιπά, εμείς εδώ κουνιόμαστε. Στη Βόρεια Εύβοια έχουμε αρκετούς μετασεισμούς. 70 λέει έχουν καταγραφεί. Καταγράφηκαν μόνο τη νύχτα. 5,2 Ρίχτερ ήταν ο βασικός σεισμός. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει και επίσκεψη του κλιμακίου του ΟΑΣ. Ελπίζουμε πάντως εκεί, αν έχουμε προβλήματα, να αποκατασταθούν πιο γρήγορα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά το σεισμό της Άμμου το 2020. Ναι. Από τότε, για παράδειγμα, στοιχείο έχουμε πληγωμένο το κτίριο του Τελωνίου και ακόμη εκεί βρίσκεται, δεν έχει πέσει. Ούτε έχει φτιαχτεί, η υπηρεσία μόνο έχει μεταστεγαστεί και πληρώνει ενίκιο το ελληνικό δημόσιο, γιατί λεφτά υπάρχουν. Εννοείται ότι το πολιτικό θερμόμετρο είναι αρκετά ψηλά. Περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα να έχουμε κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με αυτές τις αλλαγές, λέει, θα φανεί αν θα κάνει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο φθινόπωρο ή αν θα πάει κανονικά στο 2027 με το κλείσιμο της τετραετίας. Πάντως σηκώνει τα μανίκια και ο Σαμαράς, ετοιμάζεται για ακόμα. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται. Κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση σχεδόν. Φαίνεται να παγιώνεται τουλάχιστον Δήμος Καπικά στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα και στην τρίτη θέση το κόμμα Καριστιανού. Τέταρτη το Πασόκ. Στα δικά μας τώρα, είχαμε Σάββατο και Κυριακή μία ενδιαφέρουσα επιχείρηση στο λιμάνι, υποβρύχιος καθαρισμός λοιπόν, ο οποίος έγινε με τη συμμετοχή και της Attica Group. Έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των διτών, τα όσα είπαν στο Γιάννη Τζούμα, σε σχέση με τα νερά του λιμανιού μας, τα οποία λέει είναι ιδιαίτερα θολά, με έντονη παρουσία ιζήματος και λάσπης. Εντάξει, τώρα το τι έβγαλαν έξω από το βυθό, αυτά τα βλέπετε και στο σχετικό ρεπορτάζ της Αλήθειας. Τα είδατε και το Σαββατοκύριακο στο Δελτίο. Τα βλέπετε και στο αλήθεια.gr. Εντάξει, ασχολίαστο. Τι να πω τώρα, ότι είχαν πετάξει και καρέκλες και τραπέζια και μηχανάκια και ποδήλατα και... Καλά, τα λάστιχα είναι απαραίτητο αξεσουάρ. Σε κάθε βυθό λιμανιού βρίσκεις λάστιχα. Μπουκάλι πολύ και γυάλινο και πλαστικό, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την Αρετή Παλιού από το βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις ΑΠ για τις βιβλιοπαρουσιάσεις που διοργανώνουν για μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ θα μιλήσουμε και για το θέμα που έχει να κάνει με την ταφή μιας νεκρής μετανάστριας στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου. Είχαμε κάποιες δηλώσεις στο Γιάννη Τζούμα, του ιδιοκτήτη του Γραφείου Κηδιών, του Γιώργου Μαστοράκη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την απάντηση του Δήμου. Ο κύριος Μαστοράκης καταγγέλει ότι ενώ έχει ειδοποιήσει από την περασμένη Πέμπτη για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ταφής, δεν υπήρχαν ανοιχτοί λάκοι στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου και τελευταία στιγμή στην ουσία έγινε ένα άνοιγμα ενός τάφου με τη μεταφορά μάλιστα και ενός μηχανήματος το οποίο έκανε εργασίες σε άλλη περιοχή της Χίο. Λοιπόν, η καλή είδηση είναι ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων που διεξάγεται στην Χίο. Για μία ακόμη φορά η Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης ψηφίζει Χίο. Πέρσι μας είχε επιλέξει για δύο μεγάλες διοργανώσεις. Φέτος για μία ακόμη. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε 150 αθλητές, αν δεν κάνω λάθος, από 18 χώρες στο νησί μας και όχι μόνο αθλητές, αλλά και αθλητικούς παράγοντες.
και μέλη των οικογενειών τους, συνοδούς κλπ. Γιατί μιλάμε και για νεαρά άτομα στην ηλικία. Κάποια εξ αυτών συνοδεύονται. Μια γιορτή της κολύμβησης αυτές τις ημέρες στο Ιωνικό. Όσοι έχετε χρόνο και διάθεση, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε πρωί και απόγευμα. Είναι οι αγώνες με ελεύθερη είσοδο να γνωρίσουν και το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης. Πρώτη στάση για διαφημιστικά μηνύματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δυστυχώς δεν βλέπουμε ακόμη λύσεις στον ορίζοντα. Έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες στην Αιχείο. Παρεπιπτόντως, σήμερα συμπληρώθηκαν και 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στο νησί, δηλαδή από τότε που τράβηξε γυρόφρονο το υπεραστικό κτέλ. Έχουμε μόνο κάποια δρομολόγια στην Αμανή με ευθύνη του Δήμου. Επειδή όμως έχουμε περικοπές και στα δρομολόγια που εκτελούνται από το αστικό κτέλ και επειδή ισχύει, γιατί ακόμη δεν έχει αναιρεθεί, η δήλωση του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ ότι αν δεν αλλάξει κάτι από τις 30 του Ιούνιου θα σταματήσουν και τα δρομολόγια 30 ή 15 του Ιούνιου. Θα το δω. Θα σταματήσουν τα δρομολόγια και του αστικού ΚΤΕΛ. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε με μία συμπολίτησά μας, η οποία μένει σε μια περιοχή κοντά στην πόλη, στον Καρφά, και αντιμετωπίζει προβλήματα για τη μετακίνησή της από και προς την συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε τώρα μια περιοχή στην οποία μετακινούνται ή θα ήθελα να μετακινηθούν και αρκετοί τουρίστες. Περισσότερα θα πούμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Λοιπόν, η προειδοποίηση του αστικού ΚΤΕΛ ότι θα σταματήσει τα δρομολόγια ήταν για το διάστημα μετά τις 30 του Ιούνιου. Το λέω αυτό γιατί πριν τις διαφημίσεις είχα ένα ερωτηματικό αν έλεγε το τελεσίγραφο στις 15 του Ιούνιου ή στις 30 του Ιούνιου. Μέχρι τότε βέβαια τα δρομολόγια, όπως είναι γνωστό από τον Απρίλιο, έχουν μειωθεί. Την Κυριακή δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια και τις καθημερινές τελειώνουν νωρίς το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Δυστυχώς το πρόβλημα μετακυλίεται στους πολίτες οι οποίοι το αντιμετωπίζουν, ανάμεσά τους και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Η κυρία Λουλού Μπελέγρη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να ενώσω και εγώ την αγανακτισμένη φωνή μου σε αυτό που γίνεται. Από το 80 που έχω σπίτι στον Καρφά, πάγω και έρχομαι, και όχι μόνο εγώ και όλοι εκείνοι που έχουν σπίτια στον Καρφά, πάμε και ερχόμαστε, μας εξυπηρετούσαν και μας εξυπηρετούν ως τώρα με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα τι έγινε και πώς γίνεται να κοπεί αυτό το συγκοινωνιακό μέσο, δεν μπορώ να καταλάβω. έχω. Έρχονται άνθρωποι τώρα από την Αθήνα, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν μπορούν να αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με τι πράγματα, πώς να σας το πω, θα προχωρήσει ο τουρισμός σε αυτό το έρημο νησί. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, τα αεροδρόμια δεν προχωρεί, όλα αυτά. Βγαίνουν άλλοι άνθρωποι από τα άλλα νησιά, επαινούν τις προσπάθειές τους. Εμείς, πώς να σας το πω, τώρα τι θα γίνει. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν μπορώ να παίρνω ταξί κάθε που μου, δηλαδή μου δίνεται μια ανάγκη να κατεβώ στην πόλη, πώς θα κατεβέζω. Αυτό είναι το παράπονό μου.
11: Ναι.
12: Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, να βρεθεί ο κύριος, πώς το λένε, ο κύριος Μιχαηλίδης που είναι του Πασόκου, οι άλλοι όλοι, ο αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος, όλοι αυτοί, δεν ξέρω σε ποιανού αρμοδιότητα μπλέκει, εν πάση περιπτώσει να καθίσουν κάτω να τα συζητήσουν και να βρουν μία λύση.
11: Κυρία Μπελέγρη, εσείς πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε λεωφορείο, ας πούμε, κατά τη διάρκεια ενός μήνα?
12: Όχι, εγώ μένω ας πούμε ως τώρα, έμενα από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
11: Mm-hmm.
12: Βέβαια ειδοποιούσα το σούπερ μάρκετ, μου έφερναν τις προμήθειές μου, αλλά θέλω ένα γιατρό, θέλω κάτι έκτακτο.
11: Παίρνετε το λεωφορείο και πηγαίνετε.
12: Ακριβώς.
11: Ναι.
12: Και ήταν και οι άνθρωποι όλοι, σας το τονίζω αυτό, πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Πάρα πολύ. Μας εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο. Και έπειτα πάλι να κάνουμε τις δουλειές μας, να γυρίσουμε στο εξοχικό. Εντάξει. Mm-hmm. Και το χειμώνα είχαν και εκεί δρομολόγια. Πηγαίναμε από καιρού σε καιρού να δούμε το σπίτι, να δούμε τέλος πάντων ότι να δείξουμε ένα αυτό στην περιουσία μας.
11: Να, και ο Καρφάς δεν είναι και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη. Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν μπορείς να μετακινηθείς από την πόλη στον Καρφά, τι συζητάμε.
12: Δηλαδή, ειδικά ο Καρφάς που είναι και πολύ κοντά στην πόλη, είχαμε πάρα πολύ, δηλαδή στην παραλία γινότανε, τι να σου πω.
11: Είχε μέσα στο λεωφορείο δηλαδή με κόσμο, λέτε ότι ήταν δρομολόγια με κόσμο.
12: Ήδερα περιμέναμε εκεί στο Γιαμού, εκεί ξέρετε, ένα παγκάκι, το οποίο ο Θεός να το κάνει παγκάκι από πέρσι, ενώ είχε ένα πολύ ωραίο παγκάκι, καθόταν άνθρωποι με μπαστούνι, άνθρωποι ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, και περιμέναμε το λεωφορείο, να περάσει το λεωφορείο να τις πάρει. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς συγκοινωνία. Πού ξανακούστηκε, βρε κοριτσάκι μου, αυτό το πράγμα? Πού ξανακούστηκε, πέ μου ένα μέρος.
11: Το αυτονόητο λέτε, κυρία Μπελέγρη, είναι εύλογη η απορία σας. Το θέμα είναι ότι ακόμη δεν έχουν απαντηθεί.
12: Ο κύριος Περιφερειάρχης, ακούσαμε που σου έδωσε, δηλαδή από τα 60 και έπειτα οι άνθρωποι ηλικιωμένοι να μην πληρώνουν. Εμάς τι κάνουνε, μωρέ, τι κάνουν. Κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω, το αυτονόητο δεν είναι αυτό. Αυτό και μόνο, δεν έχω τίποτα να σας πω. Η αγανάκτησή μου όσο πλησιάζει ο καιρός είναι μεγάλη, γιατί δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Δεν βρίσκεται λύση προς το παρόν, δεν έχουμε κανένα φως να πούμε, α ωραία, εντάξει, δεν έχουν τα πολλά, βάζουν 5-6 την ημέρα, θα εξυπηρετούμεθα και με αυτή τα δρομολόγια. Τίποτα. Σας ευχαριστώ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπελέγρη. Νομίζω ότι εκφράζεται ένα αρκετά μεγάλο μέρος του κόσμου που μετακινείται μέχρι σήμερα με τις συγκοινωνίες.
12: Γιατί έχεις αυτοκίνητο, πηγαίνεις, έρχεσαι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είμαστε και πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούμε το μέσο το λεωφορείο. Δεν έχουμε κανένα παράπονο με τους ανθρώπους. Σας το λέω αυτό.
11: Ακούστηκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και
11: να είστε καλά.
12: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια,
11: γεια σας. Και τι απαντάνε τώρα οι αιρετοί μας στην κυρία Μπελέγρη? Ήταν παράλογα αυτά που είπε? Όχι. Ποιος θα δώσει λύση? Μέχρι τώρα παρακολουθούμε το πινκ-πονγκ. Η κυβέρνηση, ακόμη και μέσω του κυβερνητικού βουλευτή, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη στο Γιάννη Τσούμα και θα παρουσιαστεί και την Πέμπτη στην εκπομπή Αυτοπροσώπος και ρωτάται για μία ακόμη φορά για το θέμα των συγκοινωνιών, πετάει τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση και λέει να αναλάβουν περιφέρεια, δήμος, κυρίως δήμος, να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Δήμος λέει χωρίς χρήματα εγώ τι να κάνω, η περιφέρεια πάλι μια από τα ίδια. Και ενώ εκτοξεύεται το μπαλάκι από τη μία πλευρά στην άλλη, αυτοί οι τρεις εκπρόσωποι μας, εμείς τους ψηφίζουμε και τους τρεις, και την κυβέρνηση και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, δεν έχουν καταφέρει, και φανταστείτε την όλη και από το ίδιο κόμμα, να κάτσουν σε ένα τραπέζι από κοινού, να τα βάλουν τα πράγματα κάτω και να πούν «έχουμε ένα πρόβλημα, πώς μπορούμε από κοινού να το αντιμετωπίσουμε». Μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση και σε αυτή την προγραμματική σύμβαση να θέσουμε τους όρους, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες του κάθε ενός, να πάει λίγο παρακάτω αυτή η ιστορία. Μπορείς να αφήνεις τον κόσμο στα χωριά χωρίς λεωφορείο 300 μέρες τώρα και από τις 30 του Ιούνιου να μην έχουν ακόμη και οι κοντινές στην πόλη περιοχές λεωφορείο? Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, πάω στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
13: Του ιστορία.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσαν μια μεγάλη κλίμακα επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα που ανήκουν στο Ιράν, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο. Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο κτίριο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν και έκρηξη στο αεροδρόμιο Σιράζ στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, σήμερα το πρωί η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοφροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό επιχειρήσει ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ χθες από την Τουρκία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα δέχθηκε το βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών, θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στο χαμόγελο του παιδιού. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κρήτη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείτο από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Διαβαθμισμένης δυσκολίας και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία ήταν τα θέματα της ιστορίας, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας ήταν τα θέματα στη φυσική, ενώ απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στη Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται για να στεφθούν πρωταθλητές. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με γκολ του Εσποζίτου να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της Εθνικής Ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημερώση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο θυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό. Για πρώτη φορά από το 2005 και τον Ναδάλ, το Ρόλαν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του με το 3-2 σετ επί του Κομπόλη.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμένα.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείους χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίους φυρίζει αδιάκοπα, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατηγό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βροντάδου που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που σκόταν στα νέντα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Σινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυυσης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δίδυμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο 3η 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φοαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμό ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. πολύ ο ΑΛΦΑΠ συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΛΦΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ως Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Σχετική ραδιοπαλμή, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Να σας πούμε ότι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την οποία θα σας μεταδώσουμε και ραδιοφωνικά. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι η είδηση, ειλικρινά τώρα το λέω, γιατί μάλλον ως το πιο σύντομο ανέκδοτο ακούγεται όταν κάποιος δηλώνει το ότι ολοκληρώνει το δημοτικός κήπος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο ανάδοχος του έργου ζητά νέα δίμηνη παράταση. Που σημαίνει ότι αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, θα φτάσουμε πια καλό Αύγουστο για να τελειώσει ο δημοτικός κήπος. Και θα είναι η 7η στη σειρά παράταση, με το έργο να έχει ξεπεράσει τους 45 μήνες από την ώρα που ξεκίνησε το κατασκευαστικό κομμάτι. Και βέβαια να πούμε ότι τώρα πια η παράταση δεν μπορεί να δοθεί και από τον Δήμο. Θα πρέπει να μεταφέρει ο Δήμος το αίτημα στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το Δήμαρχο, αλλά προς το παρόν εμείς λέμε να κάνουμε μία παράκαμψη σε αυτή την ατζέντα που εν πάση περιπτώσει προκαλεί και αγανάκτηση και θυμό και είναι να μπορεί κανείς πώς θα έχουμε καταφέρει να έχουμε τόσο μεγάλες καθυστερήσεις σε δημόσια έργα στο νησί μας. Και χαρακτηριστική, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η περίπτωση του δημοτικού κήπου. Θα αλλάξουμε ατζέντα και θα πάμε σε βιβλιοπαρουσιάσεις, έτσι, γιατί θέλουμε και γιατί μπορούμε να παρουσιάζουμε και το θετικό που γίνεται στην αρχή, όπως αυτή η πρωτοβουλία από το βιβλιοπωλείο Αλφα Πιέρε. Τι παλιού είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας φέρει εδώ στοιχείο 5 συγγραφείς για να παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Ένας και ένας οι συγγραφείς. Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, όντως είναι ένας και ένας. Ήταν ο μεγάλος στόχος για φέτος το καλοκαίρι. Όπως και πέρυσι το καλοκαίρι που κάναμε την αρχή μας με κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις, έτσι και φέτος το καλοκαίρι θελήσαμε να κάνουμε μία σειρά από θερινές βιβλιοπαρουσιάσεις για να δώσουμε την ευκαιρία και στο κοινό της Χίου αλλά και στους επισκέπτες για μία πολιτιστική εμπειρία που εδώ στο νησί, τουλάχιστον το χειμώνα, δεν είναι καθόλου συχνή. Mm-hmm. Οι παρουσιάσεις βέβαια που θα έχουμε πέραν των κανονισμένων από τους άλλους εκδοτικούς οίκους θα είναι και οι καθιερωμένες παρουσιάσεις από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ, οι οποίες ακόμα δεν έχουν όλες προγραμματιστεί. Όμως αύριο ξεκινάμε ημέρα Τρίτη 9 Ιουνίου με την βιβλιοπαρουσίαση του Γιώργου Χάμπα. Πρόκειται για το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Απούσα». Θα γίνει στις 7 η ώρα στον πεζόδρομο μας, Μαγαζιωτήσεις 5. Θα συνεχίσουμε 12 Ιουνίου την Παρασκευή με τον Κωνσταντίνο Πουλή, που θα γίνει επίσης στον πεζόδρομο μας. Το βιβλίο με τίτλο «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι».
0: Δεν το έχω διαβάσει, αλλά και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην εποχή που ζούμε.
1: Έχει πράγματι πολύ ενδιαφέρον και ο Κωνσταντίνος Πουλής έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό σε όλη την Ελλάδα ως δημοσιογράφος με τις εκπομπές του στο The Press Project, την ανανασκόπηση και την φάρμα των ζώων. Και θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα κοινό που στοιχείο είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά θα συνεχίσουμε 23 Ιουνίου με τον Ισίδωρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια», που έχει γίνει best seller από την ημέρα της κυκλοφορίας του από τις εκδόσεις Πατάκη. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτή θα γίνει στο Περιβόλι. 24 Ιουλίου θα έχουμε μαζί μας τον Πάνο Δημάκη, το γνωστό σε όλους μας γεράκι από το Chase, επίσης στο Περιβόλι, με ένα πάρα πολύ ωραίο πάνελ έκπληξη. Έπειτα, 1 Αυγούστου, ο μεγάλος μας στόχος και η μεγάλη επιτυχία, θα έχουμε κοντά μας τον Πάνο Σόμπολο και το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», πάντα επίκαιρο, στο Περιβόλι.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς επίκαιρο. Όχι ότι δυστυχώς, επειδή θα είναι εδώ ο Πάνος Σόμπολος, αλίμονο.
1: Μάλιστα, σκεφτόμουν ότι εκδόθηκε το βιβλίο και λείπουν ήδη από την ημέρα έκδοσής του πόσες γυναικοκτονίες από μέσα. Θα συνεχίσουμε 17 Αυγούστου με την δεύτερη παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του Γιάννη του Γλύκα στο Βουπάλου. Και 9 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μαζί μας για δεύτερη φορά φέτος τον Χρήστο Χωμενίδη, τον πολύ βραβευμένο αυτό συγγραφέα, με το βιβλίο του 13. Και βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, θα έχουμε ενδιάμεσα στο καλοκαίρι, με ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, και άλλες βιβλιοπαρουσιάσεις με τα βιβλία των εκδόσεων ΑΠ.
0: Άρα προβλέπετε έτσι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο καλοκαίρι όσον αφορά τις παρουσιάσεις βιβλίων, και το καλοκαίρι μας δίνει και δυνατότητα, φαντάζομαι, στους περισσότερους να, και με τις άδειες που έχουμε, να διαβάσουμε περισσότερα βιβλία. Άρα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε και τους συγγραφείς, να γνωρίσουμε και τα βιβλία τους και να το πάμε παρακάτω.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι σταθεροί αναγνώστες, ναι, ναι, σε όλο το έτος, που αγαπούν αυτούς τους συγγραφείς και έχουν μεγάλη ανυπομονησία να τους γνωρίσουν από κοντά. Και είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας τους ίδιους που τους γνωρίζουμε από κοντά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αρετή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Νομίζω ότι όσοι δραστηριοποιήσετε στο χώρο το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Το να καταφέρεις να προσελκύσεις όλους αυτούς τους συγγραφείς εδώ στην Ιχείο, να οργανώσεις βιβλιοπαρουσιάσεις, απαιτεί και χρόνο και κόπο και προσπάθεια.
1: Έτσι, και όπως είπε ο κύριος Δημήτρης Φρεζούλης τις προάλλες, χρειάζεται παθολογική αγάπη με το βιβλίο αυτό, για να μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Που το πας.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Να
1: είσαι
0: καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε σε πεζά πράγματα εδώ, να δούμε και τα του Δημοτικού Κήπου, να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως τι βγάλαμε από το βυθό στο λιμάνι της Χίου, τι έγινε με την ταφή μετανάστρια στο Δημοτικό Νεκροταφείο στο Βροντάδο και πολλά πολλά άλλα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια, και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις.

0: Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος τον περασμένο μήνα δήλωνε αισιόδοξος ότι μέσα στον Ιούνι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο του Δημοτικού Κήπου. Προφανώς δεν συμμερίζεται την ίδια αισιοδοξία σήμερα. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι το Σάββατο κατατέθηκε νέο αίτημα από τον ανάδοχο του έργου για την 7η κατά σειρά παράταση, 2 μηνών. Αυτή τη φορά. Βέβαια, το αίτημα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, δεν θα αξιολογηθεί μόνο από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τα όργανα του Δήμου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Μαλαφή.
3: Σαββάτο είχαμε αίτηση από τον ανάδοχο, ο οποίος ζητάει παράταση 2 μηνών για να παραδώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία βλέπει το αίτημα, το αξιολογεί και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μεταφερθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στο αντίστοιχο Υπουργείο, γιατί αυτό μόνο μπορεί να δώσει την παράταση. Είναι κάτι το οποίο τις επόμενες μέρες θα έχουν σε συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή, να δούμε και την άποψη της διαχειριστικής αρχής και να δούμε τελικά τι θα εισηγηθεί η υπηρεσία για το πώς θα πάει στο, με τι θα πάει στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στην Αθήνα.
4: Η τελική απόφαση για το διαδικαστικό θα ληφθεί από την Αθήνα, δηλαδή, ναι. Η τελική απόφαση.
5: Δήμαρχε, με τι αιτιολογία ζητάει τη νέα παράταση, με δεδομένο ότι την τελευταία τη ζητούσε λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω προκοπτώσεων, αυτή τη φορά με ποια αιτιολογία?
3: Η αίτηση έγινε το Σάββατο και δεν έχω εξεταστεί προσωπικά το κείμενο, το εξετάζει τώρα τεχνικές υπηρεσίες και αν κάτω μεσημέρι θα έχουν από εδώ για να το δείχνουν. Δεν έχω καταφέρει λόγω Σαββάτου που έγινε η αίτηση για να είναι πρόθετο προφανώς. Δεν έχω δει ακριβώς το αιτιολογικό της πόλης.
4: Σε τι ποσοστό ολοκλήρωσης είμαστε όσον αφορά τις εργασίες, δηλαδή απομένει ακόμα πολύ μεγάλο έργο?
3: Για μένα δεν απομένει πολύ από ότι έχω δει, απλά δεν έχουν γίνει κάποιοι λογαριασμοί ακόμα που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Το έργο δεν είναι τόσο μεγάλο που να δικαιολογεί 2 μήνες. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γράφει μέσα για να το αξιολογήσουμε, να δούμε τι είναι το συμφέρον του δημοσίου.
4: Με την χρηματοδότηση δεν υπάρχει θέμα, ενώ
3: προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα με την χρηματοδότηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεχνικά θα το συζητήσουμε σε 2-3 μέρες που θα είναι εδώ όλοι οι τεχνικοί σύμβουλοι της διαχειριστικής αρχής για να μπορέσουμε να δει και εισήγηση για το Υπουργείο.
2: Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες εμπλοκές που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση του έργου. Μέσα στη βδομάδα πάντως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί όπως ακούσαμε να λέει και ο Δήμαρχος, θα είναι εδώ στελέχη της διαχειριστικής αρχής. Θα γίνει Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ εδώ στην Χίο. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.

Για να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με αυτήν την ιστορία που αφορά στην ταφή μιας μετανάστριας στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου. Ο κύριος Γιώργος

0: Μαστοράκης από το Γραφείο Τελετών που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο την τρέχουσα περίοδο για τις ταφές των μουσουλμάνων μεταναστών. Κατήγγειλε χθες στην Αλήθεια και στον Γιάννη Τζούμα ότι ενώ από την Πέμπτη είχε ενημερωθεί το τμήμα πρόνοιας και θα έπρεπε να υπάρχει ανοιχτός τάφος για την σωρό της μετανάστριας, όταν πήγαν εκεί το πρωί της Κυριακής δεν υπήρχε ο τάφος. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ίδιο, ενώ θα συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και με την αρμόδια αντιδήμαρχο πρόνοιας, την Αναστασία Γαλάνη.
1: Εδώ πέρα από τις 12, από τις 12 παρά το πρωί για μια ταφή μιανής μετανάστριας. Έχουμε ενημερώσει το Δήμο από την Πέμπτη να έρθει να ανοίξει το λάκκο, τον τόπο που θα θαυτεί η γυναίκα. Δεν έχει ανοιχτεί, πράγμα που είναι απαράδεκτο. Η γυναίκα έχει μεταδοτικό νόσημα, βρίσκεται μέσα στον ήλιο από τις 12 η ώρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 1:30, και οι ανθρώποι καότικοι σκάβουν με τα χέρια μέσα στον ήλιο. Ενημέρωσα, έπαιρνα επί μισή ώρα, 3/4 το Δήμαρχο τηλέφωνο, με πήρε μετά από 8 φορές τηλέφωνο και η απάντησή του ήταν ότι εντάξει, τι να κάνουμε, θα το δούμε. Να δει τι, αυτούς τους ανθρώπους που σκάβουν μέσα στον ήλιο, να δει τι. Μου λέει ποιον ενημέρωσε. Ενημέρωσα την πρόνοια. Μίλησα με την πρόνοια ξανά σήμερα, παρόλο που είναι Κυριακή. Μου είπαν ότι εμείς τους έχουμε ενημερώσει να ανοίξουν όχι έναν, τρεις λάκους. Δεν έχει ανοιχθεί κανένας. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν αυτή όλη τη διαδικασία την είχε αναλάβει άλλο γραφείο τελετών, συγγενικού του προσώπου, ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος, η τελετή όλη θα ήταν τελειωμένη μέσα σε 5 λεπτά. Έχουμε ανθρώπους που μπορούν να το αποδείξουν αυτό, μέσα σε 5 λεπτά θα ήταν όλα τελειωμένα.
2: Πες μου κάτι, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει λάκκους.
1: Βεβαίως, διότι αυτή όλη τη διαδικασία την πληρώνει ο Δήμος, η πρόνοια, και αυτό το κινητήριο εδώ πέρα είναι δημοτικό, ναι, και η δουλειά αυτή είναι του Δήμου. Εμείς δεν πληρωνόμαστε στη συγκεκριμένη διαδικασία για να ανοίξουμε αυτόν εδώ το λάκκο. Είναι δημοτικό εδώ το κημητήριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την επώνυμη καταγγελία του κυρίου Μαστοράκη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την αντιδήμαρχο πρόνοια, στην κυρία Γαλάνη. Να δούμε ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις και γιατί δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν έτοιμοι, διαθέσιμοι τάφοι στο δημοτικό κημητήριο για να γίνεται απρόσκοπτα η συγκεκριμένη διαδικασία. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή σας μέρα και από μένα, καλή εβδομάδα.
0: Μακάβριο το θέμα, αλλά ναι, όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, ναι, για πείτε μας τώρα, γιατί δεν υπήρχαν οι τάφοι ανοιχτοί εκεί και γιατί ενώ ενημερωθήκατε, όπως λέει ο κύριος Μαστοράκης, από την Πέμπτη, φτάσαμε Κυριακή και ήταν ανέτοιμο εκεί το πλαίσιο.
3: Λοιπόν, όντως την Πέμπτη ενημερωθήκαμε για την ταφή της μετανάστριας. Τάφοι υπήρχαν ανοιχτοί στον εν λόγω χώρο. Όταν είχαμε το τραγικό γεγονός με τα 5 παιδιά που είχαν πνιγεί, είχαμε ανοίξει 4 τάφους. Με εντολή η ταφή να γίνει στην Αθήνα, οι 4 αυτοί τάφοι είχαν παραμείνει ανοιχτοί. Λόγω καιρικών συνθήκων είχαν πάει κάποια φτερτά αντικείμενα μέσα στους τάφους. Οι δύο από τους 4 ήθελαν μια ελάχιστη εργασία για να φύγουν κάποια πόρτα κλπ. Άρα ανοιχτή τάφη υπήρχαν. Είχα ειδοποιήσει τον χωρικό συνάδελφο, είχε ειδοποιήσει ιδιώτη, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Πήγε την Παρασκευή για να κάνει τον καθαρισμό του τάφου και μάλιστα είπαμε με την ευκαιρία να καθαριστούν και οι 4. Έπιασε βροχή, έφυγε. Δυστυχώς δεν ξαναπήγε εκεί, δεν ενημερώθηκε και ο συνάδελφος και έμεινε το θέμα εκεί. Εγώ θέλω απλώς να διευκρινίσω ότι τάφοι ανοιχτοί υπήρχαν. Ήθελε, ειδικά οι δύο τάφοι ήθελαν ελάχιστο καθαρισμό. Mm. Δεν έγινε και ανταυτού. Δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή και πώς έγινε. Οι μετανάστες άρχισαν να σκάβουν ένα νέο τάφο.
0: Καλά, δεν το είδαν ότι υπήρχαν άλλοι ανοιχτοί.
3: Εννοείται, και με κάποιο βίντεο που είχε βγει, που βγήκε εχθές, φαίνεται ότι υπήρχαν 4 ανοιχτοί τάφοι. Τώρα πώς έγινε και γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα δεν,
0: ο κύριος Μαστοράκης λέει ότι ακόμη και την Κυριακή που ήταν αργία επικοινώνησε με την πρόνοια ξανά. Όταν μίλησε μαζί σας ή μίλησε με...
3: Μίλησε με την αρμόδια υπάλληλο, δεν μίλησε μαζί.
0: Α, μάλιστα. Η αρμόδια υπάλληλος δεν ήξερε ότι έχει ανοιχτό στάφους να τον ενημερώσει.
3: Βεβαίως. Και ενημερώθηκε ότι υπήρχαν... Και από τον συνάδελφο το χωρικό ενημερώθηκε, ναι, ότι υπήρχαν ανοιχτοί τάφοι. Και δεν ξέρω γιατί δεν ήταν ένας, ήταν τέσσερις ανοιχτοί τάφοι, οπότε ήταν εμφανέστατοι.
0: Άρα λέτε ότι ακόμη και αυτό που λέει περί μεροληπτικής αντιμετώπισης δεν ισχύει.
3: Εννοείται. Και θα πω και το άλλο. Όσο είμαστε εμείς 2,5 χρόνια τώρα, το συγκεκριμένο γραφείο τελετών έχει αναλάβει όλες τις ταφές και των μεταναστών και άφωνων που έχουμε. Μία περίπτωση μόνο το 24 που έχει αναλάβει ένα άλλο γραφείο τελετών. Λόγω προσφοράς, δηλαδή λόγω πιο χαμηλής τιμής. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση σε κάποιο άλλο γραφείο τελετών τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεργασία με κάποιο άλλο γραφείο τελετών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είπατε έχει ανοιχτούς τάφους εκεί. Έγινε και η διαδικασία η βελτιωτική από μέρους σας.
3: Βεβαίως, εχθές, βέβαια λίγο με λίγη καθυστέρηση, πήγε μηχάνημα του Δήμου. Ήταν εκεί παρουσία και του χωρικού, του συναδέλφου μας, και έχουν καθαριστεί και οι τέσσερις.
0: Να ρωτήσω κάτι πάντως, για να πάει μηχάνημα του Δήμου να κάνει τον καθαρισμό, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν και μια απλή διαδικασία.
3: Απλή διαδικασία.
0: Για να μην πάει δηλαδή, να μην γίνει με χέρια, μόνο με...
3: Όχι βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε, και με εργαλεία, δηλαδή φαντάζομαι ότι είχαν να γεμίσει και αυτοί που ήταν εκεί.
3: Ξαναλέω ότι από τους τέσσερις τάφους οι δύο είχαν ελάχιστη, ήθελαν, έπρεπε ελαφρού καθαρισμού.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε νομίζω ότι έγινε πολύς λόγος για πολύ λιγότερη...
0: Λέτε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν υπήρχε καλή θέληση και συνεργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Αντί να καθαριστεί... Θα μπορούσαν άνετα να καθαριστούν το ελάχιστο ένα τάφος, παρά να ξεκινήσουν να ανοίγουν ένα καινούριο τάφο. Στο όποιο σημείο, χωρίς να υπάρχει αρμοδιότητα κλπ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι ταφές των μουσουλμάνων που γίνονται εκεί απαιτούν στην ουσία μια προέκταση του χώρου. Και ναι, επειδή από τη συγκεκριμένη θρησκεία, όπως με ενημερώνουν και εμένα, δεν τα γνωρίζω, δεν γίνονται εκταφές όπως γίνεται στην περίπτωση των χριστιανών. Ποια διαδικασία ακολουθείτε τώρα εσείς, θα κάνετε κάποια προέκταση εκεί?
3: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα χώρου πια. Όντως δεν μπορούμε να... Εκταφή δεν γίνεται λόγω των εθήμων το δικό του.
0: Ναι.
3: Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, οπότε ψάχνουμε, είμαστε στο κομμάτι και στην φάση που ψάχνουμε κάποιον άλλο τρόπο ή επέκταση κάποιον άλλο χώρο.
0: Εκεί στην περιοχή ή αλλού?
3: Θα δούμε. Ακόμα είμαστε στο διερευνητικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί όντως έχει κορεστεί εκεί ο χώρος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
3: Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
3: Ότι βέβαια στο βίντεο δεν ακούστηκε. Θεωρώ ότι ήταν απρεπές και θέλω να το τονίσω. Δεν μπορούμε να λέμε προσωπικά δεδομένα και μάλιστα για το τι ασθένεια είχε η εκλειπούσα.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι δεν θα έπρεπε να λεχθεί από πουθενά και από κανένα.
0: Ναι. Εμείς δεν το ακούσαμε εδώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κομμάτι που βάλαμε, ακριβώς και αυτό το λόγο, δεν ακούσαμε της ασθένειας.
3: Επειδή το άκουσα και υπόθηκε ακριβώς το πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
3: Ότι ήταν απρεπές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Αυτά. Είπαμε, μακάβριο το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε. Κρατάμε τα λεχθέντα από την κυρία Γαλάνη και σημειώστε και αυτό που είπαμε στο τέλος, που είναι και σημαντικό πολύ, το ότι ο χώρος εκεί έχει κορεστεί όσον αφορά τις ταφές των μουσουλμάνων και αναζητείται διέξοδος. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Προδοκανάκη 13.
7: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι έχουμε μια παρέμβαση από πλευρά Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσι Νοσοκομείο με αφορμή την συζήτηση, παύλα διαβούλευση που έχει ξεκινήσει. Όχι διαβούλευση, έχει δημοσιοποιηθεί το σχέδιο νόμου για την ένταξη στα βαρέα και αυθυγιεινά εργαζομένων στον κλάδο υγείας. Αυτό που λέει το σωματείο είναι ότι επιτέλους κάτι που ήταν ένα δίκαιο αίτημα γίνεται πράξη, αλλά και πάλι η πράξη υλοποιείται χωρίς να αφορά το σύνολο των εργαζομένων που υπό φυσιολογικές συνθήκες δικαιούνται βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά μόνο μερικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτοί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι ΜΕΣ, οι τεχνολόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, οι βοηθοί θαλάμου, οι τραυματιοφορείς, οι καθαρίστριες και άλλοι. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνει είναι ότι έχουμε εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ειδικότητες που αναγνωρίζονται τώρα ότι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αλλά όταν έρθει η ώρα οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στη σύνταξη, επειδή τα ένσημα που τους έβαζαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν βαρέα και ανθυγιεινά, για να τα αναγνωρίσουν πρέπει να πληρώσουν επιπλέον οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μετά, λέει, από δεκάδες χρόνια εργασίας θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξαγοράσουν μόνοι τους τα ένσημα προηγούμενων ετών, σημειώνει το ΣΕΣΝΟΧ, αναφέροντας το παράδειγμα ότι ένας 60χρονος που θέλει να αναγνωρίσει 12 χρόνια βαρέα ανθυγιεινά για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 8.500 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, δεν τα λες και λίγα. Το καλό πάντως είναι να σημειώσω εγώ ότι έγινε η αρχή μετά από χρόνια έτσι διεκδίκηση. Και αναγνωρίζονται ότι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Με το καλό τι να πω και στους υπόλοιπους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε για να δούμε και τι ψάρεψαν από το βυθό του λιμανιού της Χίου οι δίτες που έκαναν τον υποβρύχιο καθαρισμό. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Aegean Rebreath και Attica Group.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 μέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδα Αλήθεια το προβάλλει πρωτοσέλιδα σημειώνοντας «Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της». Ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάφορα, η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα μέσα σε ένα τοπίο διάλυσης. Το υπεραστικό κτέλ παρέδωσε το πνεύμα αφήνοντας χρέη παντού. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου είναι πολίτες β' κατηγορίας εδώ και 300 ημέρες και το αστικό κτέλ για να μην πάθει ότι και το υπεραστικό έχει προειδοποιήσει ότι τέλος Ιουνίου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Κατά τα άλλα, με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκινήσαμε από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού μας. Από χθες Κυριακή 7 Ιουνίου το επιβατικό οχηματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Το πλοίο έχει αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στα προηγούμενα περάσματά του από τη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή των νησιών του Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Attica Group θα παραμείνει στη γραμμή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Γιώργου Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, ειδοποίησε από την Πέμπτη το Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγω και του βραχόντους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα Νένητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διένθεσης δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια κυρία Κυλούκου και όλο το στελαχιακό δυναμικό της υπηρεσίας. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών, από την 96 ΑΘΤΕ ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νησιών Ινουσών και Παναγιάς, με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβίει στο μόνιμο επιτηρικό φυλάκιο. Γιορτή της τεχνικής κολύμβησης για άλλη μία χρονιά στο νησί μας. Χθες το απόγευμα, την παρέλαση αθλητών που έγινε από το Χανδρής μέσω της προκυμαίας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ως γνωστόν, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Παρουσία του Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, Πέμπτη 11 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντλιοστάσιο Τύλι μέσα στη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Σύλλογο Ηλιακτίδα και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ικαρίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακαρώδη Διαβήτη, διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακαρώδη Διαβήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία 27 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μία πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Παγνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Φίβου και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και τον Μαθιό Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης Γερμανία, ελεκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής Γενεολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για τυχείο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημα από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Υγείας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 και 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Το πρωινό πρόγραμμα άρχισε στις 9 το πρωί, το απογευματινό στις 5. Στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Ο Κώστας Βασιλάκης ανανέωσε την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας και θα έχει βοηθό τον Στέλιο Μανάρα. Ο Δημήτρης Ντούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Θημιανών. Για τα ημιτελικά των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, 3-0, στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και ο αγώνας Πανιώνιος Βαρβασιακός Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 3-1. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίδη και Κρίνης 2 στο Βαρβάσι. Στο Βροντάβ ευμερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, άγνωστοι επιτίθεται τη νύχτα στα γραφεία του ΕΑΜ στην Απλοταριά, όπως εισερχόμεθα αριστερά το πρώτο κτίριο στον δεύτερο όροφο και σπάνε τα πάντα ανενόχλητοι. Ο πρωτοπόρος του ΕΑΜ σημειώνει: «Μία σπήρα ενόπλων μπράβων κατατσάκισε, γκρέμισε και θρημάτισε μέσα στη μύτη της αστυνομίας στα γραφεία μας και παρά την τριπλή μας προειδοποίηση δεν βρέθηκαν από τους αρμόδιους ούτε οι δράστες, ούτε οι υποκινητές, ούτε η ηθική αυτουργία αυτού του βανδαλισμού». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1980 εγκαινιάστηκε το Μύριο Πνευματικό Κέντρο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο, έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου και με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα στο λιμάνι της Χίου έγινε μια σημαντική

0: της ανοησίας μας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, γιατί έχουμε δει πάμπολες φορές να ανασύρονται για παράδειγμα λάστιχα, τα οποία τα χρησιμοποιούν και ως προστατευτικά οι βάρκες και πολλές φορές πέφτουν και καταλήγουν στους βυθούς των λιμανιών. Αλλά έχετε δει συχνά να βγαίνουν από λιμάνι μηχανάκια, ποδήλατα, καρέκλες, τραπέζια, άσε ο αριθμός των μπουκαλιών που βγήκε μέσα από το, από το βυθό του λιμανιού της Χίου. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η ενημέρωση που έκαναν στο Γιάννη Τζούμα δίτες που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, λέγοντας ότι τα νερά του λιμανιού ήταν ιδιαίτερα θολά, με έντονη παρουσία ειζήματος και λάσπης. Και οι δίτες, λόγω της θολότητας, ήταν αναγκασμένοι να κρατιούνται χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, για να μην χαθούν μεταξύ τους στο σκοτάδι του βυθού. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Φορά στοιχείο και είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Aegean Rebirth και της Attica Group να καθαρίσουμε το λιμάνι, το οποίο δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ θολά τα νερά, έχει πάρα πολύ ίσημα και βρήκαμε πάρα πολλά λάστιχα. Πέρα από τα σκουπίδια, κουτάκια, μπύρες και όλα αυτά τα βρίσκουμε καθημερινά, πάρα πολλά λάστιχα. Είναι η πρώτη βουτιά, έχουμε και δεύτερη και αύριο, μεγάλη συνέχεια.
2: Το ίσημα δεν είναι δυσάρεστο?
1: Πάρα πολύ, πολύ θολά τα νερά. Πολύ δύσκολη κατάδυση.
2: Όποια εργασία κάνουμε, αμέσως σηκώνεται το ίσημα και χανόμαστε. Δηλαδή είμαστε ζευγάρι και για να μην χαθούμε κρατάμε ένα σάκο, ένα χέρι εγώ, ένα και το άλλο χέρι η Σοφία και μόνο έτσι μπορούμε. Αλλιώς χανόμαστε στο μέτρο. Εδώ δεν σας βλέπω.
1: Ναι.
2: Τέτοια βρώμα έχει μέσα
1: δηλαδή. Έχει, είναι βρώμικο. Από τα πιο βρώμικα που έχουμε καταδείχθει. Πολύ βρώμικο. Και είναι αυτό, δεν έχει καθαριστεί και ποτέ.
2: Θέμα υγιεινής μπαίνει για εσάς, επειδή αυτά είναι λίμματα από ό,τι ξέρετε κι εσείς.
1: Ναι, μπαίνει, αλλά προσέχουμε, θα δούμε. Και είμαστε και εθελοντές, είναι όλο αυτό που στηρίζει στον εθελοντισμό και προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη νέα τη γενιά να προσέχουν και να αγαπάμε τις θάλασσές μας, να τις διατηρήσουμε καθαρές.
2: Και επίσης, ουσιαστικά τα λάστιχα είναι από τις βάρκες, από τις παράδες. Είναι αντί για τα μπαλόνια. Οπότε αυτοί, ναι, κάποιοι τα ρίξανε. Ό,τι πέφτει το ξαναμαζεύουν. Τα μεστά πώς ήταν στα μεστά?
1: Τα μεστά ήταν άλλη ομάδα. Εμείς είμαστε η ομάδα που ήρθαμε σήμερα το πρωί. Υπάρχουν παιδιά που ρίξανε και βγάλανε και δίχτυα, ghost nets τα λέμε, τα οποία μένουν και κάνουν πάρα πολύ κακό στο βυθό κάτω στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους δίτες για αυτήν την εμπειρία που είχαν στο λιμάνι της Χίου, από τα πιο βρώμικα είπαν, που έχουν καθαρίσει. Πώς να αισθανόμαστε, αν έχουμε λίγο φιλότιμο, άσχημα. Λοιπόν, πάμε και στον εκπρόσωπο της Attica Group, τον κύριο Άγγελο Διονυσόπουλο. Μιας και η Attica Group συμμετείχε σε αυτήν την διοργάνωση.
3: Δράση η οποία διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Aegean Rebirth. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα για τα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς επίσης και να καθαρίσουμε και το βυθό επί του πρακτέου του λιμανιού της Χίου.
2: Έχουμε εδώ πόσους δίτες?
3: Είναι 7 ζευγάρια δυτών και που έχουν βουτήξει σήμερα. Θα γίνουν 2 βουτιές σήμερα και άλλες 2 βουτιές αύριο και είναι πάνω από 60 εθελοντές από την Attica Group.
2: Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει πολύ πράγμα, έτσι?
3: Υπάρχει πολύ πράγμα και αυτό δείχνει ότι η καθημερινή δραστηριότητά μας στις θάλασσές μας αφήνει αποτύπωμα. Οπότε πρέπει όλοι να φροντίσουμε από την πλευρά μας για να έχουμε καθαρές θάλασσες και γενικότερα για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσετε, έτσι?
3: Σαφώς. Στόχος και μέσα από το πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εκτός από τα δρομολόγια που παρέχουμε καθημερινά σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι

0: Να περάσουμε και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης προς τοπικές κοινωνίες για το περιβάλλον και γενικότερα για την καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου που έχουν όλα τα νησιά μας.
1: Στο συγκεκριμένο εγχείρημα αναφέρθηκε και ο κύριος Ελευθέριος Κανάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιας Ζωής του Λιμεναρχείου Χίου. Το Λιμεναρχείο συμμετείχε ενεργά στην όλη πρωτοβουλία, ελέγχε και την κίνηση των σκαφών στο νότιο τμήμα του λιμανιού, όπου έγιναν και οι καθαρισμοί το πρωί του Σαββάτου. Εκεί πραγματοποιήθηκε και το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσούμα. Καθαρισμοί, να πούμε, ότι συνεχίστηκαν και την Κυριακή. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, δηλαδή με ποια έννοια. Υποθέτω ότι υπάρχει ακόμη αντικείμενο για εργασία, αλλά βέβαια οι άνθρωποι μπόρεσαν να διαθέσουν τις συγκεκριμένες ημέρες για να γίνει ο καθαρισμός του λιμανιού. Να ακούσουμε τον κύριο Κανάκη.
2: Έχει διοργανωθεί από την Attica Group και από την Aegean Rebirth, μια εθελοντική ομάδα η οποία έχει δίτες και κάνουν καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα υποβρύχιους. Σήμερα λοιπόν εδώ στο λιμάνι της Χίου έχει οργανωθεί μια τέτοια δράση με τουλάχιστον 15 δίτες οι οποίοι έχουν βουτήξει στο νερό, πάνω από 50-60 εθελοντές της Attica Group. Το λιμεναρχείο εννοείται ότι είναι αρρωγό σε όλες αυτές τις προσπάθειες που είναι για το καλό και για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα ευρήματα είναι αρκετά, όπως λογικά θα πήρατε και με την κάμερα. Οπότε εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι σήμερα, σίγουρα είναι καλό για τον τόπο και για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Όλοι οι πολίτες δηλαδή θα μπορέσουν να δουν τι από αυτά τα σκουπίδια, αυτά τα απορρίμματα υπάρχουν στη θάλασσα, τα οποία, όπως λέμε πάντα, όλα αυτά εμείς οι άνθρωποι τα έχουμε δημιουργήσει. Οπότε είναι δικό μας καθήκον και ευθύνη να προσέχουμε να μην καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτός είναι και ο σκοπός σήμερα της δράσης αυτής.
3: Τα ευρήματα είναι πολλά επειδή εμείς είμαστε απρόσεκτοι ή επειδή δεν καθαρίζεται?
2: Εδώ στο λιμάνι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Λόγω του κάστρου είναι χαρακτηρισμένη όλη η περιοχή ως ενάλλιος αρχαιολογικός χώρος. Δύσκολα δίνονται άδειες για καθαρισμούς, διότι οι δίτες που θα πέσουν μέσα θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, θα πρέπει να γνωρίζουν. Σήμερα η ομάδα, η Aegean Rebirth, έχει στελέχη επιστημονικά κατρικτισμένα που ασχολούνται και με την αρχαιολογία. Έχει δώσει άδεια η εφορία αρχαιοτήτων για αυτόν τον καθαρισμό και με προσοχή έχει γίνει σήμερα όλη η δράση.
1: Οπότε καταλαβαίνετε και από τα λεγόμενα του κυρίου Κανάκη ότι έχουμε έτσι και ένα πρόσθετο ζήτημα να αντιμετωπίσουμε εδώ, εάν θέλουμε να κάνουμε κατατακτά διαστήματα καθαρισμού στο βυθό του λιμανιού, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Όπως και να έχει, πάντως, θα μπορούσαμε σίγουρα να είμαστε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των απορριμμάτων μας για να μην καταλήγουν όλα αυτά στο βυθό της θάλασσας, διότι δεν πήγαν εκεί από μόνες τους ούτε οι καρέκλες, ούτε τα τραπεζάκια, ούτε τα ποδήλατα, ούτε τα μηχανάκια, ούτε οι σαμπρέλες των αυτοκινήτων, ούτε τα χιλιάδες μπουκάλια, χωρίς υπερβολή. Εμείς τα ρίξαμε. Το μήνυμα το έστειλαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω κατά πόσο να έχει ληφθεί. Θα φανεί την επόμενη επιχείρηση καθαρισμού του βυθού. Πότε θα γίνει, ουδής γνωρίζει. Ελπίζουμε συντομότερα από το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τούτο το καθαρισμό. Διαφημίσεις και μετά θα σας πούμε για μια είδηση έτσι, την οποία δεν την έχουμε αναφέρει εμείς εδώ στους ραδιοπαλμούς. Την ακούσατε βέβαια και στις ειδήσεις, αλλά είναι σημαντική και έχει να κάνει με την παροχή νερού στην Παναγία των Ινωσών. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σε μια χρονική συγκυρία που η γείτονα Τουρκία θέλει να γκριζάρει το γαλάζιο του Αιγαίου, είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και μικρές νησίδες μας έρχονται ακόμη πιο κοντά στα μεγαλύτερα νησιά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Παναγία των Ινουσών. Πάνε 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση του νησιού και από την 96 ανακοινώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής ότι ολοκληρώθηκε και η διασύνδεση του δικτύου ίδρευσης μεταξύ των νησιών Ινούσες και Παναγιά. Μάλιστα, η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβεί στο μόνιμο επιτηρητικό φυλάκιο και εξέφραζε και τις ευχαριστίες της στον Δήμαρχο Ινουσών, τον Γιώργο Δανίλ, στον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, Πρόεδρο Μανολάκη, στον κύριο Νικόλαο Φωτεινό, τοπικό διευθυντή των Ιχθυοκαλλιεργειών Αύραμαρτ, στους κατοίκους της Ελλάδας, αλλά και στον ηθοφύλακα Ευάγγελο Κυριθρά, οι οποίοι συνέβαλαν, όπως ανέφερε το δελτίο τύπου της 96, στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Μάλιστα, είχαμε την Κυριακή και μια τελετή στην 96, στην οποία τιμήθηκαν όσοι συνέβαλαν στην υδροδότηση της νησίδας, κάτι που αναφέρει και σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος των Ινουσών, ο Γιώργος Δανίλης.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
16: Z Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε νέο γύρο βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους και πάλι το Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής, όχι απόλυτης, ηρεμίας. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, σταματήστε το τώρα, λέει ο Τραμπ.
1: Μια νέα επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν κάνουν πίσω. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχει ξανά νέα απάντηση από το Ισραήλ.
2: Εμφανίστηκε μία από τις παλαιότερες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε και τη φοβερή κουβέντα, εγώ τη θυμάμαι, ότι μόνο οι ηλίθιες χώρες δεν αντεπιτίθενται όταν τις πυροβολούν.
0: Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, οι μετασεισμοί στην Εύβοια, τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σεισμολόγοι, ταρακουνούθηκαν για τα καλά και οι γύρω περιοχές, όχι μόνο η Εύβοια, πολλές ζημιές σε σπίτια που ούτως ή άλλως όμως είχαν ρογμές από τον περσινό σεισμό.
3: Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλειωσε.
4: Έχουμε συνεχίσει με τα σεισμούς. Με 5 και 13 πρώτα λεπτά ξημερώματα είχαμε τον ισχυρότερο 4,1. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται.
5: Όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
0: Θέλει προσοχή όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους. Καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας. Εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο, που γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
6: Συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
7: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
8: Ναι, ξέρετε, είναι
7: εκτός. Το Αιγαίο άλλο πράγμα.
0: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την άρχη συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάσμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως στα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσοι ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως, όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Εγάλεο προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού. Έβγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι συγκινήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του, ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
0: βρουν τις επαφές
8: ακριβώς.
0: Είχε πάρει άσυλο.
8: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
0: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
8: Ναι.
0: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα, μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
8: ακριβώς
0: θα ήταν μάλλον έτοιμος, γιατί παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
8: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
8: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια, και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
0: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ. Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
8: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος. Δούλευε σεζόν συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο.
0: Στην Κρήτη.
8: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
8: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
0: Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
8: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχετικά, να το τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο δεύτερο από τους τέσσερις συλληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε, τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές άρχων ασφαλείας της χώρας, θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ. Και όλοι.
8: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ναι, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, ναι, τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
10: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
0: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι.
11: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότενος υφυπουργός οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυριανάκης στο κόμμα, αναλαμβάνει το κόμμα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παρετήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παράτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός Εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το υπόθεση εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκωμοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Α, δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
12: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δίκημα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
13: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη για σεζόν. Εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που. Αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο Ισραηλινό στόχο.
0: Στη Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
14: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέει εξοπλισμός τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην
0: κυβέρνηση.
14: Δεν έχει νόημα. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε σήμερα από τη Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις σημειακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ούτε καν για ένα σχηματισμό είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κ. Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά, ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος θα αναλάβει η κυρία Τούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου, παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
14: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή ενώπιον του κυρίου Τασούλα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι. Πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
0: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παρετηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι.
14: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
0: Συνέπεσε και χρονικά γι' αυτό.
14: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων, παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
15: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
0: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν κάνω λάθος εγώ.
15: Ναι, ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υφυπουργός έγινε αναπληρωτής υπουργός, μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό, μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του Υφυπουργού των Οικονομικών, είναι η έδρα του Σιδεραγιού Σερβία.
0: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
15: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδέθη.
0: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, σχήμα. Μην μιλάμε για την αναπλήρωση των δύο-τριών θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
15: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή, άνοιξαν στο συν 4. Οι τιμές πετρελαίου μας έχουν συνηθίσει και σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στην αμόλυδο και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να έχει ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
15: Σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
15: Γεια σου, Σπύρο.
0: Συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης. Το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, ο ΣΑΕΚ 30 Φιλίδης στο στούντιο. Καλώς ήρθες, ΣΑΕΚ.
16: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις αμερικανο-ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη και αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση. Στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιο που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
16: Ναι, η θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, οι οποίες βρίσκονταν όλο αυτόν τον καιρό, τα λέγαμε και εδώ στο στούντιο, στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Για το Ισραήλ, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ αποτελούν έναν ξεχωριστό πόλεμο που συνεχίζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη εξέλιξη συμφωνία.
0: Ναι.
16: Για το Ιράν, όμως, η Χεζμπολάχ αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι, ναι, στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
17: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Και επιστρέφουμε με την Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Υπάρχουν σωστοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όχι μόνο κοιτάνε πώς να ταρπάξουν, αλλά μπορεί να θέσουν, όχι μπορεί, ταρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
12: Πράγματι και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
11: Τροφιμογενούς νοσήματος, σαν να λέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε. Και μετά
12: τον αρρώστησε.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι.
12: Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
11: Προφανώς για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κ. Δένδια.
13: Σωστά.
11: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομή στην Μέση Ανατολή.
13: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι, μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά, και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
11: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
13: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
11: και εσωτερικούς,
13: και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Αυτή η ιστορία, λες, Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
13: Ότι πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
11: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
13: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα C-27 μεταγωγικό. Όταν φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα στην Τύμπου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον, μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή. Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας. Αυτό είναι επίδειξη δύναμης, αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας αν και εφόσον χρειαστεί.
11: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
13: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, ναι, αν θέλεις,
11: στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, ναι.
13: Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για την, γιατί τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
11: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
13: Και τον Ολλανδό. Σωστά.
11: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
13: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους. Και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε, κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να

0: Ρουέντια και των Ευρωπαίων Υπουργών και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αεροχώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, αλλά Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο, ακούστε τι λέει, παραβίασε τον αέριο χώρο τη τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρο, όπω την αποκαλούν στην Τουρκία. Ω εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου ενέργεια κυκλοφορία και ήταν σταθευμένα, απογειώθηκαν αμέσω ω προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο τη, όπω την αποκαλούν, τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρο και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο τη Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία. Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει σε καμία παρενόχληση. Επιπλέον για τις 6 Ιουνίου λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης της αεροπορικής βάσης ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ανάγνωση, η Τουρκία αναγνωρίζει εναέριος χώρος
1: στα 6 μίλια, ίσα μεταχωρικά ύδατα.
0: 10 μίλια η Ελλάδα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
0: γνώριζε,
1: υπουργοί άμυνας
0: των
1: χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Φαίνονται αυτά. Φαίνονται. Αυτά είναι, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μια και
1: Ναι.
0: Όχι, ας μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
1: Όχι. Σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας τη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει Κύπρος συμφωνία αμυντικής συνδρομής και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
0: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή ταπεινή μας άποψη. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
0: Ακριβώς, και ξέχασέ το, και ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει και ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και γεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούει η Τουρκία ότι θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ, έχουν κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε. Τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει...

0: πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια, αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων. Ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και επίσης και από την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει?
11: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα, δηλαδή αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν.
12: Υπάρχει
11: και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
12: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο θα έχουμε τον τη γνωστή κλίμακα, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι, βέβαια, σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή, ναι, μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νότιο-νότιο, νότιο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας, και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες? Ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες, δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένας σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
11: Μισό λεπτό, είχαμε ένα 4,3.
12: 4,8 στην αρχή, εχθές,
11: ναι.
12: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους 3 ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως, είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
11: Και με σπίτια, λες, που έχουν υποστεί ζημιές.
12: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
11: Ένα 4,8 ή ένα 5.
12: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Και είναι το θέμα. Τώρα, οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Καραμιτζόγλου. Και αμέσως τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκοσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκοσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα, και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία, καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε στις θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Christian Eriksen μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 21, τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά. Βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
11: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει
15: για δεύτερη φορά, εντάξει, δεν θα γίνουμε, δεν θα πούμε εμείς στον καθένα τι θα κάνει, αλλά νομίζω
11: προφανώς.
15: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εισιτήριο. Περαστικά του.
11: Μακάρι, βέβαια.
15: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την εθνική μας ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι.
11: Εντάξει.
15: Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0. Κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα. Προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Απείλησε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε. Και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα. Οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο Στάνο Πατήσια. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το πρώην Χίλτον μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το Φλίσβο μέχρι το Παλαιοφάλιρο λόγω τροχαίου. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Η δίωξη αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Μεταξύ άλλων, αφορά συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που πραγματοποίησαν από χθες βράδυ Ισραήλ και Ιράν. Πριν από λίγο πάντως, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Από την πλευρά του, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λιβανό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγο επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Ανέφερε ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία θα συνεχιστούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκτροχιαστούν από άγνοια ή αστοχίες που θα μπορούσαν να τις υπονομεύσουν. Για την τουρκική παρενόχληση διασύρματου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία παράλληλα εισηγήθηκαν στον εφέτη την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης που προμήθευε το κρέας στην αγορά. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για δηλητηρίαση σε επιχείρηση εστίαση στην Πεντέλη. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής εντόπισαν μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στο βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα υπόπτα υλικά. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιωτικές περιοχές και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χορηγού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή είπαν συγγενείς και φίλοι. Στον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι αποχαιρετά έναν δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδας των έργων της συνέπειας των αξιών. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργοί και βουλευτές, ενώ μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε τιμές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Μπούμπι, δεν νομίζεις ότι πίνεις πάρα πολύ?
7: Όχι, δεν νομίζω και να μου κάνεις τη χάρη. Γι' αυτό θα το για να πιω και να διασκεδάσω.
6: Θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε σε ένα πολύ καλύτερο κέντρο.
7: Δεν μ' αρέσουν τα καλύτερα κέντρα, του τα δω μ' αρέσουν.
6: Μα τι γούστα έχεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Γούστα λαϊκά. Και όποιος δεν συμφωνάει με τα γούστα, μα μολάει η μελάνη.
6: Oh.
7: Ούτε ο, ούτε α. Σε κουμψό.
8: Που θέλω να πείτε σε τι ηλικία σταματάει το σεξ?
9: Δεν σταματάει ποτέ.
8: Να ρωτήσω, εσείς τώρα έχετε σταματήσει?
9: Όχι βέβαια.
10: Εγώ τώρα με 65.
8: Είστε ενεργός τώρα σε 65?
10: Ωραία. Στα 100.
8: Στα 100?
10: Ναι.
8: Εσείς πόσο είστε?
10: 75.
8: Τι στα 75 κάνουν οι άνθρωποι?
10: Πώς δεν κάνουν?
7: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα? Μας κόβουν τη σύνταξη. Μας κόβουν τα φάρμακα. Μας κόβουν τα...
11: Μην το πεις.
7: Τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
11: Το σεξ.
7: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
0: It's understood that you don't wanna be a... Έκανα να σου πω την αλήθεια.
12: Το Σαββατοκύριακο.
0: Μία κάποια ανάλυση των δημοσκοπήσεων.
12: Μα και εγώ κάθισα και τις διάβασα αναλυτικά.
0: Πού κατέληξες εσύ?
12: Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα.
13: Ακούστε παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Μορτι Τσίπρα ψηφίζουν από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Με αυτά που βλέπουμε τώρα, φαντάζομαι ότι στο Πασό θεωρούν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
12: Το έχουμε ρίξει στα τραγούδια. Και ξέρεις τι τραγουδάνε, ε?
0: Όσα έχει ζήσει, Γιάννη,
12: τα έχει πει
0: η μία και μοναδική.
12: Η Δύση.

0: πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που.
1: Ήταν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
0: Ήταν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αν το αφιερώσουμε.

0: Ήταν μια ευκαιρία να ακούσουν τραγούδι βασικά.
1: Λοιπόν, καταρχάς η Βάσια Αναστασίου έδωσε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη. Εκεί είναι όλα πολύ πιο χαλαρά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει για όλα, εντάξει.
1: Οπότε η Βάσια, επειδή είναι και αλέγκρα, είπε να το δώσει όλο.
0: Είναι ποταμός, πες το καλύτερα, στα αλέγκρα.
1: Η Αναστασίου είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μέσα της βράζει. Και όταν βράζει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάει και να κλείσει το καπάκι της σίτρας. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Αυτό το καπάκι δεν μπορείς να το αφήσεις εκεί, γιατί το καπάκι θα εκτοξευθεί.
0: Ανοίξει σε μία κατηγορία. Θεότητα.

0: Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε το φίλο αυτό που θα ξανακούσουμε. Μπράβο που το βρήκες.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες μέρες το ψάχνα.
1: Είναι παλιό. Είναι. Εντάξει, επίκαιρο όσο ποτέ.
0: Είναι παλιό, αλλά πολύ καλό.
2: Ακούστε, παιδιά, το Μητσοτάκι να μην θέλουμε. Θέλουμε την Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά την Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκι δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε, παιδιά. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκι. Την Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Δυστυχώς, φίλε μου, από ό,τι φαίνεται, τη Τσίπρα ψηφίζουν, τουλάχιστον για αυτή τη φάση. Γιατί έχουμε μαζευτεί τώρα 7-8.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι λέτε, κυρία μου.
0: Ναι, μου ξέφυγε.
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Γιατί θα ξεχάσουμε και για ποιον μιλάμε στο τέλος, αισθάνομαι.
1: Για την Τσίπρα.
0: Για την Τσίπρα. Λοιπόν, την αγάπη μας στο φίλο.
1: Ναι, ναι, Θεός. Θεότητα.
0: Λοιπόν, επίκαιρο σώματε. Το πρωί ξυπνήσαμε και αυτό και ένα σχηματισμό θα γίνει, τα πρόσωπα κλπ.
1: Μα το βάζανε όλο για την Πέμπτη.
0: Έρχεται ο Καντέλης όμως. Δεν βλέπει live view, αν
1: αυτό λέω, ναι. Κάτσε. Αυτό λέω, επειδή εγώ είμαι εξωτερικός παρατηρητής.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι επισκέπτης στο Skype πια. Λοιπόν, λέγανε όλοι για την Πέμπτη. Ωραία. Ξαφνήκαμε με τον Καντέλη και λέει: ρε παιδιά, πια Πέμπτη.
0: Δεν είπε, ναι, είπε ότι μπορεί αυτό να έρθει και νωρίτερα.
1: Ναι, με τον τρόπο που το Γιάννη τα λέει έτσι, μην το πω πώς το λέω εγώ, κάπως έτσι τα λέει.
0: Φασολικά τα λέει, εννοείς.
1: Εντάξει, μην το βάζει αυτό στο μάτι τώρα. Ναι, σωστό.
3: Τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Πώς μας ακούς.
3: Ξέρεις, χθες στην εκπομπή μου λέει ο Τζολέτος κάποια στιγμή: πόσο Πασόκ είσαι.
1: Ναι, ο Τζολέτος το πει σε σένα. Εσύ τι το απάντησες.
3: Χαμογέλασα, Γιάννη, με αυτό δεν είναι. Τίτλος τιμής, νομίζω.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Θα πάρω το ψήφος μετά, να σε χρήσω υπότι.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω πριν απ' όλα, γιατί τώρα θα τα αναλύσουμε όλα με τον Γιάννη, ήρθε η ώρα του Δημήτρη Μαρκόπουλου επιτέλους.
3: Εντάξει, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κοίτα, όμως ένα-ένα τα βήματα. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Για λίγο όμως, δεν το. Ναι.
3: Ναι. Υφυπουργός. Κοίτα, να δεις, τελικά έναν σχηματισμό δεν έχουμε. Αυτές είναι απλώς η πλήρωση στην ουσία των κενών που προέκυψαν από τη μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη στο κόμμα και από τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.
1: Εσύ περίμενες ότι θα έχει ένα σχηματισμό μεγαλύτερο?
3: Όχι.
1: Δηλαδή, από τις πληροφορίες δικές σου, ότι θα έχει και άλλες αλλαγές?
3: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
3: Το είχα γράψει και σήμερα δηλαδή το πρωί ότι υπάρχουν αυτά τα σενάρια, αλλά το πιο πιθανό είναι πως όχι. Κοιτάξτε, το σκεφτόταν την προηγούμενη εβδομάδα σοβαρά. Και όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αρχίζει να μπαίνει στο κάδρο του Μαξίμου, μπορεί να γίνει σοβαρές κινήσεις. Όταν το Σαββατοκύριακο άρχισε να σκέφτεται ποιος μπορεί να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκεί άρχισαν τα προβλήματα.
0: Δηλαδή, τσάμπαξε 20 τον Παύλο Μαρινάκη.
3: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
1: Τι Παύλο Μαρινάκη δεν ήξερε.
0: Άρα έψαξαν.
3: Την Παρασκευή και αυτό ήξερε. Ότι πολύ πιθανό να πάει. Αυτό είχε πει. Αυτό του είχε πει ο πρωθυπουργός.
1: Γι' αυτό ήταν σε μια συνέντευξη ο Σάββατο. Μια συνέντευξη που ήταν λίγο αρκετά μαζεμένο.
3: Σε εμά εδώ.
1: Μπράβο, το πρωί στη ΦΕΗ ήταν. Μπράβο, έλα, κόλλησα και εγώ τώρα. Ήταν στη ΦΕΗ το πρωί με το ορθό στο μαζί.
0: Δεν κάνει λάθη αυτά όμως.
1: Δεν κάνω, παιδιά. Εγώ επισκέπτηση μετά πάμε ξανά. Λοιπόν, και τον έβλεπα και ήταν αρκετά μαζεμένο για Μαρινάκη. Λέω τι έχει γίνει, γάμο. Τι γίνεται,
3: ναι. Εκείνη την ώρα ήταν 70-30 να πάει στο μεταφορό. Λίγε ώρε μετά. Κάτω το απογευματάκι έγινε 50-50.
1: Ναι.
3: Όταν μαθαίνεις ότι από το 70-30 πάει στο 50-50, το πιθανότερο είναι να μειωθούν οι πιθανότητες παρά να αυξηθούν.
0: Άρα,
3: γι' αυτό και σήμερα στην εκπομπή Μαρία είχαμε βάλει στην κάρτα στο live view τον Γιώργο Κότσιρα για το μεταφορών και εκεί εστιάσαμε πάρα πολύ ως πιθανή μετακίνηση.
0: Και επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει τη θέση του Κυρανάκη, ο οποίος έχει ανοίξει μία σειρά από θέματα στο συγκεκριμένο Υπουργείο και καυτά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Οπότε εδώ τώρα δεν παίζουμε. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν και νομίζω το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι.
3: Το Υπουργείο αυτό, το οποίο στην ουσία ως Υπουργείο αυτόνομο συστήθηκε πριν ένα χρόνο, ενάμιση. Αποτελεί και ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης να δείξει ότι σε ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο μετά το δυστύχημα των Τεμπών θα παραχθεί συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαία η επιλογή του να μετακινηθεί ένα ήδη στέλεχος της κυβέρνησης που έχει εικόνα και από και κυβερνητική εμπειρία και σε ένα δύσκολο Υπουργείο όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών όπου ήταν υφυπουργός ο κ. Κότσιρας, ώστε να υπάρξει αυτή η συνέχεια και να υπάρξει και το δεδομένο αποτέλεσμα. Και είναι επίσης το προφίλ κοντά του κ. Κυρανάκη και του κ. Μαρινάκη, γενιά των Τριαντάριδων. Άνθρωπος
1: ακόμα 30 είναι
0: όλοι αυτοί, ρε Σιγιάννη.
1: Ακόμα 30 είναι ο Κυρανάκη.
0: Δεν έχουν 40
3: έτσι. Πρέπει 39, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα 40 είναι, τι 30 τώρα.
3: 39, Γιάννη, μου έχει το 3 μπροστά.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Α, εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο.
3: Εδώ δεν ζυγίζουμε βαμβάκινα στο κύλο που είμαι προς τα πάνω.
0: Όχι, έχει πρόβλημα, σου λέει μόνο εγώ μεγαλώνω.
1: Κάτσε ρε φίλε τώρα, κάτσε ρε παιδιά τώρα. Ο Κερνάκης ακόμα 30 είναι.
0: Ο Μαρινάκης είναι 35.
3: 37 νομίζω.
0: Πήγε και αυτός 37.
3: Νομίζω.
0: Θα γίνει,
3: νομίζω.
0: Ωραία.
3: Και 38-39 είναι και ο Κότσιρας.
0: Τόσο μικρό είναι ο Κότσιρε.
1: Ναι, μικρό είναι ο
3: Κότσιρε.
0: Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει υπουργοί, το έχει καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνω όταν βλέπουμε ότι οι υπουργοί είναι 10 χρόνια μικρότεροι σου.
0: Το είναι το θέμα.
1: Δηλαδή και καταλαβαίνεις πόσο έχει μεγαλώσει. Γιατί παλιότερα ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερο, 20 χρόνια μεγαλύτερο σου, 30 μεγαλύτερο σου.
0: Καλά, ο Τσίπρα είναι 34.
3: Τα παλιόπαιδα μπαίνουν και από νωρί τώρα, Γιάννη.
1: Από μικρά τα βάζουν μέσα.
0: Ο Τσίπρα είναι 3-4 χρόνια μεγαλύτερο σου μόνο.
1: Ναι, τι θε τώρα με αυτό να αρχίσει.
0: Πρωθυπουργό και ετοιμάζεται να ξαναγίνει.
1: Άρα με λε αποτυχημένο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ήθελε να γίνει πολιτικό.
1: Όχι, βέβαια.
3: Τι ετοιμάζεται να γίνει.
0: Ορίστε.
3: Τι ετοιμάζεται να γίνει, Τσίπρα.
0: Ήρθε ο κύριο Τσίπρα εδώ μετά το τόσο ριμπράκι.
1: Θέλουμε την Τσίπρα, δεν άκουσα.
0: Μόνο για τη δεύτερη θέση.
3: Δεν σε Μαρία, αυτό που έχει ο Τσίπρα τώρα τα έχει το Πασόκ πριν 3 μήνε. Ρωτάω τον Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
3: Γιάννη, έχω άδικο.
0: Για το Πασόκ
3: τα ποσοστά που έχει ο Τσίπρα τώρα τα έχει το Ανδρουλάκη πριν 2 μήνε.
0: Θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση του Πασόκ τώρα όλοι μαζί.
1: Μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, στη δεύτερη φορά των εκλογών.
0: Από ό,τι βλέπω κοιμούνται ολόρθιοι.
1: Είχε 18-19% περίμενε. Περιμένετε. Μη βιάζομαστε όλοι.
0: Όλα τα ίδια μα λε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Σεπτέμβριο είναι πολύ διαφορετικό.
0: 7 δημοσκοπήσει έχουμε δει.
1: Α, δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει δεν είναι εκλογέ, δεν είναι κάλπε.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Το Σεπτέμβριο. Θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ρε παιδί μου,
3: θα γίνει κι άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Θα γίνει κι άλλο κόμμα, μωρέ. Θα έχει ένα κόμμα ακόμα.
0: Του Σαμαρά θα υπάρχει.
1: Θα υπάρχει ένα κομματάκι ακόμα μέσα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και διόρθωσέ με αν έχω καταλάβει λάθος. Μέχρι πριν κάποιο καιρό, ρωτούσαμε εδώ όλους τους εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας και είχαν έτσι μια συστολή. Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τα λεγόμενα και τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού από σεβασμό κλπ. Τώρα αρχίζουν σιγά-σιγά ένα-ένα τα πουλάκια και λένε ότι παιδιά, το κόμμα Σαμαρά όντως θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο αργά το θυμήθηκαν.
3: Δεν αμφέβαλε κανένας θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά όταν υπάρχει ένα παλατζάρισμα, θα γίνει, δεν θα γίνει. Που ήταν πιο έντονο εκείνο το
0: πας
3: διάστημα.
0: Πας πιο safe στις δηλώσεις σου. Ναι,
3: πας πιο safe γιατί δεν θέλεις να έρθεις και σύγκρουση να το σπρώξεις και εσύ λίγο περισσότερο. Και να δώσεις εσύ την αφορμή και να σου γυρίσει και μπούμεραγκ. Όταν το βλέπεις ότι είναι 1-2 μήνες πριν την σχηματοποίησή του, προφανώς μιλάς πιο ανοιχτά και πιο ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι αμφέβαλε κανένας ότι ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά θα προκαλέσει ζημιά.
0: Για το στόχο της αυτοδυναμίας λέμε τώρα, έτσι.
3: Ναι, προφανώς. Σωστά. Αλλά πρώτον, είναι πιο εύκολο για ένα δυσαρεστημένο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που θα έφτανε στην κάλπη, θα κοίταζε όλα τα ψηφοδέλτια. Υπήρχαν αρκετές πιθανότητες να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το να υπάρχει και το ψηφοδέλτιο με ένα κόμμα Σαμαρά, κάποιους, δεν λέω θα είναι πολύ λίγοι, αλλά κάποιοι θα απελευθερωθούν και θα ψηφίσουν πιο εύκολα κάτι διαφορετικό που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν Τσίπρα για παράδειγμα, η Πασόκ, η Βελόπουλο, δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη, το κόμμα του κύριου Σαμαρά ίσως να έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο το έχει πολύ πιο έντονο το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Να σηκωθούν κάποιοι που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν, επειδή έχουν ευριάσει, επειδή είναι θυμωμένοι, επειδή χιλιαδύο.
1: Και δεν έχουν τι άλλο να ψηφίσουν.
3: Και δεν έχουν να ψηφίσουν. Αυτοί μπορεί να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν.
1: Είναι
3: τι σημαίνει
1: που
3: αυτό.
1: Δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από Νέα Δημοκρατία. Και ο Αντώνης Σαμάρας είναι Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουμε.
3: Ναι. Και εγώ βάζω σε αυτό το πλήθος και αυτούς που θέλουν να λειτουργήσουν αντισυστημικά και δεν του συγκινούσε και κάτι ακόμα. Ας μην πάμε και καθόλου. Μπορεί να πάνε στην Καριστιανό αυτή.
1: Έγινε αντισυστημικό και ο Σαμάρας.
3: Όχι, το είπα.
1: Αυτό, ναι.
3: Σου έχω βάλει το όνομα της Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το άκουσα.
3: Το αποφεύγεις όμως. Γιατί.
1: Όχι, σα ίσα. Απλά δεν θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού θα κρατήσει τα ποσοστά της μέχρι το Σεπτέμβριο.
3: Σε αυτό που να συμφωνήσουμε.
1: Θεωρώ ότι θα πέσει.
3: Θα πέσει. Ναι. Από
1: τσίπρας.
3: Αυτό που θα πέσει.
1: Την Τσίπρα θέλω.
3: Να τελειώσω λίγο τη σκέψη μόνο αυτό.
1: Ότι θα έχει σώσει το Πασόκ.
3: Στο ποσοστό το χαμηλότερο. Να συμφωνήσουμε μπορεί να πάει η κυρία Καριστιανού. Μπορεί όμως ένα κομμάτι από αυτού του ψηφού να μπήγαινα διαφορετικά στην κάλπη. Να πάνε μόνο γι' αυτό.
0: Σωστό.
3: Και αυτό είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο μεγαλώνει η συμμετοχή, το ποσοστό του πρώτου κόμματος και όλα τα ποσοστά κατεβαίνουν.
1: Γιατί πάνε σε άλλα κόμματα.
3: Γιατί μοιράζεται.
1: Γιατί για να σηκωθεί από το καναπέ του άλλο, δεν πάει να ψηφίσει την Ελλάδα για Πασόκ.
3: Το πλήθος των ψήφων επηρεάζει τα ποσοστά.
1: Πάει να ψηφίσει κάτι νέο.
3: Άρα με λιγότερες ψήφους στην κάλπη, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ήταν 32. Με λιγότερες μπορεί να φτάσει 28.
0: Πάρα πολύ ωραία το λες τώρα και πολύ ωραία το σχηματοποιείς. Εγώ έχω μια άλλη απορία, την έβαλα σήμερα και στην στήλη μας Άρες Μάρες στην τηλεόραση. Λοιπόν, ακούω την συζήτηση που γίνεται για το αν ο Τσίπρας θα συνεργαστεί μετά με τον Ανδρουλάκη, αν χρειάζονται παρέα και τη ζωή και αν βγαίνουν οι έδρες, αν βγαίνουν τα νούμερα κλπ.
1: Και
0: έλεγα ότι δεν ακούω να γίνεται αντίστοιχη συζήτηση, για παράδειγμα, από το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, αν Γιώργο, έχω αποφασίσει στις επόμενες εκλογές να ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν από δίπλα θα μου φέρει και θα μου κοτσάρει το Βελόπουλο μετά τις εκλογές, εγώ πρέπει να το ξέρω από πριν.
3: Υπάρχει μια διαφορά. Ότι ο Μητσοτάκης και ο ίδιος, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, έχει απαντήσει με μεγάλη ευθύτητα σε αυτό το ερώτημα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Ο Μητσοτάκης έχει πει ο ίδιος: καμία συνεργασία με οτιδήποτε βρίσκεται πιο δεξιά μας, σε κάθαρο. Ναι. Κομμένος ο Βελόπουλος, κομμένη όλη αυτή στα δεξιά μας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συγκυβερνήσουμε το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
3: Πιο καθαρή τοποθέτηση από πολιτικό αρχηγό εγώ δεν έχω ακούσει για το τι γίνεται αν την βραδιά των εκλογών δεν έχεις αυτοδυναμία.
0: Το Πασόκ όμως δεν τέλει, καρδιά μου. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω.
3: Ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει, ακόμη και λάθη. Ναι. Αλλά,
1: και έκανε ένα μεγάλο λάθος, ναι. Γιατί παρασύρθηκε από το Χάρη Δούκα. Μη χάσει το Δούκα από το κόμμα.
3: Μπαίνεις να ελέγξεις κάθε μέρα στον Ελλάδα πως υπάρχει εγγραφή Χάρης Δούκας.
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Μήπως να πάει να ησυχάσουν.
1: Δεν νομίζω. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
0: Μήπως να τελειώνουμε.
1: Για να μην χάσει το Δούκα, αποφάσισε στο συνέδριο να πει δεν πάμε την Δημοκρατία. Όχι ότι αν έλεγε ότι πάμε την Δημοκρατία θα κέρδιζε το Πασόκ, θα χάνε το Πασόκ προφανώς.
0: Σε πήγε όμως πάλι από εκεί τώρα.
1: Πού πήγε
0: τώρα. Από εκεί, ενώ τον είχα πάει από την άλλη.
1: Από πού τον πήγε τώρα.
0: Λέει, σωστά λέει ο Γιάννης, ότι τα έχει πει αυτά ο Πρωθυπουργός. Το τι λέγεται προεκλογικά όμως μπορεί να έχει διαφορά από το τι θα υποθεί μετεκλογικά όταν η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση. Άρα όσοι ευθύνη έχουν και άλλοι να πούν, παιδιά, τι θα κάνουν, ποιο είναι το πλαν B. Προφανώς ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει αυτοδυναμία. Αλλά και εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Μπορεί να μην συμβεί.
3: Μα σε αυτό το ενδεχόμενο, ο μόνος που έχει δώσει μία ευθεία απάντηση είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
3: Κανένας από τους υπόλοιπους δεν έχει δώσει. Όταν δηλαδή είναι πιο λογικό να ρωτάς το Πασόκ με ποιον θα πάει και να σου λέει θα είμαι πρώτος μία ψήφο.
0: Γιάννη μου, ούτε ο Τσίπρας μας είχε πει ότι θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο. Μετά προέκυψε η ανάγκη.
3: Το Σεπτέμβριο είχε ήδη γίνει μια φορά. Να πει κανείς δεν ήξερε.
0: Μάλιστα.
3: Να είμαστε καθαροί εδώ. Ναι. Όσοι ψήφισαν το Σεπτέμβριο του 2015, ξέραν τι θα πάρουνε. Ξέραν τι θα βγάλει, τι φαγητό θα βγάλει κατσαρόλα.
0: Σύμφωνοι. Το Γενάρη δεν ξέραμε. Του 2015.
3: Κάποιοι το ψηφίζαν τότε, αλλά του λέγανε τρελούς.
1: Λέμε το 2015, τώρα έχει πάει πάλι στο 2015.
0: Ωραία, τέλος πάντων, μείνε λίγο ακόμα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δεν την έχουμε τελειώσει την κουβέντα.
1: Το 2015,
0: πάμε
1: κάθε
0: γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Αφού σας περάσω και τους δύο, γιατί ξέρω ότι είστε, σας αρέσει η beauty routine. Λοιπόν, τι πάμε στα Honda Center.
1: Μας ειρωνεύτηκε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τους εαυτούς μας.
3: Και παρόλα αυτά διατηρούμαστε έτσι.
1: Α, βλέπεις, ναι.
0: Είπαν για τους εαυτούς τους. Calvin Klein, Davido, Ferragamo, DKNY, Marc Jacobs, παιδιά. Για αγορές άνω των 60 ευρώ στα Honda Center, να ξέρετε ότι θα έχετε έκπτωση 35%. Φύγαμε όλοι μαζί διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την ωραία μας την κουβέντα σε πολύ λίγο.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξε το!
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από Φλίσβο μέχρι Καλυθέα λόγω τροχαίου, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος αναλαμβάνει Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπόντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίζεται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση. Φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που πραγματοποίησαν από χθες βράδυ Ισραήλ και Ιράν. Πριν από λίγο, Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Από την πλευρά του, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία παράλληλα εισηγήθηκαν στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης που θα διοχέτευε το κρέας στην αγορά. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για δηλητηρίαση σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
19: Πιστεύετε μας φεκάζουνε?
20: Ναι, ναι.
19: Ποιοι?
20: Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα κάτι μας κάνουν.
19: Γιατί το πιστεύεις αυτό?
20: Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Ή τα εμβόλια αυτά είναι ή μας ψεκάζουν, ένα από τα δύο.
21: Μα δεν μας ψεκάζουν, μόνο μας επηρεάζουν από τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση τα κανιόλα.
19: Άρα δεν υπάρχει ψεκασμός, επηρεάζονται από τηλεόραση.
21: Τηλεόραση.
22: Ζαλίζουμε καμιά φορά όταν ψεκάζουν.
19: Άρα μας ψεκάζουν όταν.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Ποιοι πιστεύεις?
22: Ο Elon Musk.
19: Και τι σκοπό έχει?
22: Να μας ζαλίζει.
21: Καθημερινός. Νομίζω πως όχι. Αλλά απέναντι λέει ναι.
23: Με κάργα.
19: Κάργα.
23: Κάργα.
19: Ποιοι και γιατί?
23: Κοιτανάκι πάνω, βλέπεις. Αυτό έρχεται από την Ιαπωνία. Μα δεις, μας ψεκάζουν.
19: Από την Ιαπωνία.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Βλέπω τώρα το έστειλε η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Ναι,
0: ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές για να ανασάνει η χώρα. Υπάρχει ακόμη γραφείο τύπου στο κόμμα.
1: Όχι, Μαρία, αυτά τώρα κακοήθειες.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Καμία κακοήθεια. Σοβαρά το λέω.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αντανακλαστικά. Το Πασόκ, κοιμάται.
1: Ποιο Πασόκ?
0: Τι κάνει? Δεν βλέπω να έχει έρθει.
1: Θα επιχθέσει ο Ανδρουλάκης.
0: Μα τώρα έγινε ο ανασχηματισμός.
1: Ποιο σα μέλα, μα βέβαια. Αυτό είναι ανασχηματισμός. Ήταν. Για τον Τάσο Κατσβασίλειο δεν είπαμε κάτι. Να το πούμε μετά. Ότι αναλαμβάνει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
3: Υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα. Νομίζω σε αυτό περιλαμβάνει και η προετοιμασία τη ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Εντάξει, του ταιριάζει πάρα πολύ σε όλα τα ταξίδια με τον κύριο Μητσοτάκη στα ευρωπαϊκά.
1: Παντού
3: είναι δίπλα του, σε επαφέ και όλα αυτά.
1: Τελείωσε και το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δύο φορέ τον έχουν πάει για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για ό,τι έκανα.
3: Για να ξαναμπεί στην κυβέρνηση, πάνε να πει ότι έχουν καθαρίσει όλα και
1: προφανώς,
3: είναι όλα. Μην
0: φύγει, περίμενε.
3: Και η κυρία Σούκουλου, υπουργό.
1: Κορινθία, κυρία Σούκουλη, γι' αυτό. Μένει εδώ όπω είσαι. Κορινθία στη θέση του κύριου.
0: Αν δεν λέγατε την κυρία Σούκουλη, δεν προχωράει.
1: Στη θέση του Νίκου Ταγαρά, που ήταν Κορινθία. Μπαίνει βουλευτή Κορινθία. Παίζει ρόλο.
0: Είναι η κυρία Σούκουλη, είναι βουλευτή
1: Κορινθία που ήταν ο Νίκο Ταγαρά και μπαίνει στη θέση του επειδή είναι Κορινθία.
0: Τη γνωρίσαμε.
1: Είναι, ξέρει, για να ζυγιστεί η Πελοπόννησο. Μην ξεχνιέσαι, σε αυτά παίζω ρόλο πάντα. Αλλά τώρα έχει έρθει η διακομματική.
0: Μην φύγει, εσύ περίμενε.
1: Μην φύγει.
0: Χριστίνα, γιατί κάθεσαι. Γιατί κάθεσαι.
20: Είναι χαμηλά τώρα, αυτή δεν πειράζει.
1: Αυτή είναι η καρέκλα που.
0: Πώς ήταν τότε που ήμασταν στο σχολείο,
1: τα
0: δανεία ήταν.
1: Όχι. Αυτή είναι η καρέκλα που έχει ο Άρης, ο Βασίλης και ο Νότης για τους Πασόκους που έρχονται στο στούντιο. Τους βάλουν σε χαμηλή καρέκλα. Όταν έχονται κυβερνητικοί, φέρνουμε μια μεγάλη ωραία καρέκλα, ένα θρόνο.
0: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
1: Εγώ το πω. Το ξέρω. Δεν μίλησατε καν εσείς οι δύο.
20: Ευτυχώς δεν φαινόμαστε, γιατί άμα φαινόμαστε θα ήταν τραγικό. Αν
1: φαινόμασταν, θα είχαμε τριπλάσια ακροματικότητα. Χριστίνα, με σένα εδώ πέρα στο στούντιο.
0: Εσύ σήμερα έχει on fire.
20: Έχει κάτι, έχει πάθει.
0: Πες μας τι έχεις πιει.
1: Σίγουρα.
0: Όχι. Λοιπόν, Χριστίνα, ζεστούλα
20: και αστάθεια όλη την εβδομάδα μέχρι το τέλος της. Ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία και προς το τέλος της εβδομάδας, θα χλωμάζει δηλαδή. Όταν λέω ζέστη, εννοώ εδώ στην Αττική γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη, η Θεσσαλία θα είναι πιο ζεστή όπως πάντα, 34 με 35 βαθμούς. Δεν λέω αν πιάσει ένα 36. Δεν είναι γενικευμένο σε ένα σταθμό, λέμε τώρα. Και σήμερα έχει μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια και στα ορεινά κυρίως. Το ίδιο θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται να είναι λίγο περισσότερες οι βροχές την Παρασκευή. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Χιόνια.
20: Ναι, στο καμπανέριο.
0: Και προσοχή για τις φωτιές. Το λέει η Χριστίνα διαρκώς. Ναι, πρέπει να έχουμε το νου μας.
20: Πρέπει
0: πολύ.
20: Να έχουμε το νου μας. Γενικώς πρέπει να
1: αρκετά
20: έχουμε.
1: Αρκετά είμαστε καλά.
20: Και να καθαρίσουμε και κανένα οικόπεδο για να μην αρχίσω τις καταγγελίες γενικώς.
0: Ναι, πού, στο Θυμάρι, έχουμε θέματα.
20: Έχουμε,
0: τι,
20: έχουμε.
0: Να το live view.
20: Να σου πω, κάει καμιά φορά πέρυσι, μην ξανακαώ εφέτος, δεν θα τα αντέξω.
1: Μην απειλείς. Ξεκίνα τις καταγγελίες.
20: 15
1: ξεκίνα...
20: Ιουνίου. Περιμένω την 15 Ιουνίου.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος είναι ανεύθυνος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι δήμος,
20: να
1: πληρώσει.
20: Να
1: κάνουμε τώρα. Το live view τι θα κάνει δηλαδή.
20: Τι θα κάνει, δηλαδή, πρέπει να ζήσει και
1: τόσα παιδιά περιμένουν μέσα ρεπόρτερ να ξεχυθούν στους δρόμους.
20: Στις 15 Ιουνίου θα τραβήξω φωτογραφίες από τα γύρω-γύρω όλα.
0: Ωραία.
1: Αν
3: δεν κάνουν τα οικόπεδα, θα κάνουν τις πυρκαγιές.
1: Εγώ είμαι, μην ανησυχείς καθόλου.
20: Όχι, στο live view.
1: Εννοείται το live view. Είπαμε, εγώ σκέφτησα.
20: Αυτά.
1: Εγώ ήταν αδιάφωνο.
0: Χριστίνα,
1: ναι.
0: Την αγάπη
20: Γιάννη,
0: μας, Χριστίνα.
20: Σου δίνω το λόγο.
3: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οποία τιμή πρέπει να πιστεύω.
20: Ένα μεγάλη μόνο.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στα των συνεργασιών την επόμενη των εκλογών.
1: Έλεγες ότι νέα θα συνεργαστεί με ποιον.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Άλλο ρωτώ. Την επόμενη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές, γιατί και αυτό έχει γίνει ψιλοσύριαλ. Δηλαδή, βγαίνει μια διαρροή ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Σπέβδη, τη Τσίπρας, Ελλάς, Καριστιανού ανακοινώνουν κόμματα. Μαζεύεται γίνεται αυτό, όχι παιδιά, πάμε κανονικά για το 2027. Ξαναβγαίνει μια διαρροή, μάλλον για να σπρώξει και το Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Τώρα νομίζω ότι είμαστε διαρροή. Βλέπουμε. Διαρροή φθινοπόρου είμαστε τώρα. Τώρα παίζουμε εκεί.
0: Κοίτα, ο Καντέλης το λέει πολύ ωραία. Κανείς δεν το ξέρει. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου την Πέμπτη.
1: Όλο και κάποιος το ξέρει.
0: Στον Νίκο, να δούμε πώς θα το απαντήσει.
3: Ναι. Κάνα το 27 θα του πει.
0: Το πιστεύεις, θα πει το 27.
3: Ναι, θα πει. Θα τις κάνω Σεπτέμβριο.
1: Τις κάνω Σεπτέμβριο, πρώτον.
0: Μπορεί να πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ναι. Να το πει λίγο πιο.
1: Αν πει τις κάνω Σεπτέμβριο, φθινόπωρο, δεν δουλεύει κανένας υπουργός, πια τελείωσε.
0: Θέλω
1: έχουμε εξελιχθεί στις περιφέρειες.
0: Όχι. Αν πει ότι και οι εκλογές τώρα πια εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι και πρόωρες. Θα δώσει ένα, θα αφήσει σωστό. Ένα παραθυράκι.
3: Σωστό.
1: Ναι. Αυτό είναι σωστό.
3: Αλλά νομίζω και ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει. Όταν λέω δεν ξέρει κανένας, εννοώ και ο ίδιος ζυγίζει ακόμα τα πράγματα.
1: Δεν έχετε ζυγίσει όμως.
3: Καλά, πρώτα.
1: Για νωρίς. Και όχι από βουλευτές.
3: Και για τον Ιούνιο.
1: Α, ωραία.
0: Αυτόν τώρα.
3: Ναι, δεχόταν ζυγίσει.
0: Αυτή τη στιγμή.
3: Τον Απρίλιο δεχόταν ζυγίσει για τον Ιούνιο.
1: Ναι, ναι.
3: Να γίνονταν.
1: Ένα χρόνο πριν δηλαδή στην ουσία.
3: Ναι. Δεν έγινε πράξη. Έχει δεχθεί ζυγίσει για το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, αλλά ο Σαμαράς δεν προλάβει, έτσι.
3: Γιατί δεν προλάβει. Ο Σαμαράς δεν κάνει καταρχάς 6 μήνες πριν τις εκλογές στο κόμμα.
1: Όχι.
3: Δεν είναι γατάκι.
1: Όχι, είναι πρώτον. Είναι ο πιο έμπειρος βουλευτής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει όμως πιθανότητα να κάνει κόμμα τώρα, να ιδρύσει κόμμα τώρα. Έχει, ξέρει λίγο τι κάνει. Είναι παλιά γάτα, είναι αλεπού που λέμε. Τώρα έχει Μουντιάλ. Δεν ασχοληθεί κανένας. Και λέει μετά το Μουντιάλ, τέλος Αυγούστου, γιατί μετά είναι και τα μπανιά του λαού.
3: Συμφωνούμε.
1: Ναι, θα δούμε.
3: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή εκεί.
3: Συμφωνούμε. Απόλυτα συμφωνούμε.
1: Ναι. Ωραία, μ' αρέσει που συμφωνούμε.
3: Τέλος Αυγούστου, ο Σαμαράς δεν πρόκειται να ανακοινώσει κανένα ακόμα.
0: Αυτά που διαβάζαμε και ακούγαμε, αλλά θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ, Γιάννη, ότι κάποιοι ζητούν από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο το κάνουν, αλλά το ζητούν να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Γιατί όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμαλή πλήττει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία σε πολλαπλά επίπεδα. Έχει βάση?
3: Διέφυρες δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και να το επιδιώξει, δεν θα. Από την απέναντι όχθη δεν θα μπουν μπετά.
0: Δεν μπορεί να χτίζει μόνο από εδώ.
3: Θα είναι μισή γέφυρα.
0: Okay.

0: Που έχουμε μπει τώρα και σε περίεργη φάση.
1: Μπράβο,
0: πάλι
1: ακριβώς,
0: με την Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο.
1: Σωστά,
0: να πω,
1: με την παρενόχληση. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό το θέμα. Ο κ. Καραμαλής, όπως και ο κ. Σαμαράς, έχουν ενοχληθεί πολύ και με το θέμα των υποκλοπών. Το οποίο αυτό είναι που τους έβγαλε έξω τα ρούχα τους. Θα μου πεις για ποιο λόγο.
2: Ο κ. Καραμαλής με τον κ. Μητσοτάκη δεν δέσανε ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ο κ. Σαμαράς με τον κ. Μητσοτάκη είχαν δέσει.
1: Mm-hmm.
2: Ενώ
0: σωστό.
2: Ότι ο Σαμαράς τον στήριξε. Ανοιχτά, ξεκάθαρα.
1: Σωστό.
2: Με τον κύριο Καραμαλή δεν δέσανε ποτέ.
1: Ναι.
2: Πιο δύσκολη ήταν η σχέση με τον Καραμαλή παρά με τον Σαμαρά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε πάντα μια σχέση.
2: Παραταξιακή.
1: Μπράβο. Παραταξιακή, γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει κανέναν Καραμαλή από το κόμμα.
2: Θυμάσαι όμως ότι στις ευρωεκλογές σταμάτησε το αυτοκίνητο του κυρίου Καραμαλή πηγαίνοντας στο εκλογικό κέντρο και κατέβηκε και χαιρέτησε την κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι. Αυτό γιατί μας το θυμίζει.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό, α πούμε, αλήθεια.
2: Έγινε αυτό, Μαρία.
0: Έγινε.
2: Το θυμάσαι.
0: Ναι. Γιατί μας
2: αυτό τι ήταν, στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
1: Ήτανε σήμα να στηρίξετε Λατινοπούλου.
2: Δεν ξέρω. Εσύ
0: καλά, πέφτει και από τα σύννεφα τώρα.
2: Ο δηλαδή. Πρώην πρόεδρος, εγώ δεν είπα ότι είπε στηρίξτε, αλλά.
1: Από τα σύννεφα.
2: Θα το έκανε.
1: Να στηρίξει.
2: Όχι, ρε, εσύ. Α. Αν πας παραταξιακά σκληρά, θες το καλύτερο ποστό για το κόμμα σου.
1: Ναι.
2: Πας και χαιρετάς.
0: Σε επίπεδο επικοινωνίας.
2: Έτσι,
0: δεν
2: σε επίπεδο επικοινωνίας. Ένα κόμμα το οποίο πάει να πάρει από ένα ψήφο, όχι, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
2: Τέλεια.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα πριν πάμε στον απόψινό αγώνα.
2: Γιατί αν θέλει να κερδίσει το Πασόκ, α πούμε, πα και λε ότι πρέπει να πάμε στο Τζίπρα γιατί αυτό είναι ο επόμενο.
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτό το κάνει μόνο αν θε να κάνει κακό στο Πασόκ.
2: Είδε. Mm.
0: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία.
1: Παρακαλούμε, κύριε.
0: Μαζί,
1: παρακαλούμε.
0: Την έχω πραγματικά. Την έχω διατυπώσει, δεν έχω πάρει απάντηση.
1: Ναι.
0: Να με ικανοποιήσει.
1: Ίσως να πάρει κάποια απάντηση. Μπορεί να με ικανοποιήσει, αλλά.
0: Ο Νίκος Καρανίκας, παιδιά.
1: Τι είναι.
0: Ως τι βγαίνει παντού και μιλάει και μάλιστα γίνεται και σημαία από τους κυβερνητικούς.
1: Όταν στα έλεγα εγώ την περασμένη εβδομάδα, μου λέξε τα σύμβουλα του Τσίπρα.
0: Τον Νίκο Καρανίκα να γελιοποιείται μέχρι, τι να πω τώρα, τελικής πτώσης από τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού στο Μαξίμου τότε με Τσίπρα. Και τώρα το βλέπω να βγαίνει και να λέει ότι μιλάμε για το απόλυτο κόμμα σύψη για το ΣΥΡΙΖΑ, σέρνονται λέει στα στρασίδια της εξουσίας. Ως τι βγαίνει ο κύριος Καρανίκας και τον φιλοξενούμε και όλοι εμείς φυσικά, έτσι,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Ισχύει.
0: Γιατί ο άνθρωπος δεν έρχεται μόνος του, λέει, γεια σας, θέλω να μιλήσω. Και τον καλούμε και του λέμε μίλα. Ναι. Τι, ως τι βγαίνει. Θα παίξει κάποιο ρόλο, θέλω να πω, και
1: ως έμπειρος πολιτικός. Εντάξει, από τη στιγμή που συμφώνησε τότε με τον Γεωργιάδη για την κάναβη, από τότε έγινε αρεστός σε όλη την Δημοκρατία.
0: Okay. Α, δόθηκε το σήμα από εκεί. Mm. Ωραία. Αποψινός αγώνας.
1: Δεν μίλησε ο Γιάννης όμως για τον Καρανίκα.
0: Εντάξει.
1: Τον άφησε να παίξω τον Γιάννη.
2: Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Έχεις πει αυτά που θα πρέπει να έχεις πει για μένα και το Final Four.
0: Όχι,
1: δεν έχω προλάβει, γιατί εδώ υπάρχει η Χούντα της Αναστασοπούλου και του Σταματέλου που θεωρούν ότι έχουν 99% δίκιο πάντα.
0: Πού είναι ο Σταματέλος, μπορεί να έρθει λίγο. Ευχαριστώ.
1: Εργάζεται στο σταθμό ή είναι σε Λευκάδα.
2: Θα το πεις ή όχι, αυτό πρέπει να πεις.
1: Θα πω ότι ήσουν ο μόνος πραγματικά άνθρωπος που ξέρει μπάσκετ, ο οποίος έλεγε ότι η Ρεάλ θα φτάσει τελικό και ότι η Ρεάλ θα το πάρει.
2: Ασχέτως των συνθήκων,
1: ναι, ναι,
2: κάτω από τις τους οποίες.
1: Τα είδαμε όλοι πώς πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Ναι.
2: Ο αγώνας και δεν το πήρε η Ρεάλ.
1: Ναι. Δεν το πήρε η Ρεάλ.
0: Αλλά ρε παιδιά, πάτε σε λίγο στο σημερινό αγώνα τώρα, τι θα γίνει απόψε.
1: Ναι, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω στον συνάδελφο για να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι μυρωδιά από τον μπάσκετ, ξέρει πολύ μπάσκετ, ότι είχε πει ότι η Ρεάλ θα φτάσει τελικό και θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Και η Ρεάλ κόντραρε τον Ολυμπιακό μέχρι το 31 το λεπτό και είδαμε πως έχασε.
0: Ναι, χωρίς 3 σέντερ. Δεν το έπεσε αυθορμήτως, τον έχεις απέναντί σου και σε.
1: Όχι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές διαδρόμους. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε.
0: Δημόσια δεν αναγνωρίστηκε όμως η αξία του.
1: Δεν αναγνωρίστηκε, αναγνωρίζεται τώρα δημόσια.
0: Εντάξει. Καλλιεργά,
1: πότε δεν καταλάβατε. Δηλαδή.
0: Θα κερδίσει τα απόψε.
1: Όποιος κερδίσει σήμερα θα πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, εγώ νομίζω δεν θα κερδίσουμε.
0: Το πιστεύω. Γιατί όμως πας έτσι τώρα με ιτοπάθεια.
2: Δεν έχω ιτοπάθεια.
0: Ναι.
2: Καθώς, ναι, το ερώτημα, το σωστό ερώτημα που πρέπει να θέσει στο Σταματέλο μετά είναι: θα τελειώσουν οι τελικοί φέτος?
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
1: Γιατί πολλοί κάνουν τα πάντα για να μην τελειώσουν οι τελικοί.
0: Πού παίζετε σήμερα?
1: Ίσως, στο Δήμο και Φιλίας εδώ.
2: Γιατί επίσης έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή ότι πριν 2-3 μήνες ότι οι τελικοί φέτος μπορεί να μην τελειώσουν ποτέ.
1: Ναι. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό.
0: 1-1 δεν είστε τώρα.
1: 1-1 είμαστε.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει πιθανότητα, κοίτα, στους τελικούς να μην θέλουν να. Δε τη μεγάλη εικόνα. Όπως τους βλέπεις τους παράγοντες των ομάδων και τις ομάδες, νομίζω ότι αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι αυτός που φαίνεται περισσότερο.
0: Ναι, μίλα καθαρά τώρα. Όχι με γρήφους.
1: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή,
2: ή Αν θέλει,
1: έλα, Γιάννη,
2: ή αν θέλει να τελειώσει, θέλει να τελειώσει με τον τρόπο που ξέρει.
1: Α, ναι, γεια σου.
2: Ναι. Α, αδερφέ μου.
0: Να σου πω αυτό. Κάτι.

0: φέτος ο...
1: Δεν θα κάνουμε μια αθλητική εκπομπή μια μέρα.
2: Μεγάλη μου χαρά να απευθυνθούμε στο Sport FM.
0: Δεν πάτε στο πάρτι στο Sport FM που έκλεισε 30 χρόνια και γιορτάζουμε σήμερα όλη μέρα.
2: Για πάμε το κλείσουμε το Sport FM.
0: Για να σας πω τι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί βγάλαμε τους συναδέλφους από το Sport FM που...
2: Τους είδα όλους εκεί πέρα, τους έχεις βγάλει παράταξη.
0: Γι' αυτό ο Sport FM είναι πρώτος 30 χρόνια.
2: Γιατί παρέα.
0: Είναι παρέα, παιδιά.
2: Και το γουστάρουν πολύ.
0: Και αυτό βγαίνει, ρε παιδί μου, σε μία σύνδεση 3 λεπτών στη τηλεόραση. Αν βγαίνει, καταλαβαίνεις τι γίνεται κάθε μέρα στα Ερτζιανά.
2: Και άμα τους ακούς, επειδή εγώ τους ακούω πάρα πολλές ώρες Sport FM την ημέρα. Ο ένας πειράζει τον άλλον. Ακούω πολλές ώρες Sport FM. Είμαι πολλές ώρες στο δρόμο, Μαρία.
0: Okay.
2: Ωραία, και ακούω πολλές ώρες Sport FM.
0: Λοιπόν, σαν διπλώθεσή της, γι' αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Πειράζει ο ένας τον άλλον και παίζουν πάρα πολύ με τις παρέες μεταξύ τους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ αυτό.
0: Θα κάνεις πρόβλεψη και για το Μουντιάλ.
3: Όχι, δεν ξέρω καν σε τι κατάσταση είναι η ομάδα.
2: Ναι, ναι, και εγώ δεν έχω
0: δει. Είσαι μόνο μπασκετικός.
3: Και Λίβερπουλ.
0: Και Λίβερπουλ.
2: Το οποίο δεν γίνεται. Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ δεν γίνεται. Να τα λέμε αυτά, αλλά δεν πειράζει.
0: Εσύ θα κάνεις κάποια πρόβλεψη.
2: Για το Μουντιάλ, όχι ακόμα.
0: Δεν θες.
2: Να το ζούμε λίγο, γιατί δεν έχω ιδέα τι γίνεται κι εγώ. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται.
0: Γιάννη, μας πολύ σε ευχαριστούμε.
3: Πώς λέγανε αυτή τη Σαμόα, τι έχουν πάει, πώς τους λέγανε αυτούς που πήγαν με ένα σχολικό.
2: Ναι, ναι.
3: Με αυτούς είμαστε.
2: Ναι, με αυτούς είμαστε πάντα, ναι.
3: Όταν τους βρεις Γιάννη, πες τους μετά. Γεια σας.
2: Πρώτη φορά. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο πολύ έμπειρος αθλητικός συντάκτης.
0: Ναι, συνάδελφός μας από το Real FM. Μπράβο.
2: Δεν δέχομαι την επίθεση αυτή που γίνεται από την κυρία Αναστασοπούλου. Θα υπογράψει μαζί μας το κείμενο.
0: Εντάξει.
2: Καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Γιάννη μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διαεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Λοιπόν, 3:52 πρώτα λεπτά. Έχουμε μία σύγκρουση. Κοιτάξτε, παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Από Γλυφάδα πιάνει πια μέχρι τον Νιάρχος. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το βλέπουμε τώρα στο ρεύμα προς Πειραιά. Μας είχατε ενημερώσει και πριν από λίγα λεπτά. Έχει φύγει στις μπάρες δεξιάς Λωρίδας ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός είχε λαφρύ τραυματισμό. Είναι καλά ο οδηγός. Η κίνηση όμως, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι από το Ελληνικό. Συγγνώμη, από το Ελληνικό μέχρι τον Νιάρχος αυτή την ώρα. Προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει από Φάληρο προς Νιάρχος, εδώ χαμηλά. Ο Κηφισός είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα στον οδικό. Στο καθοδικό θα βρείτε λίγο κίνηση από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και την είσοδο από την Αττική Οδό προς Πειραιά. Και έχει και χαμηλά εδώ στο ύψος του Μοσχάτου. Μοσχάτου μέχρι να βγείτε στο Φάληρο. Έχει πάρα πολύ κίνηση από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Το κέντρο είναι καλά, μόνο οι κεντρικές αρτηρίες κλασικά τέτοια ώρα. Και να πούμε και λίγο στην Κηφισία, από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Αυτά είναι για την ώρα.
1: Συζητούσαμε πριν από λίγο τα πολιτικά, όμως να σταθούμε λίγο παραπάνω και στο επεισόδιο που δέχθηκε ενώ ήταν εν πτήση για την Κύπρο, στο επεισόδιο που σημειώθηκε και την παρενόχληση που δέχθηκε ενώ ήταν εν πτήση για την Κύπρο το αεροσκάφος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ενώ έφτανε στη Μεγαλόνησο για τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Το ίδιο συνέβη προφανώς και στον Ολλανδό ομόλογο του κυρίου Δένδια, αλλά και στην Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας. Όλα αυτά λίγο πριν τις υπογραφές από Γαλλία και Κύπρο για συμφωνία που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος. Επέλεξαν δηλαδή να κάνουν ό,τι έκαναν λίγες ώρες πριν από αυτές τις εξαιρετικά σημαντικές συζητήσεις. Και πριν από λίγο, όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο, βγήκε μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια, δίνοντας έτσι τη δική τους εκδοχή.
0: Εδώ σκεφτήκαμε μόνοι μας, λέει.
1: Ναι, και ότι οι σχετικές πληροφορίες διακινήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Αυτά τα 16 που σηκώθηκαν τα κατεχόμενα, τι ήταν?
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται ούτε αυτό. Εδώ λένε ότι προσέξτε.
0: Είναι ωραίο όμως αυτό.
1: Να σου πω τι λένε για τα F-16.
0: Τι λένε, άσκησε τι?
1: Λέει, δύο τουρκικά F-16 βρίσκονταν σε ετοιμότητα. Αχα. Και απογειώθηκαν προληπτικά στο πλαίσιο αποστολής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Απλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να προσγειώνονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας.
0: Και δεν το έχουν ξανακάνει απλά.
1: Ναι. Αποκλειστικά, λέει, κινήθηκαν εντός του προβλεπόμενου εναέριου χώρου. Δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε καμία απολύτως παρενόχληση στα προανεφέρθεντα αεροσκάφη. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει πια να περάσει σε μια νέα φάση έντασης για μια ακόμη φορά και πρόκλησης.
0: Δικαίωμά της.
1: Το βλέπουμε και από το νομοσχέδιο που έρχεται, από ό,τι φαίνεται, μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης, τον Οκτώβριο στην Τουρκική Βουλή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και καμία αντίδραση από πλευράς Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γεγονός.
0: Εδώ θα έπρεπε σήμερα να αντιδράσει η Ευρώπη.
1: Παρενοχλήθηκαν ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και δυνάμεις του ΝΑΤΟ και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Το πρωί λέγαμε, κάτσε να ξυπνήσει η Ούρσουλα με το καλό, ο κύριος Ρούτε, να βγάλουν μια χλιαρή ανακοίνωση.
0: Σύνοδο Υπουργών Άμυνας είχαν, μπορούσαν να κάνουν εκεί μια ανακοίνωση.
1: Δεν έγινε ούτε αυτό. Και ξέρεις, όταν επιτρέπει σε αυτόν που έχει μάθει να κινείται εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου, τον εκπαιδεύει στο ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη συνέπεια, δεν παθαίνει και τίποτα, τότε θα τον βλέπει να διολυσταίνει όλο ένα και περισσότερο.
0: Είναι απλό.
1: Και πρόσεξε, η Τουρκία τι έχει κάνει. Εσείς τα συζητάτε ούτως ή άλλως και συνεχώς, όπως και οι πάντες προφανώς. Και ακούμε το Μανώλη πάντα που έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ για το κλίμα που δημιουργεί η Τουρκία. Αλλά βλέπεις ότι και η Τουρκία επιλέγει ποιους Ευρωπαίους θα βάλει απέναντι. Επειδή έχει και αυτή τη συναλλακτική σχέση λόγω των deals που κάνει
0: έχει
1: για των διμερών συμφωνιών.
0: Έχει με Γερμανία, με Ισπανία, έχει με Ολλανδία.
1: Τώρα έβαλε Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, προφανώς επί τούτου, για να δημιουργήσει αυτό το κλίμα που θέλει να δημιουργήσει.
0: Και το δημιουργεί. Και το δημιουργεί μια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 5. Εσείς πηγαίνετε στα Hondo Center και σήμερα προφανώς. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες. Έχουμε Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Ralph Lauren, Ντόνα Κάραν σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές μόνο στα Hondo Center και Παπακαλούση. Με βλέπεις και... πάμε, άντε.
2: Θα μου βγάλουν την πίστη μία να πει το γάλα, ο άλλος να γίνει άντρας. Έλα μωρό μου να πεις το γαλατάκι σου. Έλα αγάπη μου το γαλατάκι είναι έτοιμο. Έλα αγαπούλα μου το γαλατάκι σου. Έλα μη σου πάρω διάλο στον πατέρα.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρ.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείους χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίους φυρίζει αδιάκοπα, η πρόεδρε των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβή, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατηγό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα νένητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών, από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δηδήμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φοαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το Πολύ ΑΛΦΑΠΗ συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΛΦΑΠΗ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει, ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάκοπα, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατικό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που σκόταν στα νέντα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών, από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δίδυμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτής στις 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φοαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. WWP συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο γνωστός συγγραφέας Πέτρος Στατσόπουλος μιλά για τη ζωή του έξω από τα βιβλία, αρχίζοντας από την περιπέτεια της υγείας του και τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων στο Θεό, έως την ανάμειξή του στην πολιτική και το σήμερα που δεχόμαστε απανωτές καρπαζιές από την υπερπληροφόρηση. Όλα αυτά βέβαια με αφορμή το καινούριο του αυτοβιογραφικό βιβλίο «Το παιδί του διαβόλου» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο Συγγραφής εκτός βιβλίων, το παιδί του διαβόλου. Καλώς ήρθες, Πέτρο.
2: Καλώς σε βρήκα, Κυριακή.
1: Ο Πέτρος Στατσόπουλος, λοιπόν, πρόκειται να βγει ένα καινούριο βιβλίο πολύ σύντομα. Μάλλον αυτή την ώρα που μας ακούτε θα έχει βγει ήδη, «Το παιδί του διαβόλου» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Λοιπόν, εγώ το διάβασα το βιβλίο.
2: Ωραία.
1: Και θα αρχίσω λίγο από την διάθεσή σου να μας βάλει στο πνεύμα του με μια φράση του Χοδωρόφσκι που τον αγαπώ πάρα πολύ. Τα πουλιά που γεννιούνται σε κλουβί νομίζουν ότι το πέταγμα είναι ασθένεια.
2: Ναι. Ναι, αυτή είναι η αίσθηση που εξέλαβα. Ξέρεις, εγώ δύο, αν θέλεις, μπούσουλες είχα όσο έγραφα αυτό το βιβλίο αυτά τα δύο χρόνια, γιατί είναι γραμμένο το 23 και το 24. Δύο μπούσουλες. Ο ένας ήταν αυτή η φράση του Χοδωρόφσκι, που μου αρέσει φοβερά ως εικόνα, ότι κάποιος ο οποίος γεννιέται κάπου, είναι μέσα σε μια κατάσταση, αδυνατεί να καταλάβει ιδιότητες άλλων που δεν έχουν γεννηθεί στην ίδια κατάσταση. Δεν έχουν την ίδια παιδεία, δεν έχουν υποστεί, όπως λέω σε κάποιο σημείο του βιβλίου, την ίδια θρησκευτική παιδεία, για παράδειγμα. Οπότε ναι, τα πουλιά του κλουβιού πραγματικά όταν βλέπουν έναν κάτι να πετάει λένε «Α, αυτό είναι άρρωστο, δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, το πέταγμα». Από την άλλη μεριά ο άλλος μπούσουλας ήταν αυτό το παραμύθι το εκπληκτικό που νομίζω το ξέρουμε οι περισσότεροι, τουλάχιστον στη δικιά μου γενιά, «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» του Hans Christian Andersen, όπου η φράση κλειδί βέβαια είναι ο πιτσιρικάς, ο οποίος βλέπει τον βασιλιά, τον βλέπει γυμνό, ουρλιάζει «Ο βασιλιάς είναι γυμνός» και όλοι γυρνάνε και κοιτάνε τον πιτσιρικά. Κανένας δεν κοιτάει τον βασιλιά, κανένας δεν αντιλαμβάνεται τι λέει ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, αυτό το κλίμα αντεστραμμένης πραγματικότητας και αντεστραμμένης κανονικότητας ήθελα να περάσω στο «Παιδί του διαβόλου» και πρέπει να σου πω ότι ο τίτλος, ο νονός μου για αυτό τον τίτλο ήταν «Η ελεύθερη ώρα», η εφημερίδα, όπως λέω στο βιβλίο, η λατρεμένη εφημερίδα των απανταχού διαταραγμένων, μόνο και μόνο τα πρωτοσέλιδά της διαχρονικά, να συγκεντρώσεις.
1: Τα έχει συγκεντρώσει κάποια, είναι πολύ αστείο κεφάλαιο.
2: Στο τέλος ναι, τα έβαλα για να τα αντιπαραβάλω με την ιδέα ότι εγώ είμαι το παιδί του διαβόλου και να πω ότι αν έχεις εξοικειωθεί, αν θες, με το γεγονός ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε το καλοκαίρι, ότι πήραμε την Κωνσταντινούπολη το 17, ότι ξαναφέραμε τη Βασιλεία την ίδια χρονιά, το 2017. Όλα αυτά, αν έχεις εξοικειωθεί με το διαταραγμένο σύμπαν της ελεύθερης ώρας, δεν σε ξενίζει και πολύ ότι ο Τατσόπουλος είναι το παιδί του διαβόλου. Ναι. Λες, εντάξει, why not.
1: Πάμε λίγο να το δούμε όμως. Πώς άρχισε όλο αυτό το... Πρόκειται για ένα... Το είδα εγώ λίγο σαν ένα λογοτεχνικό χρονικό που ναι, σε αφορά. Όλα αρχίζουν από τη στιγμή που χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Έτσι αρχίζει αυτό το βιβλίο. Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
2: Ναι, το βρήκα καλό αφηγηματικό σημείο εκκίνησης το να ανατρέξω στον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή ακριβώς πριν από 5 χρόνια, όταν βρέθηκα πάρα πολύ κοντά στο σημείο όλες μου τις μεταφυσικές απορίες για το αν υπάρχει Θεός, αν υπάρχει διάβολος, τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς συμπεριφέρονται αυτοί που έρχονται στην κηδεία μας και αν παρουσιάζονται ως τεθλιμμένοι και πάνε ένα στενό παρακάτω και ξεκαρδίζονται στα γέλια. Όλες αυτές τις απορίες θα τις είχα λύσει για λίγα λεπτά της ώρας, όπως είχε πει τότε ο καρδιοχειρουργός, ο οποίος και ουσιαστικά μου έσωσε τη ζωή, ο Δημήτρης Λιμπεριάδης. Λίγα λεπτά, ελάχιστα λεπτά της ώρας με χώριζαν από το ευτυχές σημείο να λύσω τις απορίες μου. Να μάθω τώρα, υπάρχει, δεν υπάρχει, να έχω την απάντηση στο πιάτο. Επειδή ακριβώς αυτό είχε συμβεί και σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και είχε όλες τις παράπλευρες συνέπειες της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, ξέρεις, την ματαιοδοξία μας, το πώς θα φανούμε ακόμα και τη στιγμή που πεθαίνουμε, δεν την αποχωριζόμαστε εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα στο παρελθόν που η ματαιοδοξία των ανθρώπων την ώρα, η φιλαρέσκεια αν θες, την ώρα που πεθαίναν, δεν τους άφηνε, δεν τους άφηνε και το πεθαίνανε και με φρικτό τρόπο, ξέρω εγώ. Ετοιμαζόντουσαν να τους κρεμάσουν, να τους αποκεφαλίσουν, να τους εκτελέσουν. Όλα αυτά λοιπόν ξεκινάνε από εκείνη τη στιγμή που σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση κοντεύω να πεθάνω, διότι παθαίνω τον διαχωρισμό ανιούσας αορτής, ένα πάρα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που οι ίδιοι οι γιατροί το αποκαλούν αόρατο δολοφόνο. Αυτό ήταν το πρώτο σουρεαλιστικό εντός εισαγωγικών γεγονός που μου είχε συμβεί και που πυροδότησε, στο βιβλίο τουλάχιστον λειτουργεί ως πυροκροτητής διαφόρων άλλων σουρεαλιστικών γεγονότων, με κορυφαίο αν θες το περσινό, το ότι ήμουν ο πρώτος, είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος πολίτης που θα συλληφθεί πάλι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για αμφισβήτηση θαύματος. Οι φίλοι μου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ναι, γιατί ήμουν κάποιο καιρό στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, πρέπει να σου πω ότι τρελάθηκαν με την ιδέα και μόνο ότι υπάρχει χώρα στην Ευρώπη, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάποιος πολίτης συλλαμβάνεται επειδή αμφισβητεί τα θαύματα, όχι επειδή βγαίνει και λέει συνέχεια μου γίνε αυτό το θαύμα και το άλλο, αλλά κάποιος που λέει ότι δεν συνέβη τίποτα και ότι οι συμπαντικοί νόμοι δεν ανατρέπονται για ψηλού πίδημα και κατά παραγγελία, όπως πιστεύουν αυτοί που πιστεύουν στα θαύματα.
1: Πριν συζητήσουμε όμως τον νόμο αυτό που επέτρεψε στο να έρθουν κάποιοι αστυνομικοί και να σε συλλάβουν.
2: Ναι.
1: Κάπως έγινε αυτό. Κάπως ήταν νόμιμο. Να το δούμε. Περνάμε κάποια κεφάλαια και πριν πάμε εκεί, εγώ θέλω να μου πεις και για όλα αυτά που περιγράφεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία, ξέρεις τι, όταν τα βλέπουμε λίγο τώρα, πολύ εύκολα ξεχνάμε. Αλλά ξαναβλέποντας αυτό τον περίφημο νόμο της Καμπούλ, όπως λες, οι άνθρωποι με τις μάσκες, ξέρεις, πώς το βίωσες εσύ όλο αυτό? Γιατί όχι μόνο ως Πέτρος, ως συγγραφέας βασικά.
2: Ναι, ναι, αυτό το βίωσα, όπως λέω και στο βιβλίο, σαν μια τεράστια φάρσα που μου έκανε κάποιος με μοχθηρία, διότι μόλις το ξέσπασμα της πανδημίας ήρθε 2-3 μήνες αφότου εγώ ξαναέβρισκα το βηματισμό μου. Έκανα αυτά τα baby steps, γιατί ακριβώς όταν βγεις από μια τέτοια σοβαρή εγχείρηση επανέρχεσαι, τα πάντα επανέρχονται και τα κιλά που έχασες ευνηδίως επανέρχονται, αλλά και η ενέργεια πάνω απ' όλα επανέρχονται, μαθαίνεις, εξασκείς πάλι, γυμνάζεις τους πνευμονές σου, όλα τα κάνεις από την αρχή, σαν μικρό παιδάκι, σαν μωρό. Λοιπόν, και έχοντας αυτά τα βήματα του μωρού, μόλις είχα κάνει τα στοιχειώδη βήματα για να επανέλθω στον πρώτο επεισοδίου, πρώτου συμβάντος εαυτό μου, και καπάκι κάποιος, την ώρα που εγώ επιτέλους μπορούσα και έβγαινα και περπατούσα 500 μέτρα χωρίς συνοδεία και χωρίς να φοβάμαι ότι θα πέσω κάτω, έρχονταν κάποιος και μου ψιθύριζε στο αυτί, πάλι τα κεφάλια μέσα, όλοι. Όχι μόνο εσύ, ναι, όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η πανδημία, η οποία, όπως έλεγε και ένας φίλος μου συγγραφέας, ήταν κατά κάποιο τρόπο μια πρόβα δυστοπίας, δηλαδή μια πρόβα του τι μπορεί να είναι ο μεθαυριανός, ο αυριανός ή ο μεθαυριανός κόσμος, και πώς να αναγκαστούμε λόγω των ιών και των πανδημιών να συμπεριφερόμαστε, να είναι, αντί να είναι παρένθεση, να είναι ο κανόνας σε μια-δυο γενιές από τώρα. Ταυτόχρονα πυροδότησε και την αιμονή μου με την θρησκεία, γιατί αυτό που συνέβη στην πανδημία ήταν ο καθένας να μπούμε μέσα σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό και ο καθένας, η κάθε κοινωνική ομάδα, να θέλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα να ανοίξουν ξανά οι χώροι που του ήταν πιο οικείοι. Εγώ δηλαδή ήθελα να ξανανοίξουν τα βιβλιοπωλεία. Άλλος ήθελε να ανοίξουν τα γήπεδα. Από τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις της εποχής έδειξε ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού ήθελε οπωσδήποτε να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Λοιπόν, καθένας ήθελε να ανοίξει οτιδήποτε και είχαμε μία κυβέρνηση, όχι μόνο τη δικιά μας φυσικά, σε όλο τον πλανήτη, είχαμε τις κυβερνήσεις που έλεγε δεν θα ανοίξει τίποτα παρά μόνο όταν θα είναι ασφαλές, όταν θα πρέπει να ανοίξουν όλα αυτά. Ο μόνος χώρος ο οποίος μπορούσε και διαπραγματευόταν με το έτσι θέλω, με τον τζαμπουκά του, με τον ταβατζιλίκι του, τις κόκκινες γραμμές του, το πότε θα ανοίξει, το πόσοι θα κάθονται και σε πόση απόσταση, αν θα φοράνε μάσκες ή όχι, αν θα κοινωνούν ή όχι. Όλα αυτά, ο μόνος που τα διαπραγματευόταν, και όχι μονάχα είχε τη θέληση ο ίδιος να τα διαπραγματευτεί, αλλά και η κυβέρνηση διαπραγματευόταν μαζί του, που αυτό ήταν το πιο στενάχωρο, αν θες, και το πιο εξοργιστικό, ήταν ο χώρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής άρχισε τα παζάρια. Λοιπόν, αυτό πυροδότησε την οργή μου. Και αν θες, πυροδότησε και την αιμονή μου. Να πω ότι κάτσε. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Δηλαδή, μου ξανάρθε το παραμύθι του Άντερσεν. Λέω, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να λένε, να βγαίνουν και να λένε ότι δεν κινδυνεύεις άμα μεταλάβεις, γιατί σε σώζει η πίστη σου.
3: 500 άνθρωποι από το ίδιο κουταλάκι.
2: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγε ο Μανώλης ο Δερμιτζάκης, ότι γιατί να από το ίδιο κουταλάκι, αν πάτε σε ένα μπαρ και πιείτε 200 από το ίδιο ποτήρι, δεν θα κινδυνεύετε. Αυτό λοιπόν το πράγμα που πυροδότησε την οργή μου, πυροδότησε και την αιμονή. Γιατί δεχόμαστε, είμαστε αν θέλεις πρακτικά λογικοί σε οτιδήποτε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά υπάρχει ένας χώρος ο οποίος σου λέει ότι εδώ πέρα έχω ένα άβατο, έχω ένα χώρο απειρόβλητο, βρίσκομαι στο απειρόβλητο. Εγώ θα διαπραγματευτώ και θα πετύχω καλύτερους όρους, διότι εκπροσωπώ τον κόσμο της πίστης. Και ο κόσμος της πίστης τι είναι? Είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν μπαίνει σε διάλογο με τη λογική. Δεν μπαίνει, δεν θέλει. Είναι ένας χώρος αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και έχουν δίκιο επειδή το πιστεύουν. Εκεί είναι περίκλειστος ο χώρος.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον γνωστό συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο.
2: Λοιπόν, μίλησες όμως και εσύ ο ίδιος για μία αιμονή.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Με αυτό. Πολλοί ήταν αυτοί που και πιο ορθολογιστές μου γράψαν ότι πια και ο Πέτρος έχει μία αιμονή με αυτό το θέμα.
3: Ναι.
2: Πώς το επεξεργάζεσαι αυτό? Έχεις την αυτογνωσία ότι πρόκειται περί αιμονής?
3: Ναι, ναι, βεβαίως και την έχω.
2: Είναι και ένας, μια σταυροφορία προσωπική, όχι για την πίστη, ναι, έτσι, αλλά για όσα αυτά που υποτίθεται όπως είναι θεία.
3: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ξέρεις, Κυριακή, είναι το δεύτερο. Αλλά το πιο ληστηρό έδαφος στο οποίο μπορεί να γίνει μια συζήτηση είναι το έδαφος της δίκης προθέσεων. Δηλαδή το τι προθέσεις έχω εγώ. Εγώ μπορεί να έχω τις χειρότερες προθέσεις. Μπορεί απλώς όλα αυτά να γίνονται για να πουλάω βιβλία. Εντάξει, να είμαι ευπόλυτος. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι αν το κάνω με τις χειρότερες προθέσεις, έχω διαλέξει μάλλον έναν ηλίθιο δρόμο για να το πετύχω. Δηλαδή για να κάθομαι να ασχολούμαι, να γράφω επί χρόνια βιβλία τα οποία θα βγουν μία φορά στα 2-3 χρόνια, δεν είναι και ο ευκολότερος τρόπος. Ούτε για να αποκτήσεις φήμη, ούτε για να πλουτίσεις. Αλλά πες ότι εγώ είμαι ένα τομάρι και μισό και έχω αυτή την πρόθεση. Δεν έχει σημασία. Ειλικρινά δεν έχει σημασία τι πρόθεση έχω εγώ, αν έχω τις πιο αγαθές ή τις χειρότερες. Σημασία έχει εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από το ίδιο το βιβλίο, εάν παρέχω κάποια στοιχεία ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο διαχρονικό, ένα σκάνδαλο απάτης, όπου δεν έχει πια σημασία η πίστη σου, αλλά το πώς κάποιοι επιτίδιοι, που μπορεί και να μην πιστεύουν οι ίδιοι, διαχειρίζονται την πίστη σου, καθοδηγούν την πίστη σου. Για να σου το πω με ένα απτό παράδειγμα, εμένα απέναντί μου δεν βρίσκεται, όπως θα μπορούσε να είναι η μάνα μου για παράδειγμα, η θετή μου μητέρα, η οποία ήταν ένας χριστιανός πάρα πολύ ευσεβής, αλλά και πρακτικός άνθρωπος ταυτόχρονα. Τους πρακτικούς ανθρώπους που τους ξεχωρίζω, ότι άμα πάρει φωτιά το σπίτι τους, πρώτα θα πεταχτούν έξω από το σπίτι, μετά θα καλέσουν την πυροσβεστική και μετά ίσως και να προσευχηθούν να σβήσει η φωτιά. Αν τα κάνουν ανάποδα, δηλαδή αν μείνουν μέσα στο σπίτι και να προσευχηθούν.
2: Άγιο είχαμε.
3: Ναι, όχι, δηλαδή δεν θα πούν τίποτα, θα κάνουν ζωντανοί. Θέλω να σου πω, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πάνε και σε ένα εικόνισμα, σε μια εκκλησία και να πούνε άδα κρίζει, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί τους να χωρίσω και δεν έχω τίποτα να αντιπαραθέσω. Αν πιστεύουν ότι γίνεται ένα γεγονός από το υπερπέραν, μία θεότητα η οποία είναι εντελώς αδιάφορη για το αν σκοτώνονται με τεκτονικές πλάκες, με βομβαρδισμούς, μικρά παιδιά, μωρά, αθώοι του αίματος, αλλά ενδιαφέρεται να δακρύζει μία εικόνα, εντάξει, αν το πιστεύει, μοιγιά του με χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω, και εκεί ξεκινάει η αιμονή. Έχω με αυτόν που θα πάρει τον πιτόνι με το νερό, όπως τη μονή του Οσίου Αβακούμ, και θα κάνει την εικόνα να φαίνεται ότι δακρύζει. Και αυτός που θα το κάνει αυτό, Κυριακή, θα έχει τζίρο 1.000.000 ευρώ.
2: Ναι, είναι
3: μόνο
2: απίστευτο.
3: Ένα μοναστήρι.
2: Ναι, είναι απίστευτο. Τώρα, στο βιβλίο βγάζει αρκετούς σκελετούς από τον Παύλο. Το Βατοπέδι, τον Όσιο Εφραίμ, τον Παΐσιο. Καταρχήν να πω για όσους μας ακούν ότι είναι απολαυστικότατο. Το βιβλίο έχει τέτοιο ρυθμό και είσαι μεγάλος μάστορας, αυτό το γνωρίζουμε, και τα προηγούμενα 20 βιβλία.
3: 22, αυτό 22. Είναι το 23ο.
2: 23ο. Έχει ένα τέτοιο ρυθμό, πραγματικά τόσο παραστατικό, ξαναθυμάσαι, γελάς, στεναχωριέσαι, okay, σκέφτεσαι πάρα πολύ. Αλλά ναι, βγάζεις σκελετούς από τον παούλο που δεν τους έχεις ξεχάσει. Ίσως κοινή γνώμη λίγο να έχει απαλύνει πια όλα αυτά τα πράγματα. Το Βατοπέδι, τεράστια σκάνδαλα που εμάστησαν, που αυτή η χώρα είναι πολύ μικρή για να έχει τέτοιου είδους σκάνδαλα και όμως τα έχει πραγματικά.
3: Ναι, ξέρεις, με τον τρόπο που λειτουργούν πια τα social media σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στην πατρίδα μας, ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες διαδέχονται με απίστευτο ρυθμό η μία την άλλη, και αυτό που χάνουμε πολύ νωρίς είναι την ικανότητα να τις συνδέουμε. να βλέπουμε την αλληλουχία, να βλέπουμε τον αόρατο μύτο μερικές φορές που συνδέει τη μία ιστορία με την άλλη. Τις δεχόμαστε τις ειδήσεις σαν καρπαζιές και έχουμε τον, αν θες, τον πολύ ελαφρύ πόνο και τον ευνηδιασμό περισσότερο του να φάμε μια καρπαζιά στα ξαφνικά, αλλά δεν μπορούμε όλες αυτές τις καρπαζιές να φτιάξουμε το κομπολόι ή το κομποσκίνι, αν θέλεις, έτσι, ναι, για να είμαστε ναι, ναι, στο θρησκευτικό κλίμα, αυτών των γεγονότων. Βλέπουμε, ακούμε για μια απάτη εδώ, ακούμε για μια απάτη εκεί, μια απάτη παραπέρα, την ξεχνάμε. Και συμπεριφερόμαστε διαρκώς σαν πρωτόπλαστοι, δηλαδή σαν κάθε καινούργια απάτη να είναι η πρώτη. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, στο πεδίο του διαβόλου, τι προσπαθώ να κάνω? Προσπαθώ να τα συνδέσω όλα αυτά.
2: Τα συνδέεις πολύ ωραία και με το ρώσικο δάκτυλο.
3: Φυσικά.
2: Να μας πεις λίγα πράγματα.
3: Ναι, φυσικά, διότι η ιστορία του βατοπεδίου, το οποίο βατοπέδι πρώτη φορά εμείς οι κοσμικοί το πρωτακούσαμε το 2008 με το σκάνδαλο του βατοπεδίου, το οποίο ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο πολλοί λένε ότι έριξε και την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ότι ήταν ένας από τους κύριους λόγους που έπεσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Όλο αυτό όμως ξεχάστηκε. Κουκουλώθηκε, κανένας δεν καταδικάστηκε, πολλοί προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος Εφραίμ, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιβλίο, όχι με το σκάνδαλο του βατοπεδίου, αλλά με μια σειρά από άλλες λοβιτούρες που έκανε και που συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα, όπως με τη ζώνη της Θεοτόκου, την Αγία Ζώνη, η οποία ξαφνικά αποκαλύπτεται και μέσα στο ίδιο το βιβλίο, με στοιχεία που τα έχουν πει κι άλλοι, δεν ξέρεις, δεν είναι ότι τα φέρνω εγώ για πρώτη φορά στο φως, απλώς τα συνδέω ίσως. Αποκαλύπτεται ότι είναι και μία από τις ζώνες που διατείνονται, ότι παρέδωσε η Παναγία με τα θάνατον στα σύννεφα στον Απόστολο Θωμά. Μία από τις ζώνες, λες και εκεί πάνω στα σύννεφα, καθώς πάνε,
2: ψωνίζουν δύο-τρεις ζώνες.
3: Αεροπορικός, όχι μόνο, τις φοράει όλες και τις εξφενδονίζει όλες και πάνω στα σύννεφα όλα αυτά. Αυτά, ξέρεις, είναι, αν μου τα βάζανε στο σχολείο, αν μου τα δείχνανε μαζί με την διδακτέα ύλη, μαζί με τα παραμύθια του Άντερσεν ή με τους μύθους του Εσώπου ή με τους άθλους του Ηρακλή, μου βάζανε και το πώς παρέδωσε η Θεοτόκος τη ζώνη στον Απόστολο Θωμά, θα έλεγα οκ, ένα παραμύθι ακόμα. Αλλά όταν αυτό μπαίνει μέσα σε ένα δελτίο τύπου, ένα επίσημο δελτίο τύπου, όποτε βγάζουν στη γύρα τη ζώνη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στη Ρωσία, ένας από τους μεγάλους προσκυνητές της ζώνης ήταν άλλωστε και ο Πούτιν, ο οποίος έχει μια πολύ επιλεκτική σχέση με το Άγιο Όρος. Και οικονομική και σχέση διείσδυσης.
2: Βλέπω να μας αφορίζουν και τους
3: συνεχίζεται
2: δύο
3: μέχρι
2: μετά από αυτό το podcast.
3: Νομίζω ότι για μένα δεν παίζει πια ο αφορισμός, γιατί έχουν καταλάβει ότι στον άθεο τι να αφορήσεις. Τώρα δεν θα πάθει τίποτα. Το πολύ πολύ, όπως έλεγε και ο Λασκαράτος, ο Ανδρέας Λασκαράτος που τον αφορήσαν, είχε αυτή την τύχη και την τιμή, έλεγε ότι μακάρι για να μην λιώσουν τα παπούτσια μου. Τον ενδιαφέρον κυρίως τα παπούτσια του. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν μια σειρά, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία θαυμάτων με απάτες. Οι περισσότερες είναι πεδαριώδεις, όπως αυτές με τα εικονίσματα που δακρύζουν ή μυροβλίζουν. Υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι πολύ απλό πια τον 21ο αιώνα να αποκαλυφθούν ως απάτες. Όποιος βλέπει, ας πούμε, αυτά τα τεμάχια από τις ζώνες της Θεοτόκου, καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι βυζαντινά κοιμήλια. Καταλαβαίνει ένας πρωτοετής του στο αρχαιολογικό τμήμα, καταλαβαίνει ότι αυτά είναι από το 13ο-14ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχει όμως μια μέθοδος, την οποία η Καθολική Εκκλησία την εφάρμοσε στην περίπτωση της συνδόνης του Τωρίνο και έβγαλε τα ματάκια της με τα χεράκια της, διότι εκεί που λέγανε ότι είναι το σεντόνι που τύλιξε το σώμα του Ιησού, αποκαλύφθηκε τελικά ότι ήταν ένα σεντόνι από το 13ο αιώνα, 1300 χρόνια μετά από την εποχή που φέρεται ότι έζησε ο Χριστός. Λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία στέκεται πίσω από τα λεγόμενα θαύματα και πίσω από τα λεγόμενα ιερά κοιμήλια και με τον τρόπο, το σκανδαλώδη τρόπο που συλλέγονται πολλές φορές τα ιερά λείψανα, τα οστά, τα υποτιθέμενα οστά υποτιθέμενων Αγίων. Πολλοί Άγιοι δεν υπήρξαν καν. Η μόνη ιστορική μαρτυρία που έχουμε είναι κάποια οράματα μοναχών που αμέσως μετά λένε πάτε βρείτε και εκεί το εικόνισμα.
2: Αναφέρεις και ένα δικό μας στην περίπτωση του Ραφαήλ.
3: Όχι, την περίπτωση νομίζω του Οσίου Εφραίμ.
2: Του Οσίου Εφραίμ, ναι, ναι.
3: Ναι, ο οποίος βρέθηκε έτσι, αλλά με τον ίδιο τρόπο του οράματος βρέθηκε και ξεκίνησε και η μεγαλύτερη, αν θέλεις, business στον χώρο της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, γιατί φυσικά και υπάρχουν business αντίστοιχες στη Λούρδη, πάρα πολλές αντίστοιχες στον χώρο των Καθολικών και σε όλες τις θρησκείες. Δεν αφήνω καμία θρησκεία. Ξέρεις, το απειρόβλητο. Όχι στο απειρόβλητο, γιατί δεν πυροβολώ, στον έλεγχο. Στον έλεγχο. Στον έλεγχο της απάτης. Λοιπόν, η μεγαλύτερη μπίζνα βέβαια που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, στον χώρο της Ορθοδοξίας, είναι η Παναγία της Τίνου. Η οποία ξεκίνησε έτσι από μία μοναχή η οποία έλεγε πάτε βρείτε το εικόνισμα της Παναγίας. Και μάλιστα είναι και τρομερό, αν θέλεις, το θράσος και η έλλειψη ενσυναίσθησης σε αυτές τις ιστορίες. Υποτίθεται ότι αυτή η μοναχή τα λέει αυτά το 1822, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και η Θεοτόκος στα οράματα αυτής της μοναχής δεν ασχολείται ούτε με την Επανάσταση, ούτε με το γένος, ούτε με την Ορθοδοξία, ασχολείται μόνο με το να πάνε να βρουν την εικόνα της. Και λέει η ίδια ιστορία, το ίδιο παραμύθι, ότι δεν βρίσκουν την εικόνα της και τσαντίζεται η Παναγία όσο καιρό δεν τη βρίσκουν και ρίχνει πανόλι στην Τίνο. Και μόλις βρίσκουν την εικόνα αρχίζει και υποχωρεί η πανόλι. Λοιπόν, είναι, αν θέλεις, ιστορίες οι οποίες συνδυάζουν εμείς ανθρωπία σε τεράστιο βαθμό. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους μέχρι σήμερα ιστοσελίδες και ιστοσελίδες τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό, όπως τον Αμβρόσιο, τον πρώην Καλαβρίτων ή τον Νιν Μόρφου, τον νεόφυτο στην Κύπρο, οι οποίοι λένε απίστευτα μισανθρωπικά πράγματα. Δεν μπορεί ο Αμβρόσιος να βγαίνει και να λέει ότι το μάτι, στο οποίο αν θες έχω και μια προσωπική ευαισθησία, γιατί ανάμεσα στα θύματα έχασα και μια πολύ καλή μου φίλη, τη Χρύσα Σπηλιώτη, την ηθοποιώ.
2: Φίλη,
3: λοιπόν,
2: και δική μας.
3: Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει ότι το μάτι, δηλαδή 104 αθώοι του αίματος, όχι απλώς αθώοι. Υπήρχαν άνθρωποι ανάμεσά τους, όπως μια ηλικιωμένη.

0: αντιμετωπίσω με σεβασμό αυτούς που τα λένε? Δηλαδή δείχνω ασέβεια αν πω ότι ο Αμβρόσιος είναι ένα τεράστιο κάθαρμα?
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια, και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε, ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον γνωστό συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο.
1: Κάτι άλλο με απασχολεί όμως.
2: Ναι, για πες.
1: Όχι, ή τώρα που σε έχω εδώ, με απασχολεί το πόσο άνθρωποι σκεπτόμενοι υπερασπίζονται. Δεν εννοώ να υπερασπίζονται τον εμβρό σου, αλλά υπερασπίζονται ένα κατεστημένο. Περιέχει μέσα του αυτά τα πράγματα. Και φτάνουμε, και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, θα ήθελα να μου περιγράψεις πώς έγινε η σύλληψή σου και όλο αυτό που συνεχίστηκε μετά και με την απόλυσή σου από τα νέα. Διότι, δεν ξέρω, εσύ θα μου το πεις, ήταν ένας από τους λόγους το γεγονός ότι έβγαινες και έλεγες όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε τώρα, η αρθρογραφία σου, ο λόγος σου, ο δημόσιος για την εκκλησία και για όλο αυτό το πίσω από την εκκλησία βασικά που υπάρχει.
2: Ναι, προφανώς κατ' εμέ σαφώς και ήταν. Άλλωστε είχα προειδοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή ο διευθυντής των νέων μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Μαντέλας, με είχε προειδοποιήσει, ειδικά με την περίπτωση του Παΐσιου, επειδή τον Παΐσιο τον έδειχνε το Μέγκα και επειδή το Μέγκα μαζί με τα νέα στα οποία εργάζεται

0: Ζώμουν, είναι στον ίδιο όμιλο τον το alter ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, με είχε προειδοποιήσει ότι δεν πυροβολούμε τα πόδια μας. Δηλαδή στις δουλειές που είμαστε εμείς ανακατεμένοι, που εμείς προωθούμε, δεν μπορούμε να έχουμε κριτική, και μάλιστα κριτική από τις σελίδες των δικών μας μέσων. Λοιπόν, και ξαναδείς, προφανώς με την ίδια λογική έγινε και η σύλληψή μου, αυτή η φεδρή σύλληψη, αν θέλεις, αυτό το ολιγόωρο. Με είχε πάρει μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα τηλέφωνο και μου είχε πει ότι, ξέρεις, μερικά πράγματα γίνονται από κεκτημένη ταχύτητα και με αυτόματο πιλότο σε αυτές τις χώρες, στη χώρα μας, διότι στην πραγματικότητα αυτό που ονομάστηκε από όλους και διέκριναν όλοι, και υπήρχε και τεράστια συμπαράσταση, πρέπει να σου πω, εκείνες τις μέρες,
1: βέβαια,
0: ως αμφισβήτηση θαύματος, ότι συλλαμβάνουμε κάποιον για αμφισβήτηση θαύματος και η κατανόηση του πόσο γελίο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα υπήρξε πίσω από το Φερετζέ της βλασφημίας, η οποία όμως είχε ήδη καταργηθεί.
1: Ναι, φτάσαμε στον νόμο.
0: Βάλει
1: αυτό.
0: Και εγώ το μικρό μου βολό, γιατί είχα ζητήσει την κατάργηση αρκετό καιρό, όταν ήμουν βουλευτής, την κατάργηση των άρθρων αυτών, του 198 και του 199. Πάντως όλα αυτά τα προσωπικά, αν θες, παθήματα, δεν έχουν και τόσο σημασία όσο έχει το γενικό κάδρο. Και σε αυτό επανέρχομαι, γιατί αυτή είναι η ουσία της ερώτησης σου, Κυριακή, και δεν θέλω καθόλου να την αποφύγω. Στην Ελλάδα έχουμε δύο πολύ βασικές παθογένειες πάνω στις οποίες βασίζεται, αν θες, η θρασίτητα, το απειρόβλητο, το ακαταδίωκτο των πράξεων της Εκκλησίας σε όλα τις τα επίπεδα. Κατά καιρούς μπορεί να στοχοποιεί κάποιο μικρό ψάρι, όπως ήταν ο Λουπασάκης στο Λυκαβιτό, και να το στέλνει για τα μάτια του κόσμου, ξέρω εγώ, εξορία στα Χανιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνένοχοι. Για μένα λοιπόν δύο ή μάλλον τρεις αρχές είναι εκείνες οι οποίες κάνουν τα στραβά μάτια και δημιουργούν το κλίμα, δημιουργούν την περιραίουσα ατμόσφαιρα για να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και που μας εκθέτει σε όλη την Ευρώπη. Το επιπρώτη είναι οι πολιτικές αρχές. Υπάρχει ένα διαρκές δούνε και λαβήν ανάμεσα στους πολιτικούς και την Εκκλησία. Είναι μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Λοιπόν, οι μεν υποκρίνονται ότι κάνουν το σταυρό τους, είναι θρήσκοι άνθρωποι, σταυροκοπιούνται, γονατίζουν, δεν αμφισβητούν το ορθό της Εκκλησίας, την ορθότητα της πίστης, τίποτα από όλα αυτά. Και η Εκκλησία από την άλλη μεριά τους αβαντάρει. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, τις έβλεπα και όταν ήμουν μέσα στη Βουλή, που αρκούσε να πας σε μια, δύο, τρεις ενορίες για να ξαναβγείς βουλευτής. Η δεύτερη, που είναι μεγαλύτερη παραβίαση, αν θες, είναι η εθελοτυφλία των δικαστικών αρχών. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη όπου οι δικαστικές αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια σε απάτες, να χωρίζουν δηλαδή τους απατεώνες σε ρασοφόρους και μη ρασοφόρους. Τους εξορκιστές που δεν φοράνε ράσα να τους συλλαμβάνουν σε 24 ώρες, όπως κάνανε με τον εξορκιστή της Θεσσαλονίκης. Τους εξορκιστές που φοράνε ράσα να μην τους αγγίζουν. Λοιπόν, και αυτό να φτάνει μέχρι το ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή οι προσωπικές σχέσεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, όπως ο Ντογιάκος, με Μητροπολίτες, όπως ο Πυραιός Σεραφείμ, είναι ασύλληπτες. Αναφέρομαι για αυτές τις σχέσεις στο βιβλίο. Και το τρίτο που εμένα με πονάει περισσότερο, γιατί αν θες εκεί θα ήθελα να βγουν μπροστά, αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να βγουν μπροστά, είναι η σιωπή των επιστημόνων, η οποία μερικές φορές γίνεται και συνεργεία. Διότι όταν μιλάγαμε πριν για τη μεταλαβιά και πόσο επικίνδυνη είναι, δεν με ενοχλούσε το ότι έβγαινε ο τάδε Μητροπολίτης Ετωλοακαρνανίας, ο οποίος μετά, ο Κοσμάς, ο οποίος μετά πέθανε και από τον κορονοϊό, και έλεγε μη φοβάστε καθόλου τη Θεία Κοινωνία, κανένας δεν κολλάει τίποτα και τους προστατεύει και τους θεραπεύει κιόλας η Θεία Κοινωνία. Δεν με ενοχλούσε αυτό. Με ενοχλούσε όταν έβγαινε η Γιαμαρέλου. Με ενοχλούσε όταν έβγαινε η Λινού. Με ενοχλούσε όταν βγαίνανε επιστήμονες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν οι λοιμοξιολόγοι κάναν πλάτες. Γιατί από τους επιστήμονες αυτό που περιμένουμε είναι, εκτός από το να καταθέσουν την αλήθεια της επιστήμης τους, να έχουν και το θάρρος να την καταθέσουν.
1: Έτσι είναι. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο Πέτρος Στατσόπουλος, ένας αρκετά επιτυχημένος συγγραφέας, έμπλεξε με την πολιτική. Αυτή είναι μια απορία που έχει πολλής κόσμος. Γιατί?
0: Ναι. Αρχικά από περιεργία. Επειδή πάντοτε το παλιό καλό καιρό με καλούσαν στα πάνελ, τα πολιτικά πάνελ, τα προεκλογικά πάνελ, όπου υπήρχαν και πάρα πολλές αστείες στιγμές, ανάμεσα στις σοβαρές, γιατί ήμουν κάποιος που τα έλεγε και με καλούσαν ως εκ μέρους της κοινωνίας. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος της κοινωνίας, λες και όλοι οι άλλοι ήταν αντικοινωνικά στοιχεία, οι βουλευτές και οι υπουργοί που βρισκόντουσαν στα ίδια τα πάνελ. Λοιπόν, πάντοτε με αφήνανε υπήρχε ένα συγκαταβατικό, μια συγκαταβατική στάση απέναντί μου. Δεν με διάκοπτε ποτέ κανείς. Ενώ αλληλοδιακόπτονταν σε σημείο δεν αφήνανε να βάλεις ουσιαστικό δίπλα στο ρήμα, εμένα με αφήνανε να τα λέω με απόλυτη διαφορία. Ήταν το κενό ανάμεσα σε αυτά που θα έλεγαν πριν και σε αυτά που θα έλεγαν μετά. Ξεκουράζονταν όταν μιλούσα εγώ. Και πάντοτε μετά το πάνελ μου λέγανε, α, ξέρεις, εντάξει, καλές, συμπαθητικές, είσαι πολύ συμπαθητικός, ξέρεις, αυτή η συγκατάβαση, αλλά είσαι έξω από το χώρο. Όποιος είναι έξω από το χώρο. Λοιπόν, η περιέργεια του να μπω μέσα στο χώρο, η περιέργεια του να μπω μέσα στην κουζίνα, αυτή με όθησε. Και με όθησε και σε μια εποχή και σε μια συγκυρία, χρονική συγκυρία, το 2012. Αν θυμάσαι, το 2012 για πρώτη φορά η Βουλή ανανεώθηκε σε ποσοστό άνω του 50%. Ο ένας στους δύο βουλευτές ήταν καινούριος. Για καλό και για κακό. Τότε μπήκανε και όλα τα λουλούδια και όλα τα φρούτα.
1: Ναι, ναι, τότε και η Χρυσή Αυγή που δεν την αναφέραμε σε αυτό το podcast. Το τα λέει στο βιβλίο πολύ παραστατικά.
0: Ναι, και η Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο κάθε λουλούδι του αυτού του φοβερού Μπαξέ μπήκε τότε. Και μπήκα κι εγώ. Μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκανε στην ιεραρχία, δεν ανήκανε στην επετηρίδα. Δεν ανήκαν σε κανένα κομματικό σωλήνα και σε καμία...
1: Κληρονομικό δικαίωμα.
0: Ναι, καμία κομματική επετηρίδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ήταν το πολύ πικρό και οδυνηρό μάθημα στην πολιτική είναι ότι όταν βρίσκεσαι εκτός πολιτικής, σε ξέρουν οι άνθρωποι του χώρου σου. Αν είσαι συγγραφέας και όπως είπες, αν είσαι πετυχημένος συγγραφέας, σε έχουν ακουστά... Άντε 200-300 χιλιάδες Έλληνες, ακούστα, όχι σε έχουν διαβάσει όλοι αυτοί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά υπάρχουν γύρω από αυτούς τους 300 χιλιάδες κάποια πολύ σεβαστά εκατομμύρια τα οποία δεν ξέρουν τίποτα για σένα. Και ξαφνικά όταν μπαίνεις στην πολιτική το κάδρο ανοίγει και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για σένα γεμίζουν με πληροφορίες που θα τους δώσει κάποιος καλόπιστος ή κακόπιστος. Και ξαφνικά εάν κάποιος πάει και τους πει ο Τατσόπουλος, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός. Θα σας πω εγώ ποιος είναι. Λέει πρώτα απ' όλα ότι είναι συγγραφέας. Έχετε δει ποτέ κανένα βιβλίο του? Έχετε δει? Ξέρεις πόσες φορές το έχω διαβάσει αυτό? Ότι είμαι ο αυτοαποκαλούμενος. Εγώ ο ίδιος αποκαλώ τον εαυτό μου συγγραφέα. Δεν έχω γράψει τίποτε. Είναι φήμες ότι έχω γράψει. Οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια που δεν ξέρουν τίποτα. Γιατί εσύ είσαι ένας μπούρδας, ρε παιδί μου. Δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου και περιμένεις να πεις μια ατάκα, να ακουστείς, να πάρεις το βουλευτικό μισθό. Λοιπόν, γιατί να μην το πιστέψουν? Είναι μια τεράστια αρένα κακοπιστίας ο χώρος της πολιτικής, που ειλικρινά, ναι, είναι πάρα πολύ οδυνηρό αν δεν είσαι επαγγελματίας του χώρου. Δηλαδή, άμα αυτό δεν το έχεις αποφασίσει, δεν έχεις και τη στόφα του killer. Εντάξει, γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, λέω τι υπομονή, τι γαϊδουρινή υπομονή. Ναι, δεν τους αγγίζει τίποτα.
1: Πάμε για μυθοπλασία τώρα. Το σκέφτεσαι, έχεις γράφεις?
0: Τώρα θέλω λίγο να ξεκουραστώ, γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να σου πω ότι με κούρασε αρκετά. Και με κούρασε αρκετά διότι δεν είχα έλλειψη έμπνευσης σε αυτό το βιβλίο ή έλλειψη στοιχείων. Αντίθετα, είχα κορεσμό στοιχείων. Κυρίως έπρεπε να δω τι δεν θα βάλω μέσα, γιατί αν έβαζα όλα τα στοιχεία που είχα την τελευταία πενταετία, θα φτιάχνα έναν τόμο υπέροχο 900.000 σελίδων που θα τον διάβαζα μόνος μου. Λοιπόν, θα πάρω ανάσα. Θέλω να δω πώς θα αντιμετωπιστεί και το βιβλίο. Ήδη υπάρχουν φωνές όπου ζητάνε εκ μέρους της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών παραγόντων,
1: να αποσυρθεί.
0: Όχι να αποσυρθεί, να μην κυκλοφορήσει καν.
1: Εντάξει.
0: Να ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην βγει το βιβλίο, μάλιστα, στην αγορά. Δηλαδή φτάνουμε σε εποχή προληπτικής λογοκρισίας, την εποχή της δικτατορίας και την προδικτατορική περίοδο που είχαμε προληπτική λογοκρισία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα περάσει από όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσουν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων και ευχόμαστε να μην δούμε σε κάποια πλατεία, έξω από κάποια εκκλησία, μία πυρά που να καίγεται το βιβλίο σου.
0: Όχι, καταλαβαίνουν, νομίζω ότι αυτό μάλλον θα βοηθήσει το βιβλίο και μάλλον θα το αποφύγουν να το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 μέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδα Αλήθεια το προβάλλει πρωτοσέλιδα σημειώνοντας «Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της». Ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάφορα, η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα μέσα σε ένα τοπίο διάλυσης. Το υπεραστικό κτέλ παρέδωσε το πνεύμα αφήνοντας χρέη παντού. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου είναι πολίτες β' κατηγορία εδώ και 300 ημέρες και το αστικό κτέλ για να μην πάθει ότι και το υπεραστικό έχει προειδοποιήσει ότι τέλος Ιουνίου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Κατά τα άλλα, με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκινήσαμε από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού μας. Από χθες Κυριακή 7 Ιουνίου το επιβατικό οχηματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Το πλοίο έχει αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στα προηγούμενα περάσματά του από τη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή των νησιών του Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Attica Group θα παραμείνει στη γραμμή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Γιώργου Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, ειδοποίησε από την Πέμπτη το Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγω και του βραχόντους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφηξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα Νένητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διένθεσης δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια κυρία Κυλούκου και όλο το στελαχιακό δυναμικό της υπηρεσίας. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών, από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νησιών Ινουσών και Παναγιάς, με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβίει στο μόνιμο επιτηρικό φυλάκιο. Γιορτή της τεχνικής κολύμβησης για άλλη μία χρονιά στο νησί μας. Χθες το απόγευμα, την παρέλαση αθλητών που έγινε από το Χανδρής μέσω της προκυμαίας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ως γνωστόν, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Παρουσία του Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, Πέμπτη 11 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντλιοστάσιο Τύλι μέσα στη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Σύλλογο Ηλιακτίδα και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ικαρίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακαρώδη Διαβήτη, διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακαρώδη Διαβήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία 27 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Παγνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Φίβου και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση Ο Μάρξ στο Σόχο, παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και τον Μαθιό Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης Γερμανία, ελεκτή στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων: τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτρες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτρες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για τυχείο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα εικόσιμα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως εικόσιμο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά εικόσιμα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίες με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στο 22 710 41 104 και 6978 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Το πρωινό πρόγραμμα άρχισε στις 9 το πρωί, το απογευματινό στις 5. Στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Ο Κώστας Βασιλάκης ανανέωσε την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας και θα έχει βοηθό τον Στέλιο Μανάρα. Ο Δημήτρης Δούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Θημιανών. Για τα ημιτελικά των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, 3-0, στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και ο αγώνας Πανιώνιος Βαρβασιακός Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 3-1. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάσι. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, άγνωστοι επιτίθεται τη νύχτα στα γραφεία του ΕΑΜ στην Απλοταριά, όπως εισερχόμεθα αριστερά το πρώτο κτίριο στον δεύτερο όροφο και σπάνε τα πάντα ανενόχλητοι. Ο πρωτοπόρος του ΕΑΜ σημειώνει: «Μία σπήρα ενόπλων μπράβων κατατσάκισε, γκρέμισε και θρημάτισε μέσα στη μύτη της αστυνομίας στα γραφεία μας και παρά την τριπλή μας προειδοποίηση δεν βρέθηκαν από τους αρμόδιους ούτε οι δράστες, ούτε οι υποκινητές, ούτε η ηθική αυτουργή αυτού του βανδαλισμού». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1980 εγκαινιάστηκε το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο, έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Για μία ακόμη Πέμπτη κοντά σας με τις ανθρώπινες διαδρομές, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, τουλάχιστον 53 χρόνια πίσω, και να πάμε σε μία περίοδο πολύ σκοτεινή, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Χίου, στην περίοδο 1945-1948, και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνω για μία ακόμη φορά ότι στόχος και σκοπός αυτών των εκπομπών όταν αναφέρονται σε εκείνο το διάστημα δεν είναι ούτε για να αναμοχλεύσει πάθη ούτε για να αξίσει πληγές. Απλά σκοπός και στόχος είναι να καταγραφούν κάποια ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής, τα οποία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι τουλάχιστον για αυτή την περίοδο όσον αφορά το νησί μας πολύ σκοτεινά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Κάργα, ο οποίος από τα Θημιανά, ο οποίος έζησε εκείνα τα δύσκολα και μαύρα χρόνια. Δίσεκτα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, και βεβαίως στη συνέχεια ακολούθησε και ο εμφύλιος, ο οποίος θα μας μιλήσει γενικότερα για την κατάσταση που επικρατούσε στη Χίο από το 45 μέχρι το 48-49, όπως επίσης ειδικότερα για τον Κυριάκο Καμπανέλα, ο οποίος σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε μάλλον, εκτελέστηκε αν θέλετε καλύτερα, εκείνα τα χρόνια από κάποιον χωροφύλακα, έτσι δεν είναι, κύριε Χρυσοκάργα? Από κάποιον χωροφύλακα στα 25 του χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια τον Κυριάκο Καμπανέλα, και βεβαίως να πω ότι από τον καιρό που ήμουν μικρός στα Θημιανά τουλάχιστον άκουγα για το καμπανελάκι το οποίο φάγανε, το καμπανελάκι, δεν ήξερα ακριβώς την ιστορία του. Κάποια στιγμή ο συγχωρεμένος εμπαρμακώστας Πλακοτάρης μου την είχε πει. Και να όμως που έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Κάργα. Κύριε Χρήστο Κάργα, να σας καλωσορίσουμε στις ανθρώπινες διαδρομές, και βεβαίως σήμερα θα δούμε, όπως είπα και προηγουμένως, μια πολύ δύσκολη περίοδο πέρασε η πατρίδα μας, στην οποία θα πρέπει να πούμε ότι ήταν και πολλοί πρωταγωνιστές, μιας και αρχίζει αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, μια περίοδος η οποία θα τη χαρακτηρίζαμε αδελφοκτόνα, έτσι δεν είναι? Εσείς λοιπόν ήσασταν στα...
2: Και οι επερχόμενες γενιές να ξαναδούν τέτοια πράγματα αυτά που είδαμε εμείς.
1: Αυτή είναι η ελπίδα μας, και αισιοδοξούμε τουλάχιστον ότι τώρα πια τα πάθη έχουν κοπάσει, οι φανατισμοί έχουν ξεπεραστεί. Κύριε Χρήστο Κάργα, εσείς ήσασταν στη Μέση Ανατολή.
2: Είμαστε στη Μέση Ανατολή.
1: Και δεις τα σύρματα, έτσι, σε εκείνα τα σύρματα, τα περιβόητα.
2: Σύρματα, ναι.
1: Εκεί ήσασταν πολύ χιώτες.
2: Πάρα πολλοί χιώτες, πάνω από 3.000. Πάνω από 3.000 χιώτες είμαστε. Δηλαδή, όπως μια φορά μετρηθήκαμε πριν μας βάλουν στα σύρματα, εκεί είμαστε κάπου 3.500.
1: 3.500 χιώτες. Οπότε κάποια στιγμή σας φύγατε από εκεί πέρα, έτσι, τελείωσε ο πόλεμος.
2: Μετά στα σύρματα, μετά τα Δεκεμβριανά.
1: Πότε φύγατε από τη Μέση Ανατολή, εκεί που σας είχαν στα σύρματα?
2: Το 45, αρχές του 45.
1: Και για να είμαι ειλικρινής.
2: Μετά το 44, μετά τα Δεκεμβριανά, ήρθε κάποιος στρατηγός από εκεί, από την Ελλάδα, ήρθε στη Μέση Ανατολή και μας έκλαιγε, ξέρω εγώ, και μας απελευθέρωσε από τα... Και πήγαμε και έγινε ένα τάγμα στη Βενγκάζη. Άλλοι πήγαν στην Τρίπολη, άλλοι στη Βενγκάζη και άλλοι στον Τεκαμερέ.
1: Ήσασταν ελεύθεροι όμως πια, έτσι?
2: Ναι, είμαστε ελεύθεροι πια. Και κάναμε στη Βενγκάζη στο τάγμα αυτό 2-3 μήνες, και μετά ήρθαμε εδώ το καλοκαίρι του 45, την άνοιξη του 45. Ήρθαμε εδώ πέρα. Εδώ αρχινήσαμε και οργανωθήκαμε.
1: Ήρθατε στη Χίο. Ναι. Στη Χίο, σχεδόν όλοι οι χιώτες ήρθατε στη Χίο, έτσι. Οπότε φτάνετε στο λιμάνι, στο νησί, πάτε στα σπίτια σας, έτσι.
2: Ναι.
1: Και ποια είναι η κατάσταση που βρίσκεται ερχόμενη στη Χίο?
2: Εγώ δηλαδή... να σου πω, πρώτα είχα χάσει τους γονείς μου και τα αδέρφια μου από το Τσεσμέ στην Κύπρο. Είχαν χαθεί. Είχαν πνιγεί με το καΐκι πηγαίνοντας από το Τσενό στην Κύπρο. Είχε βουλή στο καΐκι το τουρκικό αυτό που ήταν μέσα, και έχασα 4 ψυχές.
1: Οπότε δηλαδή
2: η μητέρα μου ήρθε εδώ μόνο για αδερφή μου.
1: Ξεκρέμαστος.
2: Ναι, ο αδερφός μου ήταν ακόμα στη Μέση Ανατολή, εγώ μου ξεκρέμαστος βέβαια. Αρχινήσαμε μετά προς το ζήν, βέβαια. Δουλειά δεν είχαμε, τίποτα δεν είχε τότε. Οργανωθήκαμε.
1: Δεν βάλετε μυαλό δηλαδή.
2: Μυαλό, αφού είμαστε, οργανωθήκαμε στο ΚΚΕ, άλλοι στην ΕΠΟΝ, άλλοι στο ΚΚΕ και αρχίνησε μια δράση μέσα στο χωριό, γυρίζαμε το χωριό, τραγουδούσαμε.
1: Αυτή η οργάνωση στο ΚΚΕ και στην ΕΠΟΝ πώς είχε γίνει, δηλαδή υπήρχαν εδώ πέρα οι πυρήνες, έτσι.
2: Φυσικά υπήρχαν οι πυρήνες και ήρθαν σε σύνδεση,
1: ήρθατε σε επαφή.
2: Ναι, σε επαφή. Και οργανωθήκαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Και παίρναμε γραμμή από τη...
1: Τι έκαναν εκείνο τον καιρό αυτές οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΕΠΟΝ. Θέλω να πω, έκαναν κάτι, δηλαδή...
2: Φυσικά, κάνανε εκδηλώσεις, κάναμε ορισμένα πράγματα για να ανύψωση του ηθικού και ξέρω εγώ των μελών, των παιδιών, γιατί ακολουθούσαν πάρα πολλοί νέοι την εποχή εκείνη, πάρα πολλοί νέοι.
1: Το γεγονός ότι είχε τελειώσει ο πόλεμος, κατά κάποιο τρόπο το ΕΑΜ είχε, εν πάση περιπτώσει, η αποστολή του είχε τελειώσει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είχε τελειώσει, μα υπήρχε το ΕΑΜ στα Αθήνα. Είχαμε και γραφεία. Τα γραφεία μας στο ΕΑΜ ήταν εκεί που είναι τώρα η καφετέρια του Καρσαμπά του Νίκου. Ήταν κάτι παλιά του Καπί.
1: Στην πλατεία του Καρουλιού.
2: Ναι, παρακάτω. Και είχαμε γραφεία εκεί πέρα τα οποία μας τα έσπασαν 2-3 φορές και μετά μας τα έκλεισαν και τελείως.
1: Ωραία. Όταν έρχεστε εσείς εδώ, είπατε οργανώνεστε.
2: Ναι.
1: Αλλά ναι, μεν οργανωθήκατε εσείς στο ΚΚΕ κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά πάλι υπήρχαν οι άλλοι οι οποίοι ήταν οι αντίθετοι.
2: Οι αντίθετοι, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι εθνικόφρονες πώς αντιμετώπιζαν εκείνους οι οποίοι ήταν στην άλλη πλευρά?
2: Με φανατισμό, με ρουφιανιές, γιατί τότε δεν είχε αστυνομία. Μετά το 1946 ήρθε ο σταθμός
1: που φύλεγε
2: στα Θημιανά. Τότε ήταν η άνευ θητείας. Επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γιάννης Οκελάκης, από τους Βαβύλους ανθιπολοχαγός.
1: Αν θέλετε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτός ο όρος, αυτό το άνευ θητείας.
2: Ναι, ήταν πολίτες οι οποίοι είχαν ντυθεί το στρατιωτικά, το χακί.
1: Ποιος τους έντυσε?
2: Το κράτος. Το κράτος έντυσε για να επιλέγουν την τάξη.
1: Επιλεκτικά φυσικά.
2: Επιλεκτικά βέβαια, βέβαια δεν ήταν διαλεχτή ένας με τον άλλον.
1: Ναι.
2: Και αυτοί επιβάλλαν την τάξη στο χωριό. Όπως αυτό που είπα για τον Μπαχά, να το πω.
1: Βεβαίως. Ναι. Πώς επιβάλλαν την τάξη δηλαδή? Πώς την επιβάλλαν την τάξη? Δηλαδή υπήρχε αταξία?
2: Αταξία δεν υπήρχε.
1: Αταξία υπήρχε.
2: Προσπαθούσαν, αταξία δεν υπήρχε. Είμαστε καθόλου. Είχαμε τάξη, είχαμε τακτική. Το μόνο που τραγουδούσαμε και μας κυνηγούσαν αυτοί, και ξέρω εγώ. Δεν κάναμε τίποτα το παράνομο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε κλαβέρο κλαβί.
1: Δηλαδή τι κάνατε, είπατε ότι τραγουδούσατε, δηλαδή τι
2: τραγουδούσαμε? Τραγούδια...
1: Αντάρτικα.
2: Όχι, δηλαδή... Τα Ολύμπωσα, στα Θηγιώνα.
1: Μάλιστα, γυρίζατε δηλαδή το χωριό.
2: Είχαμε τραγούδια, γυρίζαμε το χωριό και τραγουδούσαμε πάρα πολύ καιρό.
1: Ήσασταν πολλοί εκείνοι
2: πολύ,
1: οποίοι γυρίζατε.
2: Πάρα πολύ.
1: Ποια ήταν η ανταπόκριση, αν θέλετε, δηλαδή ο κόσμος πώς υποδεχόταν? Ο απλός κόσμος, πώς υποδεχόταν αυτή τη...
2: Οι πολλοί μας αποδεχόταν καλά και με παλαμάκια και ξέρω εγώ, οι πολλοί θυμιανούσοι. Βέβαια οι άλλοι μας βλέπανε
1: με μισό μάτι
2: και ξέρω εγώ.
1: Αυτοί οι... που είπατε προηγουμένως, η άνευ θητείας, είπατε.
2: Ναι, η άνευ θητείας.
1: Εσείς κάνατε τη βόλτα σας, έτσι?
2: Ναι, εμείς κάναμε τη βόλτα μας.
1: Δεν σας παρακολουθούσαν, δεν σας κυνηγούσαν, εν πάση περιπτώσει?
2: Καταρχήν δεν μας κυνηγούσαν. Δεν μας πειράζαν. Μετά άρχισε η τρομοκρατία η μεγάλη με την έλευση του Παντελίδη στη Χίο.
1: Δηλαδή λοιπόν, το 45 ας πούμε, ναι, τι γίνεται, ναι, είναι κάπως τα πράγματα ήρεμα.
2: Ναι, πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Μετά, την 22 Οκτωβρίου του 45 είπαμε να κάνουμε μια εκδήλωση στα Θημιανά. Είχαμε το καφενείο του Γούτη, το οποίο συγκεντρωνόμαστε εκεί πέρα όλοι. Κανένας από τους αντιπάλους μας δεν ερχόταν εκεί πέρα.
1: Την 28 Οκτωβρίου για την επέτειο του Όχι.
2: Του Όχι, ναι. Ήταν και Κυριακή. Και θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση και καλέσαμε και το συγχωρούμενο το Στρουμπί, το δικηγόρο, τον πατέρα του Άγγελου και του Λάκη.
1: Το Γιώργη.
2: Το Γιώργη. Και ήρθε και ο γιατρός ο Μπαχάς, ο οποίος μόλις είχε να απελευθερωθεί.
1: Ο Θοδωρής ο Μπαχάς.
2: Ο Θοδωρής ο Μπαχάς, ο οποίος ήταν δημοκράτης. Βέβαια, δημοκράτης, αγωνιστής.
1: Και βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο.
2: Και πάρα πολύ τους Θημιανούς όλους και κόσμο και κοσμάκι, αφιλοκερδός.
1: Ναι, ναι.
2: Με τις γνώσεις του, τις ιατρικές γνώσεις και τα πάντα, βοήθησε.
1: Μάλιστα.
2: Και ήρθε να πει και αυτοί δύο λόγια για την ημέρα εκείνη, ξέρω εγώ, και ο Κελάκης.
1: Το καφενείο ήταν μεγάλο εκεί που συγκεντρωθήκατε?
2: Ναι, μεγάλο ήταν. Μεγάλο ήταν, αλλά είμαστε στα πεζοδρόμια. Ήταν ακόμα ημέρα καλή και είμαστε στα πεζοδρόμια. και μέσα και έξω. Ο Κελάκης αυτός δεν του άρεσε η εκδήλωση αυτή και ήρθε να μας διαλύσει. Μάλιστα σήκωσε και το πιστόλι να τραβήξει του γιατρού του Μπαχά. Και μπήκε ο Κώστας ο Στρατάκης στη μέση, ο Ρούσος που λέμε ο Κώστας, και του λέει βαρεμένα, μη βάρεσεις του γιατρού, λέει, τι θες, και μπήκε στη μέση να πούμε. Αλλά ήταν σκυλή, καμωμένος ο Κελάκης, ήταν πολύ δεξιός φανατικός.
1: Πορωμένος. Ήρθε μόνος του εκεί πέρα ή κουβάλησε και τη συνοδεία του.
2: Και τη συνοδεία του είχε εκεί, δεν θυμάμαι, καμιά δεκαετία άντρες είχε εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε να επιβάλει την τάξη και τηλεφώνησε και ήρθε το καμιόνι Ιόξο με τους χωροφύλακες και το Μπαντελίδη. Και μας διάλυσαν και πήραν τον Μπαχά.
1: Σας διέλυσαν, πώς σας διέλυσαν, έτσι με ευγενικό τρόπο.
2: Και δεν υπήρχε ευγένεια από αυτούς. Προπαντός ο Παντελίδης, δεν υπήρχε ευγένεια καθόλου.
1: Ήρθαν λοιπόν οι ενισχύσεις από τη χώρα.
2: Ήρθαν οι ενισχύσεις από τη χώρα, μας διέλυσαν.
1: Και ήδη βλέπουμε τον Κυριάκο Καμπανέρα, αλλά θα τον δούμε αργότερα, όταν πάμε να συζητήσουμε για τον...
2: Και πήραν τον γιατρό τον Μπαχά και το συγχωρεμένο του πλήρου και δύο συγχωρεμένοι και ο γιατρός, Θεός συγχωρέστος, και τους πήραν στο καμιόνι. Παίρνοντας τον Μπαχά,
1: Μόνο αυτούς τους δύο πήραν.
2: Ναι, μόνο αυτούς τους δύο, τον δικηγόρο, τον Στρουμπή. Το έκανε την παρατήρηση ο δικηγόρος του Παντελή του ίδιου. Του λέει γιατί, ποιος εσύ και έρχεσαι και μας διαλύσεις και μας παίρνεις τώρα. Και του είπε ο Παντελίδης ότι εγώ με το κράτος και εσείς η ανομία. Αυτή την κουβέντα του είπε ο Παντελίδης. Και του λέει ο Στρουμπής, ανομία δεν υπήρξε ποτέ. Τους έβαλαν στο αυτοκίνητο, τους πήραν για να πάνε αυτόφορο. Αυτόφορο δεν έγινε, έγινε δίκη, κανονικά δίκη. Δικάστηκαν, η ποινή ήταν εφέσιμη και πήγανε στη Σύρο μετά, έκαναν έφεση στη Σύρο. Δικάστηκαν πάλι εκεί με αναστολή. Υπήρχε, η δίκη ήταν η δίκη, επειδή με αναστολή. Κατόπιν από εκεί άρχισε η μεγάλη τρομοκρατία. Για μας δηλαδή.
1: Άρχισε η μεγάλη τρομοκρατία. 28 Οκτωβρίου ήταν η συγκέντρωση, ήταν το έναυσμα για να αρχίσει.
2: Ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ έξω η χωροφυλάκη από κάτω με το καμιόνι.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Η σημερινή εκπομπή αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίους

0: τουριστές. Ήταν παλικάρι. Τον Βοριά, τον οποίο σκοτώσανε στο Λικιαρδόπουλου, και τον Ψιακή, αυτούς τους έχω μεταφέρει πάλι πρώτες φορές στο χωριό, απάνω στα βουνά, στα εξοκλήσια και σε καλύβια, στην πλάτια Ραγία πάνω, στον Καρφά, από εδώ και από εκεί. Και μας μιλούσαν μαζί έναν αντιγραμμή του κόμματος. Κατόπιν όμως αρχίζει η μεγάλη τρομοκρατία.
1: Δεν σας πέρανε χαμπάρι που πήγατε εκεί πέρα πάνω στα βουνά και στα λαγάδια.
0: Δυστυχώς. Ευτυχώς δηλαδή για εμάς. Εγώ άλλους πιάσανε πολλούς Θημιανούς τους παιδιά και τους βάλανε. Πήγαν στο δικαστήριο φυλακή, ένα μήνα φυλακή, δύο μήνες φυλακή, τρεις μήνες φυλακή, εξορίες. Όπως ο Στουρμπής, ο Χρήστος και ο Δημοσθένης πήγαν εξορίες στη Σάμο.
1: Μάλιστα. Επειδή ακριβώς συμμετείχαν σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρχισε η τρομοκρατία, είπαμε η μεγάλη τρομοκρατία. Τότε δεν μπορούσες να μετακινηθείς. Όπου πήγαινες, έβλεπες δίπλα στον χωροφύλακα. Το βράδυ ερχόταν στα Θημιανά οι χωροφύλακες από κάτω. Μπαίνανε μέσα στο σκουγούτι, μας κάνανε σωματική έρευνα. Μας στείλανε.
1: Δηλαδή, το σκουγούτι, το καφενείο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν η γιάφκα.
0: Η γιάφκα,
1: ας το πούμε έτσι, ας το χαρακτηρίσουμε γιάφκα έτσι. Είχα, όπου πηγαίνατε όλοι οι αριστεροί.
0: Γιάφκα είχα στο Τάλαρος. Σπίτι γιάφκα, πάνω στο βουνό είχα γιάφκα και πήγαινε και έδινε τα σημειώματα για τα τέτοια και παίρνα από εκεί πάλι. Κατόπιν το 46 άρχισε μεγάλη τρομοκρατία, έγιναν οι εκλογές. Απόσχαμε εμείς από τις εκλογές και ήταν σφάλμα
1: και
0: για αυτές τις
1: εκλογές.
0: Θεωρήθηκε λάθος, διότι ο μισός κόσμος απέσχει από τις εκλογές και βγάλανε πως ήταν 9,3% οι αποχές. Η τρομοκρατία όμως...
1: σε εκείνες τις εκλογές, στα Θημιανά, τι έγινε, δηλαδή πώς ήταν η ατμόσφαιρα εκείνων των εκλογών.
0: Τρομοκρατία. Ο κόσμος φοβόταν, εν τω μεταξύ φοβόταν, αλλά οι δικοί μας άνθρωποι όλοι απόσχαναν από τις εκλογές. Πάρα πολλοί άνθρωποι απόσχαναν από τις
1: εκλογές.
0: Δηλαδή,
1: κύριε Χρήστο Κάργα, η τρομοκρατία σε τι εσυνίστατο. Δηλαδή, τι ήταν εκείνο το οποίο έκαναν οι άλλοι και σας τρομοκρατούσε, ας πούμε. Εκτός από το γεγονός ότι ο χωροφύλακας παραφύλαγε και τα λοιπά, υπήρχε και κάτι άλλο δηλαδή το οποίο γινόταν και...
0: Βέβαια, υπήρχαν οι χαφιέδες που μας παρακολουθούσαν και δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε. Πήγανε και λέει στο σταθμό και μας έκαναν τους φακέλους, όπως εγώ.
1: Και σας φώναζαν στο σταθμό προφανώς.
0: Μας φώναζαν στο σταθμό και ξύλο έπεφτε.
1: Α, έπεφτε και ξύλο.
0: Και ξύλο έπεφτε. Και κάποιος Θημιανούσης, παλιός ψαράς, εδόρισε στο σταθμό τότε ένα σφυρατσόβεργο, δηλαδή τη σφυράτσα στην ουρά. Ξέρεις τι είναι σφυράτσα.
1: Βεβαίως.
0: Τη σφυράτσα στην ουρά και με αυτό έφαγαν πάρα πολλοί αγωνιστές ξύλο.
1: Τι
0: που κάτω αυτά πόδια. Και να σε κάνουν να σου τη βαράν και να μην μπορώ να κατέβουν από τη σκάλα ο σταθμός, ήταν πάνω εκεί που είναι ο Ζωβιός ο Γιώργης τώρα. Και να σου βαράν κάτω αυτά πόδια, εγώ δεν έφαγα τέτοιο ξύλο, δεν μπορώ να πω, άλλοι φάγανε.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος βέβαια άρχισε να φοβάται.
1: Βεβαίως. Επόμενο
0: αυτή ήταν η τρομοκρατία.
1: Έτσι, απλά ήθελα να το εξειδικεύσουμε λιγάκι για να...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά τις εκλογές λοιπόν έχουμε μια φοβερή τρομοκρατία.
0: Μετά τις εκλογές έχουμε μια πιο μεγάλη τρομοκρατία και στιγματισμό, όσοι δεν ψήφισαν δεν μπορούσαν να πάρουν, όπως εγώ δεν μπορούσα να πάρω το πιστοδοτικό κοινωνικό φρονημάτων. Να βγάλω ένα δίπλωμα οδηγού.
1: Μάλιστα.
0: Και παιδευόμουν από το 46 μέχρι το 49, τέλη του 49, και πάλι βρέθηκε κάποιος χωροφύλακας εκεί στην Αθήνα και μου έδωνα σημείωμα και το έφερα εδώ, αφού με πέδευε ο Λόλος που ήταν εκεί πέρα στο σταθμό 4 χρόνια. Με το σημείο αυτό αμέσως μου έδωσε το πιστοποιητικό και πήγα και έβγαλα το δίπλωμα.
1: Μάλιστα. Ο κόσμος, ο απλός, εκείνος ο οποίος δεν συμμετείχε, πώς σας αντιμετώπιζε εσάς οι οποίοι ήσασταν, ας πούμε έτσι, όχι η αρχηγή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ο κόσμος ο απλός, δηλαδή εκείνοι που έκαναν με την παράταξη τη δική μας. Γιατί
1: σας έβλεπαν με συμπάθεια.
0: Με συμπάθεια, να πούμε, και άλλοι μας έβλεπαν με έχθρα δηλαδή, όχι με έχθρα.
1: Τώρα που είμαστε, στο 46 είμαστε.
0: Ναι, μια στιγμή στο 46 υπήρχε ένα καφενείο πέναντι αυτόν τον στράτη και πέρασα με το παντελόνι, φορούσα παντελόνι χακί στρατιωτικό. Και ήταν ένας χωροφυλάκας στην πόρτα και λέει αυτόν μέσα να τον πάρω να του βγάλω με το παντελόνι της πατρίδας.
1: Α, επειδή φορούσατε χακί παντελόνι.
0: Και το χακί αυτό το είχα αγοράσει από το Κάιρο Εγώ τα άκουσα και βάλα δυο.

0: Φάλει κάτω και που φύγει γλιτώνει, λέω. Δεν υπήρχε, να μου πούνε να με πάρουν μέσα και να φάω και το ξύλο μου και το ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά θυμάμαι και το 46 μετά υπήρχε, μετά τα έκτακτα μέτρα του 46 έβγαλε το εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήρθε η ΕΔΑ, ήρθε ο Ηλίου, οργανωθήκαμε στην ΕΔΑ. Βγαίνει η εφημερίδα η Αυγή. Προσπαθούσαμε να πάρουμε την Αυγή να διαβάσουμε κάπως. Και αυτή με μεγάλο, μεγάλη εχεμήθεια δηλαδή. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσεις. Εγώ στην αρχή το 45 κυκλοφορούσα το Εμπρός, τον Πρωτοπόρο και μια εφημερίδα η οποία ήταν...
1: Είναι στην Ελλάδα.
0: Από την Αθήνα, όχι. Η Φωνή των Εφέδρων. Η οποία ήταν αριστερή, να αποκλείσουν την εφημερίδα αυτή. Και εκ των υστέρων στα Θημιανά, ήταν γραμμένα πάνω στο σταθμό αυτά όλα, και όταν πήγα να μου δώσει το πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων, μου λέει θα μου πεις εδώ πέρα τι έχεις κάνει. Λέω τίποτα δεν έχω κάνει. Κάνα έγκλημα δεν έχω κάνει. Μου λέει εδώ γράφουν πως είσαι. Λέω δεν ξέρω τίποτα από αυτά που μου λέει, δώσε μου τα διαβάσω. Τα διαβάσω για να στα πω. Δεν ξέρω τίποτα από όσα. Δηλαδή είχαν κάνει φακέλους στον καθένα μας απάνω, πήγαινε καθένας ό,τι ήθελε και έλεγε εκεί πέρα και γράφανε.
1: Και αυτό γραφότανε χωρίς να...
0: Χωρίς να έχεις είδηση, χωρίς να έχεις τίποτα.
1: Χωρίς να διασταυρώνει την πληροφορία την οποία έδινε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Οπότε πότε αρχίζουν τα πράγματα να ζορίζουν πιο πολύ ακόμα. Δηλαδή
0: όσο
1: πότε
0: πηγαίναμε,
1: αποφασίζει...
0: Όσο πηγαίναμε ζορίζανε. Όσο περνούσε ο καιρός ζορίζαμε. Το 47 πια για τον Καμπανέλα τώρα. Ο Καμπανέλας ήταν γραμματέας της ΚΟΒ, Θημιανών. Και ό,τι γινόταν στο χωριό, τον έπαιρναν απάνω. Στη δουλειά πολεμούσε...
1: Και βεβαίως ήταν και στη Μέση Ανατολή μαζί σας, έτσι.
0: Μα βέβαια ήταν μαζί μας στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο.
1: Μαζί επανήλθαμε. Με τον Κυριάκο Καμπανέλα.
0: Ναι.
1: Με το,
0: ναι.
1: Το σκουφάκι εκεί πέρα στο στρατιωτικό.
0: Ήταν γραμματέας της ΚΟΒ Θημιανών. Συνεργαζόμαστε να πούμε μαζί και ξέρω εγώ. Δούλευε στο κεραμείο, ήταν εργάτης, δούλευε στο κεραμείο. Στο κεραμείο δεν μπορούσε να περάσει από το σταθμό από κάτω να πάει στο κεραμείο. Όταν τον έβλεπαν τον έπαιρναν πάνω. Και τον καθυστερούσαν από τη δουλειά και τελευταία έτρωγε ξύλο. Και αναγκαζόταν να φύγει, ο Καμπανέλας καθόταν στην είσοδο της Μαρουλού, το σπίτι του. Και ανέβαινε απάνω από εκεί από τα Ματελάρικα, πήγαινε το Κουτρουλόμιλο, πήγαινε Άγιο Δημήτρη.
1: Για να μην περάσει. Προχύρια,
0: για να μην περάσει.
1: Όσοι δεν θυμιανούσαν, για να μην περάσει. Για να μην περάσει από το δρόμο που ήταν ο σταθμός.
0: Ναι. Τελευταία πια του 47, που έχουμε ώρα. Τελευταία πια του 47, η τρομοκρατία ήταν στο.
1: Στο αποκορύφωμά της.
0: Στο αποκορύφωμά της. Ήρθε η γραμμή να γράψουν ορισμένα συνθήματα, όπως και γράφαμε, συμφιλίωση, επιβίωση, δημοκρατία.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Η σημερινή εκπομπή αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 1998.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Με δεδομένη την τρομοκρατία η οποία υπήρχε εκείνο τον καιρό, υπήρχαν μέλη του κόμματος τα οποία υποχρεώθηκαν από τις καταστάσεις να αποχωρήσουν, επειδή ακριβώς υπήρχε τρομοκρατία ή οπωσδήποτε θα υπήρχε και η γκρίνια από τα σπίτια και δει από τις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες ξέρουμε τι ρόλο παίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Εκτός ενός, έχει πεθάνει, θέλω να το πω, δεν αποχώρησε κανείς. Εκτός ενός, ο οποίος τότε είχαμε και την εντολή από το κόμμα στη συνεδρίαση που κάναμε, όποιος θέλει να αποχωρήσει. Δηλαδή είμαστε, ότι είμαστε στο κόμμα, ήταν κάτι, το κάτι άλλο δηλαδή να είσαι στο κόμμα τότε. Mm. Και όποιος δεν θέλει να πούμε αποχώρησε, και ένας αποχώρησε. Δεν θέλω να το πω, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, μόνο ένας αποχώρησε.
2: Οι υπόλοιποι δηλαδή είσαστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε.
3: Οι υπόλοιποι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και συνεχίσαμε.
2: Μάλιστα.
3: Τον αγώνα. Ώσπου ήρθε η γραμμή να γράψουν ορισμένα συνθήματα, όπως γράφαμε συνθήματα τότε. Συμφιλίωση, επιβίωση, δημοκρατία, δεν λέμε και τίποτα. Ενώ αυτοί μας έβριζαν και είμαστε αιαμοβούργαροι και ένα σωρό άλλα.
2: Τα συνθήματα σας ήταν...
3: Εμείς δεν βρίζαμε ποτέ, ουδέποτε βρίσαμε εμείς. Ναι, τα συνθήματα μας ήταν πατριωτικά αυτό. Συμφιλίωση, επιβίωση, δημοκρατία.
2: Αυτό ήταν μόνο.
3: Αυτό
2: ή
3: ήταν.
2: Και άλλα, ας πούμε, ή είχατε και άλλα συνθήματα.
3: Όχι.
2: Σφυροδρέπανα, δεν σχηματίζεται.
3: Αυτά.
2: Πού και πού.
3: Αλλά το συμφιλίωση ήταν τότε στη γραμμή του κόμματος, συμφιλίωση. Και βγήκαν να γράψουν τότε. Δεκέμβριος ήταν, Νοέμβριος, Δεκέμβριος του 47. Γράψανε.
2: Στους δρόμους του χωριού.
3: Στους δρόμους του χωριού. Την άλλη μέρα, το πρωί πέρασε ο Κυριάκος, πήγαινε στη δουλειά του στο κεραμείο, τον παίρνουν οι χωροφύλακες απάνω. Ποιος τα έγραψε? Δεν ξέρω ποιος τα έγραψε. Θα μας πει ποιος τα έγραψε. Μα δεν ξέρω ποιος τα έγραψε. Τι ξέρω εγώ ποιος τα έγραψε? Εσύ τα έγραψες. Ξύλο. Και τον αναγκάσαν.
2: Και πόσο χρόνο ήταν έτσι, 25 εκείνο τον καιρό, 26.
3: Ο Κυριάκος, ναι, ήταν το 21 γεννηθής, ήταν το 45 αυτή η δουλειά, 24-25 χρόνο. Λεβεντόπεδο. Δηλαδή ήταν, θα έρθει να πούμε, ήταν πολύ καλό παιδί. Και τον αναγκάσαν, πήρε και μια, του δώκαν μια σίκλα, τον κατέβασαν κάτω και δύο χωροφυλάκες και τον πήγαν εκεί που τα συνθήματα, μπρος. Σβήνε, κλωτσιέ, σβήνε.
2: Τέλος.
3: Τι να κάνει.
2: Τι να κάνει.
3: Κατόπιν από τέτοια βία τα έσβησε τα συνθήματα. Το κόμμα όμως, είπαμε ότι έκανε σφάλματα μεγάλη ηγεσία του κόμματος. Το κόμμα μου φαίνεται πως τον διέγραψε, γιατί το είπα χτες στο Χαραλαμπάκι. Μου λέει η επίπληξη, λέω εγώ θυμάμαι ότι τον διέγραψε και ο Κυριάκος το πήρε ίσια με τη ζωή του αυτό το πράγμα, διότι ήταν...
2: Τον διέγραψε επειδή...
3: Επειδή για δηλία. Η αδειλία επειδή έζησε τα συνθήματα. Και αφού ύστερα από, κάτω από τέτοιες συνθήκες που έζησε τα συνθήματα, βέβαια, μετά από ξύλο και δύο χωροφυλάκια, ένα από εδώ και ένα από εκεί, να του λένε σβήνε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ο Κυριάκος αυτό το πήρε μέσα τη ζωή του. Δηλαδή δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα.
2: Τον πόνεσε,
3: τόσο φιλότιμος.
2: Τον πόνεσε πολύ.
3: Ναι, τον πόνεσε πολύ. Τόσο φιλότιμος, τόσο που τέτοια ταπείνωση δεν τη δεχόταν το πετσί του. Τα έλεγε να πούμε σε εμάς, ξέρω εγώ.
2: Εσείς ερχότανε στις συνεδριάσεις που κάνατε εκεί, στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά.
3: Βέβαια, ήταν απαραίτητος.
2: Όχι, επειδή είπατε τον διέγραψε γι' αυτό.
3: Μετά ήταν πια τα τελευταία εκείνα, ήταν τελευταία του 47. Ο Κυριάκος τότες το είχε πάρει μέχρι τη ζωή του. Τον κάλεσαν να... κάποιος σημαίνει ότι σε αυτό το κόμμα έπρεπε να πάει κάτω στη βοήθεια από εκεί που υπήρχε να κάνουν μια συνεδρίαση και στείλε άλλον στο πόδι του, δεν πήγε αυτός. Γι' αυτόν τον σκοπό. Όπου εδώ δόθηκε γραμμή να φωνάξουν και τα χωνιά. Δεκέμβρης ήτανε, έπρεπε να φωνάξουν τα χωνιά Ο Κυριάκος τώρα ευρέθηκε.
2: Για κάνετε μας το πιο, ναι, πιο λιανά αυτό, ναι, με τα χωνιά. Ναι. Τι ακριβώς θα γινόταν.
3: Πήγανε πάνω στο βουνό και φωνάξε τα χωνιά. Και...
2: Ναι, μα, εντάξει, εγώ ξέρω, ναι, αλλά επειδή, ναι, πολλοί τηλεθεατές, ναι, δεν ξέρουν. Ναι. Θέλω να μας πείτε ποια ακριβώς ήταν αυτή η κίνηση.
3: Ποια...
2: Δηλαδή πήγανε.
3: Ναι.
2: Ποιο σκοπό είχαν αυτό που λέτε τώρα. Πήγανε πάνω στο βουνό να φωνάξουν τα χωνιά.
3: Ποιο σκοπό είχαν. Mm. Ποιο σκοπό είχαν.
2: Και σε ποιο βουνό δηλαδή.
3: Ναι, απέναντι τα βουνά μας ήταν ο Προφητηλίας.
2: Προφητηλίας.
3: Ο Κουτουλόμηλος εκεί πέρα, να πούμε, από πάνω αυτό το χωριό, δεν ήταν βουνά που... Mm.
2: Και πήγανε εκεί πέρα με τα χωνιά.
3: Πήγανε με τα χωνιά και...
2: Τα μέλη του κόμματος, έτσι.
3: Φυσικά τα μέλη του κόμματος.
2: Ναι. Και...
3: Και φώναξαν ορισμένα συνθήματα τότε. Μα θυμάμαι και καλά, να πούμε, τι βέβαια.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά... Μίλησαν πολύ ώρα.
2: Ακουστήκανε στο χωριό τα συνθήματα.
3: Ακουστήκανε, βέβαια ακουστήκανε. Εγώ ήμουν εκείνο το βράδυ, ήμουν παρακάτω στο... Στον Άγιο Στράτη παρακάτω και τα άκουσα.
2: Πώς αντιδράσανε
3: όλοι
2: οι διπλανοί σας όταν ακούστηκαν?
3: Όλοι κλειστήκανε στα σπίτια τους.
2: Όλοι
3: κλειστήκανε στα σπίτια τους. Δεν ξέραν τι γίνεται. Άξαμε να άκουσαν κάτι, τι γίνεται, ξέρω, δεν ξέραν τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ο Κυριάκος τώρα ο Καμπανέλας. Από τη μια...
2: Ήτανε και αυτός πάνω στο βουνό.
3: Όχι. Αλλά ειδοποιήθηκε ότι απόψε θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
2: Πότε φωνάζανε, το βράδυ?
3: Το βράδυ. Το βράδυ.
2: Δηλαδή κατά τις 7-8 η ώρα που είχε νυχτώσει,
3: ναι,
2: έτσι.
3: Ναι, ναι. Ο Κυριάκος βρέθηκε μεταξύ δύο πυρών, σου λέει. Είτε σταθώ, είτε εγώ δεν συμμετέχω τώρα στο φωνάγμα το
2: χώρο. Αλλά,
3: αλλά η αστυνομία εμένα θα βάλει πάνω. Λοιπόν, σηκώθηκε και πήγε και αυτός μαζί του. Ζήγε στην παρανομία αμέσως. Γιατί την άλλη μέρα θα τον βουτούσαν ορίσια και θα έπαιρνε το ξύλο του, δεν το δεχότανε.
2: Κύριε Χρήστο Κάργα, ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι βγήκαν στην παρανομία?
3: Όχι, αυτό χωριό όχι. Τρεις ήταν όλοι αυτό χωριό και από του βάγια ένα δυο.
2: Δηλαδή οι τρεις αυτοί ήταν που φωνάξανε από το βουνό?
3: Ναι, ναι, τρεις.
2: Και σε συνέχεια βέβαια δεν κατέβηκαν στο χωριό, πού να κατέβουν?
3: Όχι πια, δεν κατέβηκαν πια στο... Πηγαίνα στα σπίτια τους το βράδυ, αλλά με μεγάλη επιφύλαξη.
2: Μάλιστα.
3: Να μην τους δει κανείς, γιατί δηλαδή τους κυνηγούσαν. Αλλά όταν τους έπιαναν θα πηγαίνανε μέσα. Mm-hmm. Ύστερα από εκεί δημιουργήθηκε. Εγώ διαφώνησα τότε με το Αντάρτικο. Δεν σήκωνε το στοιχείο. Η μορφολογία του εδάφους, ο κόσμος.
2: Πολλά τα μειονεκτήματα.
3: Πολλά τα μειονεκτήματα. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει εδώ, δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ας μείναμε όπως είμαστε να δουλεύουμε όπως δουλεύαμε. Αλλά υπήρχαν στην παρανομία ανθρώπους και το κόμμα τους λέει θα βγείτε. Βγήκανε
2: λοιπόν.
3: Ποια υποστήριξη που τους έκανε? Πήγα και τους έβαλα στο Λυκαιροδόπουλο μέσα και πέρα μέσα στο κλουβί.
2: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, οπότε αρχίζει δηλαδή το Αντάρτικο στοιχείο.
3: Αρχίζει το Αντάρτικο, έτσι, στοιχείο, ναι.
2: Το οποίο από ό,τι μου λέτε τώρα δεν πρέπει να ήταν και πολύ μεγάλο. Δηλαδή δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ κόσμο.
3: Όχι, δεν ήταν, έτσι, πάρα πολύ κόσμο.
2: Ήταν όμως αποφασισμένοι αυτοί.
3: Φυσικά, αυτοί που βγήκαν πια ήταν αποφασισμένοι.
2: Μιας και εσείς δεν ήσασταν στο Αντάρτικο.
3: Ναι.
2: Αυτό. Πώς αντιμετωπιζόταν αυτό το Αντάρτικο μέσα στα Θημιανά ή στη χώρα ή δεν ξέρω εγώ τι, που αλλού, κάπου. Δηλαδή πώς το αντιμετώπιζε ο κόσμος, τι έλεγε ο κόσμος, τι...
3: Ο κόσμος, μα δεν μπορούσε να μιλήσει φανερά ο κόσμος. Ο κόσμος...
2: Ναι, θέλω να πω, ναι, ας πούμε έτσι, έστω, ναι, κρυφά, έτσι, ναι, πώς το έβλεπε.
3: Δεν το βλέπαν με καλό,
2: δηλαδή, το...
3: Δεν το βλέπαν με καλό μάτι, ως αναφορά τυχείο, ναι, που δεν είχε μέρος να πάει κρυφτούν, δεν είχε μέρος σε ποιο βουνό θα πηγαίνανε. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, ποιος θα τους τροφοδοτούσε. Ποιος θα τους τροφοδοτούσε? Εδώ είχαν αυτόν τον άνθρωπο του Λυκερδόπουλου, τον Κότσο το Ξίδα, ο οποίος ήταν γαλατάς ο άνθρωπος. Δηλαδή έπαιρνε γάλατα από τους παραγωγούς και τα έφερνε στη χώρα και τα πουλούσε και τους πήγαινε τροφές, τους πήγαινε τσιγάρα. Μια, δυο, τρεις τον ανακαλύψαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκτελέστηκε μετά στο Γουδί τον Αύγουστο του 1948 και αυτός μαζί με τους...
2: Δηλαδή είχαν και πρόβλημα
3: επιβίωσης. Επιβίωσης βέβαια. Ποιος, γι' αυτό λέω ότι το κόμμα έκανε σφάλματα μεγάλα που τους έβγαλε στο βουνό. Μετά πώς θα συντηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, 15-20 άνθρωποι ήταν, πώς θα συντηρηθούν αυτοί.
0: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείους χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάκοπα, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατηγό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που σκόταν στα νέντα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών, από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δίδυμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φωαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. WWP συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούγκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούγκης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Η σημερινή εκπομπή αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 1998.
1: Δηλαδή σύνδεσμοι, δεν υπήρχαν σύνδεσμοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ας πούμε, σε τους ανθρώπους που είχαν πάει στο βουνό?
2: Υπήρχαν σύνδεσμοι.
1: Τους
2: ανακαλύπτανε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το ψωμί, να τους πάνε το ένα το άλλο. Δεν ήταν εύκολο η επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Σκέψω ότι ήρθανε στον κάμπο που φύγανε στα βουνά και ήρθανε μετά την Κηδιάντα που έγινε η μάχη εκεί και σκοτώσαν τον Δράτσι. Κατέβηκαν κάτω και ήρθανε εδώ πέρα
1: στον κάμπο.
2: Στον κάμπο.
1: Μάλιστα. Οπότε
2: μια ωραία πρωινή το Μάρτιο, ακούσαμε τα πολυβόλα και δουλεύανε.
1: Το 1940.
2: Το 1948 το Μάρτιο, ακούσαμε τα πολυβόλα και δουλεύανε. Την αυγή, σηκωθήκαμε, βλέπαμε τα τροχιοδεικτικά αυτή, γιατί ήταν ακόμα αυγή. Ωραία, τι γίνεται, μάθαμε ποιος να βγει έξω. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου να βγω έξω. Ο Κυριάκος ο Καμπανέλας ήταν άριστος σκοπευτής.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Είχε βγει στην παρανομία και ο Κυριάκος, μιας και όπως είπατε προηγουμένως, ναι, έτσι κι αλλιώς θα τον πιάνανε.
2: Ναι, φυσικά.
1: Μετά τα γωνιά.
2: Ακριβώς θα τον πιάνανε και για να μην τον πιάσουνε.
1: Θυμάστε ποιοι άλλοι είχαν βγει στην παρανομία, δηλαδή θυμάστε κάποια ονόματα?
2: Από τα Δημιανά ήταν ο Κώστας ο Πλακοτάρης, ήταν ο Κόκας ο Γιάννης, ήταν ο Κασαμπάς ο Μιχάλης από του Βάγια και την Περιφέρεια.
1: Δηλαδή γενικά σε όλη τη Χίο, πόσους υπολογίζετε ότι βγήκανε στο βουνό?
2: Μα καμιά κοσαριά ήταν όλοι, αφού...
1: Όλοι Χίος.
2: Ναι. 12 εκτελέσανε στο Γουδί. Από τούτους εδώ πιάσανε. Ο Βοριάς σκοτώθηκε εκεί πέρα, επιτόπου, ο Καμπανέλας επιτόπου, 2-3 που πήγαν στο και αφαιωθήκαν από το τέτοιο.
1: Γίνεται λοιπόν αυτή η μάχη του Λικαρδόπουλου, πώς έγινε? Δηλαδή, γιατί τους... πώς και έτσι και κατεβήκαν στον κάμπο?
2: Ακριβώς.
1: Γιατί
2: κατεβήκανε στον κάμπο από το βουνό? Κατεβήκανε
1: για να κάνουν τι?
2: Να προφυλακτούν εκεί μέσα και να οργανωθούν. Μπορούσαν να καλέσουν
1: και πήγανε στο στόμα του λύκου.
2: Και πήγαν στο στόμα του λύκου, ακριβώς. Και σου λέω, είχαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε το χτήμα του Λικερδόπουλου, οξίδας, ο Κότσος οξίδας.
1: Ο οποίος τους βοηθούσε όμως.
2: Τους βοηθούσε βέβαια. Τους έπαιρνε και τσιγάρα, τους κουβαλούσε και τα ψωμιά και όλα. Αυτόν ανακαλύψανε, σου λέει, αυτός για να ψωνίζει αυτά που πηγαίνει. Κατάλαβες, ή θα ήταν και καμιά κίνηση, γιατί οπωσδήποτε το βράδυ κυκλοφορούσαν, βγαίνουν και κυκλοφορούσαν. Ναι. Κάποιος αντελήφθη και το είπε και παραφυλάξαν και είδαν αυτά τα πράγματα, τους ανακαλύψαν ότι μένουν μέσα στο σπίτι του Λικερδόπουλου.
1: Δηλαδή τους φιλοξενούσε με λίγα λόγια ο Ξίδας.
2: Ναι, τους φιλοξενούσε ο Ξίδας.
1: Οπότε,
2: μια ωραία πρωινή, ακούσαμε τα αυτόματα και δουλεύαν εκεί πέρα τα πολυβόλα. Ο Βοριάς τότε σκοτώθηκε επί τόπου εκεί πέρα. Τους άλλους τους συνέλαβαν. Ο Κυριάκος ο Καμπανέλας, άριστος, σκοπευτής, έφυγε από το χτήμα του Λικερδόπουλου και από περιβόλι σε περιβόλι, γιατί υπάρχουν πολλά περιβόλια από εκεί, όχι στον δρόμο, από περιβόλι σε περιβόλι, από δέντρο σε δέντρο, με το αυτόματο. Ήρθε και βγήκε στο Βάγια, μετά του Ευαγγελίνου το φούρνο, ήταν του Ευαγγελίνου φούρνο του Μέγκα, βγήκε στο Βάγια και βγαίνοντας στο Βάγια έριξε μια, η τελευταία βολή που είχε, έριξε μια και ήταν αποτυχωμένο στον τοίχο.
1: Δηλαδή του τελείωσαν τα πολεμοφόδια.
2: Ναι, του τελείωσαν τα πολεμοφόδια.
1: Οι σφαίρες, ας πούμε.
2: Αλλιώς δεν θα τον πιάνανε. Ήτανε ο Κυριάκος, ήταν και σεβαστός στους αντιπάλους του, καλό παιδί, φιλότιμο παιδί, συνειδητός άνθρωπος ήταν, να πούμε, ένα εξαίρετο παιδί. Και βγαίνοντας από το χωράφι είδε το χωροφύλακα, ο οποίος ήταν με το κράνος αποτυχωμένος στον τουβάρι, έχει πέτρες εκεί τουβάρι, και του βάρεσε και τον πήρε το κράνος. Ήταν δηλαδή άριστος σκοπευτής, τον πήρε το κράνος. Εάν ήταν κομμάτι πιο ψηλά του κεφάλι του, θα τον άφηνε. Τον πιάσαν εκεί πέρα, τον εδέσαν, και τον πήγαν στο Κλούα.
1: Δηλαδή ουσιαστικά δεν παραδόθηκε.
2: Όχι,
1: μέχρι τελευταία
2: στιγμή. Μέχρι τελευταία, μέχρι τελευταία, και αν μπορούσε να μην έβγαινε κάπου αλλού, μπορεί να μην τον πιάνανε.
1: Ναι. Δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι χωροφύλακες πρέπει να είχαν κυκλώσει ένα πολύ μεγάλο χώρο, έτσι, μια πολύ μεγάλη περιοχή.
2: Αφού μέχρι του Βάγια ήταν, είχαν οι χωροφύλακες. Ναι. Από τη Διαλεδόπουλο, όλο ο δρόμο γύρω-γύρω, ήταν όλη η δύναμη τη χωροφυλακή, ήταν μαζεμένη εκεί πέρα. Τον Κυριάκο λοιπόν τον έπιασαν εκεί πέρα, τον έδεσαν και τον έβαλαν στο καμιόνι και τους πήγανε στο Κλούδα. Στο Κλούδα εκεί τους συγκέντρωναν και τους άλλους από μέσα που πιάσαν από τον Λικερδόπουλου και τους έφερναν εκεί πέρα να τους μαζέψουν, να τους πάνε, τους εστήλανε μετά που τους εστήλανε και πέρασαν από τα στρατοδικεία. Άλλοι αθωωθήκαν, άλλοι εκτελεστήκαν, άλλοι... Στο αυτοκίνητο μέσα που τον είχαν, στο Κλούδα απ' έξω, στα σχολεία του Κλούδα, πήγε ο χωροφύλακας, ο οποίος εδέχθηκε τη βολή του καμπανέλα του Βάγια. Πήγε ο χωροφύλακας και βλέποντάς τον ο καμπανέλας απάνω στο αυτοκίνητο, ήταν ένας Θημιανούς απ' έξω, ο οποίος ήταν συνεργάτης της χωροφυλακής, και του είπε με το όνομά του, λέει, σε παρακαλώ, θα με σκοτώσει, είδε τις διαθέσεις του χωροφύλακα πια.
1: Καμπανέλας.
2: Λέει, κάνε μου κάτι. Αλλά δυστυχώς δεν του έκανε τίποτα και πάει και του τραβάει και του λέει ο χωροφύλακας επιλέξει. Ρε, του λέει, θα κλαίνε η μάνα η δικιά μου. Τώρα πάρτε να κλαίει η δικιά σου. Και δεμένος όπως ήταν, με κελεψέδες, με ψυχρό, τον εδολοφόνησε. Αυτή η είδηση στο χωριό πάγωσε το χωριό. Πάγωσε τους Θημιάνους όλους. Κυριολεκτικά ήταν μια βάρβαρη πράξη. Εφόσον συνελήφθη πια.
1: Εχμάλωτος.
2: Εχμάλωτος, να πούμε και με τέτοιο τρόπο να τον έχεις δεμένο και να του βαρέσεις, πάγωσε τους Θημιάνους όλους. Και όπως είπα, ήταν και σεβαστός τους ο Κυριάκος στους αντιπάλους του, ανεξάρτητα από ότι ήταν. Ήταν παιδί με το χαμόγελο στα χείλη και με το χιούμορ. Πάντα. Δηλαδή κακίες δεν είχε αυτός ο άνθρωπος.
1: Απλά είχε τις ιδέες του, τα πιστεύω.
2: Είχε τις ιδέες του, εργαζόταν, αγωνιζόταν για τις ιδέες του.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ήταν τόσο καλό παιδί, να πούμε, που έκλαψαν πολλοί άνθρωποι τότε με το θάνατό του. Οι δε γονείς του έφυγαν κακήν κακώς οι άνθρωποι.
1: Τι, τελικά τον κίδεψαν
2: εκεί. Όχι. Μετά τον, δεν τον άφησαν. Μετά τον έφεραν με το βοριά και τους πήγαν στον Άγιο Γιάννη.
1: Κάτσετε, σκοτώθηκε, τον σκότωσε αυτό.
2: Ναι.
1: Ο χωροφύλακας.
2: Ναι.
1: Στη συνέχεια το πτώμα του που το πήγαν.
2: Το πτώμα του. Το πήραν και το έφεραν εδώ. Γιατί τους στάψανε χωρίς, τρισάγιο χωρίς.
1: Πού εννοείται εδώ.
2: Στον Άγιο Γιάννη, το νεκροθάφτη εδώ.
1: Α.
2: Ναι, εδώ πάνω.
1: Το στοιχείο.
2: Στοιχείο, ναι. Με το βοριά μαζί.
1: Δηλαδή δεν τον παρέδωσαν ούτε στους δικούς.
2: Ούτε στους, ούτε όχι, δεν τον παρέδωσαν. Αυτό ήταν το άσχημο για τους γονείς του, που ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και θέλανε τέλος πάντων το παιδί να το πάρουν, να το κυδέψουν, να είχε και αδερφό. Του σταμάτη του Κοτατή ο Πεθερός ήταν αδερφός του Καμπανέλα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η γυναίκα του Κοτατή ήταν ανεψιά του Κυριάκου.
1: Μάλιστα.
2: Και σαν το σκυλί στα μπέλη τους πήγαν και άνοιξαν ένα λάμπο και τους έβαλαν. Χωρίς τρισάγιο, χωρίς παπά, χωρίς τίποτα. Και αυτό που κάνουμε τώρα θεωρηθεί ότι είναι μνημόσυνο του Κυριάκου του Καμπανέλα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Η σημερινή εκπομπή αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 1998.
2: Κύριε Χρήστο Κάργα, τι έγινε στη συνέχεια? Δηλαδή θέλω να πω, γιατί νομίζω ότι η μάχη του στο χτήμα του Λικερδόπουλου ήταν καθοριστική.
3: Καθοριστική ήταν, για το, ήταν και... για το κίνημα της ΙΟΥ, για το Αντάρτικο δηλαδή. Το...
2: ήταν καθοριστική. Ήταν καθοριστική και μάλιστα ήταν, ναι, και η τελειωτική.
3: Ναι, η τελειωτική.
2: Να το πούμε έτσι.
3: Ναι.
2: Τι έγινε μετά?
3: Μετά μας διαλύσανε. Άρχισε η πιο μεγάλη τρομοκρατία, ο κόσμος άρχισε να φοβάται. Δεν υπήρχε πια ούτε κόμμα, υπήρχε ούτε τίποτα υπήρχε. Δηλαδή δεν μπορούσε, και αν υπήρχε κάποιος του κόμματος ο οποίος ήθελε, δεν έβρισκε ανταπόκριση.
2: Ναι. Είχα... ο κόσμος είχε φοβηθεί, ο κόσμος.
3: Είχε φοβηθεί πάρα πολύ ο κόσμος.
2: Πώς ήταν η ζωή μετά? Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά τη μάχη στο χτήμα του Λικερδόπουλου, ακολούθησε. Η ζωή εξακολουθούσε να συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται.
3: Αλλά... εμείς είχαμε βάλει το κεφάλι κάτω, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν μπορούσαμε να σταθούμε πια ούτε στο καφενείο ούτε πουθενά. Όπου γυρίζαμε, και από πίσω μας ήταν οι χωροφυλάκες και οι διάφοροι καφιέδες, να το πούμε έτσι.
2: Μάλιστα. Κάποια στιγμή τελειώνει,
3: ναι,
2: και ο εμφυλίος. Έτσι. Στη συνέχεια πώς οι πληγές που είχε αφήσει, πώς επουλώνονται? Επουλώθηκαν
3: σιγά σιγά με τον χρόνο.
2: Ή εξακολουθούσε το μετεμφυλιακό κράτος να κυνηγάει, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς τους
3: ανθρώπους. Ουδέποτε σταμάτησε το μετεμφυλιακό κράτος. Ουδέποτε σταμάτησε τις διώξεις και τις τρομοκρατίες και αυτά. Να σκεφτείς ότι το 1994 στη μεταπολίτευση, μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, ήρθε κάποιος χωροφύλακας στα Δημιανά στο σταθμό, τον οποίο γνωρίζαμε στη χώρα, εγώ και ο Μπούλης ο Γιώργης, θέλω χωρίς για αυτόν. Και τον καλέσαμε στα Δημιανά, υπήρχε μεγάλο μίσος μεταξύ αριστερών και δεξιών. Υπήρχε ένας διαχωρισμός στα καφενεία και υπήρχε ένα μεγάλο μίσος. Ο χωροφύλακας αυτός τον καλέσαμε να βράσει του Καρά Νικόλα και τον κεράσαμε να πιούτε. Καθίσαμε εκεί πέρα να πιούμε ένα βιωτό. Την άλλη μέρα, έλα, όταν βγαίνεις έξω, έλα να τα λέμε, του είπαμε το όνομά του, ξέρω εγώ. Την άλλη μέρα δεν μας πλησίαζε. Φίλε, γιατί, λέει, μακριά. Δηλαδή, σκέψου, μετά τη μεταπολίτευση έγιναν αυτά τα πράγματα.
2: Ναι. Τι άλλο?
3: Το μόνο χωριό που ήταν έτσι με την αστυνομία ήταν τα Θημιανά. Ενώ πήγαμε στο Νεχώρι και οι χωροφυλάκοι παίζανε χαρτιά με τους Νεχώρους, παίζανε εδώ στα Θημιανά με τους αριστερούς.
2: Είσαστε επικίνδυνοι, φαίνεται.
3: Πάρα πολύ, ναι.
2: Τι άλλο, κύριε Χρήστο Κάργα, πραγματικά ήταν πολύ συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας είπατε, αλλά ποιες άλλες μαρτυρίες μπορείτε να θυμηθείτε, είτε πριν είτε μετά? Ήρθατε και εσείς εδώ, είπατε, αποκομμένος, ξεκομμένος, έτσι δεν είναι, μιας και τα χρόνια ήταν δύσκολα.
3: Ζήτουσαμε δουλειά δεν υπήρχε, μέχρι τσατάρι δεν μας αφήνανε.
2: Ναι, πώς ζούσε ο κόσμος εκείνα τα χρόνια, πώς κατάφερνε και ξεπερνούσε.
3: Ναι, πολύ περιορισμένος, δηλαδή δεν υπήρχε και τα έξοδα που υπάρχουν σήμερα, δεν υπήρχε η ΔΕΗ. Το ρεύμα δεν υπήρχε, με λιγάκι καζάκι, λιγάκι ζαχαρίτσα, αν ψιώνιζε κανείς από το... Ήταν πολύ περιορισμένη η ζωή τότες.
2: Ποιες άλλες, αν είναι δυνατόν, μαρτυρίες μπορείτε να θυμηθείτε από εκείνα τα χρόνια, χωρίς βεβαίως να θίγουμε και ανθρώπους, δεν είναι πρόθεσή μας να θίξουμε, πρόθεσή μας είναι να καταγράψουμε μια ιστορική περίοδο και μετά τον εμφύλιο, ας πούμε. Θυμάστε κάποιες άλλες μαρτυρίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικές του κλίματος που επικρατούσε εκείνο τον καιρό?
3: Εφημερίδα δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε. Εφημερίδα, δημοκρατική εφημερίδα που λέγαμε. Και όπου πηγαίναμε πάντα είπα, παρακολούθηση είμαστε. και από τους χωροφύλακες και από τους ντόπιους τους, ο Τάδης ήρθε. Δεν μπορούσαμε να πάμε να συναντήσουμε κάποιο πρόσωπο, ξέρω εγώ, φανερά, ολοκρυφά.
2: Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο συγχωρεμένος ο Μπαρμπακός της Πλεκοτάρης μου έλεγε ότι ήταν αδύνατο να το πλησιάσει άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Όταν επέστρεφε από τις εξορίες και τις φυλακές.
3: Ήρθε στο σπίτι μου, ήρθε. Ήρθε στο σπίτι και απέξω ένα χωροφυλάκι.
2: 17 χρόνια.
3: Ναι, ήρθε στο σπίτι μου και απέξω ένα χωροφυλάκι. Και θέλαμε να πάμε να ράψουμε κάτι και φοβόμαστε να πάμε. Γιατί μας καλούσαν να δούμε τι θέτσα από αυτόν. Ναι. Κατάλαβες. Φίλος παλιός με τον Κώστα, από παιδάκια είμαστε μαζί. Και ένα που δεν είπε τότε που βγήκαμε στα Κάλαντα μια πρωτοχρονιά.
2: Το είπε. Αλλά για ξαναπείτε μας.
3: Εκεί. Το είπε. Καθίσαμε μαζί στο καφενείο του Γούντι ένα-δύο-τρεις βραδιές και γράψαμε να γράψουμε τους στίχους που θα λέγαμε.
2: Αυτό όμως πρέπει να ήταν...
3: Το 45.
2: Το 45. Ναι. Το 45. Μέσα τον πόλεμο.
3: Ναι. Και τα κατηφέραμε το λοιπόν σε σκοπό έτσι κεφαλολίτικο που ήταν. Γράψαμε 5 στίχους.
2: Τους θυμάστε?
3: Έλεγε βέβαια, τους θυμούμε. Να τους πω.
2: Βεβαίως.
3: Έχουμε. Ξημέρωσε πρωτοχρονιά πάλι με δυστυχία. Χωρίς ψωμί στα ορφανά και δίχως προστασία. Τι αδικία, χριστιανοί, τόσες ψυχές πονάνε και από μας βοήθεια λίγη χαρά ζητάνε. Τη νέα φτωχομάνα μας η ΕΑ ήταν η εθνική αλληλεγγύη. Mm-hmm. Είχαμε και το κουτί των χρημάτων. Εμείς δεν πήραμε τίποτα, πήγαν τα χρήματα στην Εθνική Αλληλεγγύη. Τη νέα φτωχομάνα μας που βρίσκεται μπροστά μας, όλοι αν σε ενισχύσουμε, αυτοϊστέρημά μας. Ας ευχηθούμε όλοι μαζί. Ο νέος τούτος χρόνος, ευτυχισμένο να γεννεί, να πάψει πια ο πόνος.
2: Αυτό ήταν το...
3: Αυτό ήταν το...
2: Τα κάλαντα, ναι, τα οποία κάλαντα
3: που τραγουδήσατε, γύρισαν. Μας υποδέχτηκε όλο το χωριό.
2: Σας βλέπω συγκινημένο.
3: Μας υποδέχτηκε όλο το χωριό τότε. Όλοι πρόσφεραν. Όλοι πρόσφεραν. Και τα λεφτά όλα εκείνα πήγανε στην Εθνική Αλληλεγγύη που βοηθούσε διάφορες οικογένειες, ανεξυμπαθούντες, φτωχοί και ξέρω εγώ.
2: Από την απόσταση αυτών των 53 χρόνων, πώς μπορείτε να εκτιμήσετε, πώς εκτιμάτε μάλλον, μεγαλώσετε πια και εσείς, εκείνον τον καιρό ήταν άλλος ενθουσιασμός, νεανικός ενθουσιασμός, πώς εκτιμάτε λοιπόν εκείνη την περίοδο, πώς την εκτιμάτε?
3: Είπαμε η περίοδος ήταν μαύρη και άραχνη.
2: Θέλω να πω, μας... δικαιολογούνται κάποια πράγματα, δεν δικαιολογούνται.
3: Δεν δικαιολογούνται, διότι δεν κάναμε εδώ προπαντός, δεν κάναμε, άσε τι έγινε απάνω, τι έγινε. Εδώ στο χωριό μας και στοιχείο δεν έγιναν τίποτα το επιλείψιμο, δηλαδή και να αρχίσουν αυτοί να κάνουν αυτές. Αλλά ζητούσαν, ήταν η τρομοκρατία τέτοια, γυρεύαν να τρομοκρατήσουν το δημοκρατικό λαό. Βλέπαν ότι υπήρχε κάποιο ρέμα μεγάλο και ζητούσαν παντίος τρόπος να...
2: Μάλιστα.
3: Να τους καθυποτάξω.
2: Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο, αν θυμάστε κάτι άλλο από εκείνο το, διάστημα το οποίο αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε.
3: Έπρεπε να είχα σημειώσει δυστυχώς πολλά.
2: Εκείνα τα χρόνια δεν τα υπολογίζατε.
3: Δεν τα υπολογίζαμε αυτά τα πράγματα.
2: Πάντως θα πρέπει να πούμε και να το πούμε για μια ακόμη φορά και ας περνούμε το σπίτι μας. Δεν πειράζει, ότι τα Θημιανά είχαν παίξει πολύ σημαντικό και
3: βέβαια,
2: πολύ σπουδαίο ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ναι. Νομίζω ότι το παραδέχονται όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ και μάλιστα έχουν περάσει πάρα πολλοί κόσμος. Και οπωσδήποτε αυτό σημαίνει κάτι, ότι ήταν ένα δημοκρατικό χωριό, ένα χωριό το οποίο δεν φοβόταν να δώσει βοήθεια εκεί που έπρεπε να δώσει, έτσι δεν είναι, ή όχι?
3: Πρώτα-πρώτα όσοι φύγανε και ξένοι και αξιωματικοί και ένα σωρό ήταν στα Θημιανά και φύγανε. Στην Τουρκία που πηγαίνανε πάλι Θημιανούς ή τους μετέφεραν από εκεί πέρα και τους κρύβανε στο βουνό που να βρουν την ευκαιρία να βρουν βάρκες, να βρουν, γιατί τις βάρκες τότε οι Γερμανοί τις είχαν, υπήρχαν βάρκες τις οποίες κρύβανε μες στον άμμο, στον καρφά, τις κρύβανε στον άμμο την ημέρα και το βράδυ τις βαίνανε και πηγαίνανε και πήγαιναν στην Τουρκία παράνομους και όσοι θέλουν να πάνε τότε εκεί πέρα.
2: Πόσο μετανιώσατε κάποια στιγμή, ας πούμε, έτσι, εκ των υστέρων, όταν κάθεστε και τα σκέπτεστε όλα αυτά τα πράγματα?
3: Λέμε ότι, οι αγώνες μας πήγαν χαμένοι. Πήγα χαμένοι.
2: Μα πάει κανείς αγώνας χαμένος?
3: Τόσα και τόσα, μετά από τόσα και τόσα, ύστερα από διάφορα σφάλματα της ηγεσίας, γιατί σφάλματα υπήρξαν πολλά.
2: Βεβαίως, και κανείς δεν το αμφισβητεί.
3: Τι δηλαδή,
2: περιμένατε μια άλλη κατάληξη?
3: Περιμέναμε μια άλλη κατάληξη, η οποία κατάληξη ήρθε διαφορετικά.
2: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι σίγουρα...
3: δεν θυμάμαι, για το δίπλωμα είπα, που πάλις πάντων και εγώ πριν φύγω για τη Μέση Ανατολή, ήμουν εις πράκτορας. Ερχόμενος από τη Μέση Ανατολή πάλι ζήτησα δουλειά, δουλειά δεν μου δίνανε οι κύριοι αυτοί, γιατί ήμουν αριστερός. Εντάξει.
2: Ήσασταν εις πράκτορας?
3: Ήμουν εις πράκτορας πριν φύγω για τη Μέση Ανατολή, ερχόμενος πάλι ζήτησα δουλειά. Δουλειά δεν μου δίνανε. Και αναγκάστηκα και πήγαινα. Στο Τσατάλι πήγαινα, από εδώ και πήγαινα.
2: Μπορέσετε να το φέρετε.
3: Και στο Τσατάλι ακόμα ορισμένοι χειμιανούσοι δεν μας παίρνανε. Ούτε στο Τσατάλι. Να δουλεύεις από
2: το πρώτο. Για μεροκάματο δηλαδή.
3: Ναι, για μεροκάματο. Να μην σου δώσουν μεροκάματο.
2: Και βεβαίως τελικά καταλήξατε οδηγός στα ΧΚΕΛ.
3: Ναι. Ύστερα που πήρα πια το δίπλωμα, το πήρα τον Νοέμβριο του 49. Από το 46 πολεμούσα και το πήρα τον Νοέμβριο του 49.
2: Μάλιστα.
3: Τότε ήταν.
2: Και ο οδηγός μείνατε πόσα χρόνια? Πολλά χρόνια, σας θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια.
3: Ο οδηγός έμεινα μέχρι το 83.
2: Το 1949, 1950.
3: Ναι. Το 50 έπιασα, το 83 δηλαδή.
2: Και έτσι είστε τώρα 14-15 χρόνια συνταξιούχος.
3: Τώρα είμαι 14 χρόνια συνταξιούχος.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Νομίζω ότι ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε.
3: Μπορούσα να θυμάμαι και άλλα, και άλλα, και άλλα. Αλλά... και έπρεπε να υπάρχουν κάποιες σημειώσεις από τότες,
2: ναι,
3: να τις διακρίνει πολλά χρόνια.
2: Δεν
3: πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
2: Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήσασταν σήμερα κοντά μας, κυρίες και κύριοι.
3: Αλλά ναι, παρακαλώ. Για τον Κυριάκο κάτι πρέπει να γίνει στα Θημιανά, το λέω και τώρα, να το ακούσουν κιόλας, ότι να ακούσουν την εκπομπή, ότι κάτι πρέπει να γίνει για τον Κυριάκο, να γίνει μια εκδήλωση, ένα πολιτικό
2: μνημόσυνο.
3: Οπωσδήποτε το Μάρτιο που σώνουν τα 50 χρόνια από την εκτέλεσή του πρέπει να γίνει.
2: Μάλιστα.
3: Και θα προσπαθήσω να το κάνω.
2: Το μεταφέρουμε λοιπόν σαν πρόταση και μπορείτε και εσείς με άλλους παλιούς συναγωνιστές να το προωθήσετε. Κυρίες και κύριοι, τελείωσε μία ακόμη ανθρώπινη διαδρομή. Μία ανθρώπινη διαδρομή η οποία σήμερα ήταν αφιερωμένη στον Κυριάκο Καμπανέλα, ο οποίος, όπως είπαμε, όπως μας περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Χρήστος Κάργας, εκτελέστηκε από κάποιον το 1948 σε χρόνια δύσκολα, δίσεκτα. Επαναλαμβάνω ότι στόχος και σκοπός δεν είναι ούτε να αξίσουμε πληγές, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα τα οποία τώρα πια είναι ξεπερασμένα. Έχουμε ελευθερία, έχουμε δημοκρατία. Απλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς εκείνη η περίοδο ήταν κατά κάποιο τρόπο μια σκοτεινή περίοδος και λίγοι έχουν μιλήσει για αυτή, 45 με 48, κρίναμε σκόπιμο, αφού βρήκαμε τον κύριο Χρήστο Κάργα, να μας πει κάποια πράγματα περισσότερα για εκείνη την περίοδο. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και...

εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείους χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίους φυρίζει αδιάκοπα, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατικό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βροντάδου που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που σκόταν στα 90. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Σινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δηδήμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο 3η 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φοαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. βιβλιοπωλείο ΑΛΦΑΠΗ συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΛΦΑΠΗ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Φωνάρα, έτσι.
1: Για πες μου πως μπορώ, μόναχος μου να ζήσω.
0: Όχι τη δική μου τώρα.

0: Καλημέρα.
1: Θα βγω να σε ζητήσω.
2: Η μουσική είναι του Μάριου Τόκα που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή.
0: Όχι, από το θάνατο έφυγε.
2: Από το θάνατο μπορεί λοιπόν να φύγει. Όχι, σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Α,
2: γι' αυτό είναι φυλακτική.
0: Μικρό λάθος κάνατε.
2: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1954 στη Λέμεσο. Μάλιστα έζησε και σαν φαντάρος από την πρώτη γραμμή τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής, αλλά δυστυχώς νικημένος από τον καρκίνο έφυγε 27 Απριλίου του 2008.
0: Το απέδωσε βέβαια η φανάρα του Μητροπάνου. Καλημέρα, καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Υψηλές θερμοκρασίες.
2: 301 ημέρες σήμερα άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας.
0: Καλημέρα στα καμάρια μας, στην αυτοδιοίκηση του νομού και του τόπου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, η οποία γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και η μαμά μας η Καλλή στα Μεστά.
2: Α, Καλλιόπη είναι το Καλλή.
0: Τι είναι το Καλλή, το κατάλαβα. Βέβαια. Η μήτυρη του πολυχρονεμένου μας σαγά. Η Καλλιόπη ήταν στην ελληνική μυθιολογία η πρώτη και η επιφανέστερη από τις 9 μουσες.
2: Ναι.
0: Έτσι. Προστάτηδα της επικής ποίησης, της ρητορικής και των γραμμάτων. Έτσι. Καλλιόπη, σύνθετο όνομα, Κάλλος Καλλιόπη. Κάλλος.
2: Κάλλος και
0: ομορφιά. Ομορφιά στην όψη. Αυτή που έχει όμορφη όψη, πώς το λένε. Πώς λέμε, ωραία φάτσα ρε παιδί μου, ωραίο, ωραία παρουσία. Καλλιόπη.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων.
0: Αυτό είναι.
2: Και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
0: Οκτώ του μήνα. Άμα ρε. 6 Ιουνίου, 6 προς 7. Δηλαδή βράδυ, βράδυ, πουρνό, προς 7 ξημερώματα. Παίζαν οι μουσικές πάνω, νταούλια, ντέφια, πράγματα. Κόσμος, ναύτες, πολεμικά, δούλοι, δούλες. Ο Καράλης, ξάπλα, με ξυλάρες, γύρω-γύρω τα... τα χαρέμια να τε, Και εκείνη την ώρα ο Κωνσταντής Κανάρης με τους υπόλοιπους περιπολιτές των ψαρών του κολλάει πάνω στην αυραχίδα το περιπολικό. Παίρνει φωτιά η ναυαρχίδα, φτάνει στην πρεταποθήκη και γίνεται η έκρηξη. 2.000 νεκροί, 3 ήτανε τώρα. Μεταξύ αυτών και ο Καράλης.

0: Χτες πάντως οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα παρενόχλησαν με τον ασύρματο το αεροπλάνο του Νίκου Δένδια, το οποίο πήγαινε στην Κύπρο, έτσι. Αλλά ήταν μαζί και ο σκάφη και γαλλικά και ολλανδικά. Εντάξει, στον πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα του είπαν ότι μπαίνει σε τουρκικό έδαφος, σε άγριο χώρο. Εντάξει. Άρα εκείνος ο Κάτς θέλει να γίνει δήμαρχος στη Λευκοσία.
1: Ποιος είναι ο Κάτς?
0: Ο Κάτς, τον Κάτς δεν ξέρεις. Όχι είναι ο Κάτς, με συγχωρείς, ο Κάτς είναι ο Γάλλος, ο Τσιφτσί.
1: Ο Τσιφτσί.
0: Τσιφτσί, είναι ο όνομα. Τσιφτσίς, ο Τσιφτσίς, Μουσταφάς Τσιφτσίς. Είναι ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να γίνει νομάρχη στην Ιερουσαλήμ. Συγγνώμη, δαφνή έχουν στην Τουρκία. Αλλά τώρα παιδί μου, τους Τούρκους συναδέλφους, όλες εσείς έχετε δρομοκαίτιο, κυρία, μα δεν θέλετε το δικό μας.
1: Άλλο είναι το δρομοκαίτιο, άλλο είναι το δαφνή.
0: Ωραία, μην ταξίδι δαφνιού και δρομοκαίτιο, δεν μας πειράζει. Μου τσιπτσίς. Να πάει εκεί το παλικάρι να πάρει λίγο τον αέρα του. Ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ δεν το άφησε αναπάντητο αυτό. Στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών που ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και εκπέμπει απειλές, λέω τα εξής: η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Ακού τώρα δεν του πει. Και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ισχυρό και αποφασιστικό κράτος και έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η Ιερουσαλήμ είναι υποτέλεσμα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει υποτέλεσμα του Ισραήλ για πάντα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει. Δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δυστυχώς δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να ανατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντιθέτως, εσείς εργάζεστε για να τη σύρετε πίσω σε μια σκοτεινή εποχή.

0: Αυτά στον κόσμο, γιατί εν Ελλάδα είχαμε τρεις.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8, 5,2 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια χθες το μεσημέρι, γύρω στη μία.
1: Η Βόρεια Εύβοια δεν είναι μακριά μας.
0: Εμείς πάντως δεν κουνηθήκαμε.
1: Όχι, αλλά είναι έναντι των ψαρών.
0: Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα. Καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια, ρογμές σε κατοικίες, κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία του νησιού.
1: Είχε άλλο ένα, τα ξημερώματα, ένα σεισμό μικρότερο. Νομίζω ότι είναι... Πρέπει να πέρασε η πόλη δηλαδή.
0: Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, η περιοχή δίνει σεισμούς, αλλά όχι μεγάλους, γιατί δεν έχει κάποιο ενεργό ρήγμα. Τέλος πάντων, εδώ κολλάει το τόσα ξέρουν, τόσα λένε.

0: κάνει.
1: Σταματήσει εδώ να μην έχει.
0: Ακριβώς. Για να μην έχει άλλα παρατράγουδα. Έχει αρκετά πληγή η Εύβοια, είτε από φωτιές το προηγούμενο διάστημα. Οπότε καλά είναι.
1: Ας πάει σε κανένα άλλο μέρος, παιδί μου.
0: Χώρα.
1: Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλά τα οποία έχουν γίνει από το Κύριακο.
0: Τι έχει γίνει, κοσμογονία, έργο. Ο κήπος τι γίνεται, εσύ?
1: Ποιος κήπος?
0: Ο δημοτικός. Είναι 8 Ιουνίου.
1: Εχθές που πέρασε όταν ήταν.
0: Εχθές δεν ήταν να παραδοθεί.
1: Με πήρε παράταση. Πήρε μια μικρή παράταση.
0: Μια μικρή παράταση μέχρι τη Αγία Μαρκέλα. 22 Ιουλίου.
1: Δεν μας πειράζει. Όπως λέει και ο Μεριακός, ο Μεριακός σου είπε, δίνουμε μια παόριστο του ανθρώπου να ξεμπερδεύουμε. Όταν είχαν κάνει επιδημαρχική.
0: Πάντως δεν τον βλέπω να κοντεύει.
1: Γιατί να κοντεύει?
0: Χθες ρε, που πέρασα είναι λίγο ακόμη.
1: Έλα μωρέ, δεν είναι. Κοντεύει. Δηλαδή, αν το.
0: Σίγουρα κοντεύει.
1: Τα φυτά που βάλανε δεν θα ξεραθούν τώρα πια. Νομίζω την ώρα να ξεραθούν.
0: Πώς δεν βάλανε νερό?
1: Δεν ξέρω
0: τώρα. Νερό του Δήμου. Εγγύηση.
1: Ναι, λίγο αλμυρό, αλλά δεν πειράζει. Είναι καθετικά φυτά.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι εμπλουτισμένο. Μην το κάνουμε θέμα τώρα. Έγινε μια μικρή παράταση εργασιών. Και...
0: Άρα πότε τώρα εγώ να πάω στα εγγένεια?
1: Θα περιμένεις, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Θα σε ειδοποιήσουμε. Θα σε ειδοποιήσουμε πότε θα γίνει αυτό το έργο το μεγάλο.
0: Στο μεταξύ.
1: Θες να πας με λεωφορείο ή θες να πάρουν τα πόδια?
0: Πώς, έχει λεωφορείο?
1: Α, είναι λεωφορείο, εντάξει.
0: Α, έχει εκείνο το ηλεκτρικό που κάνει βόλτα τα πάρκινγκ.
1: Μπράβο, είδες λοιπόν.
0: Το βλέπω, ωραίο.
1: Ωραίο. Τουρκικό. Δεν μας πειράζει.
0: Τουρκικής κατασκευής.
1: Ναι, δεν μας πειράζει.
0: Εντάξει. Ας κάναμε κι εμείς.
1: Τουρκία έχει να μας στείλει κανένα λεωφορείο. Λέω τώρα εγώ.
0: Οδηγούς δεν έχουμε εμείς.
1: Αν έχουμε οδηγούς, εντάξει.
0: Άρα μήπως να μας στείλει οδηγούς.
1: Ό,τι θέλετε στέλνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η Τουρκία. Ό,τι έχουμε ανάγκη το καλύπτει. Και ρεύμα έχει πει να μας δώσει.
0: Καλοί
1: άνθρωποι.
0: Εξάλλου τώρα θα πάει και στο Ισραήλ.
1: Ναι, πάει στην Ιερουσαλήμ να γίνει δήμαρχος άλλος.
0: Νομάρχης,
1: ναι, νομάρχης.
0: Να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, 8 και 20 πρώτα λεπτά. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλεια, ασφάλεια οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, προστασία νομικής, σκαφών, αστικής και ευθύνης, όλα αυτά τα οποία και θέλετε να μην πάτε σε μία συγκεκριμένη εταιρεία η οποία μπορεί να σας καλύπτει ένα μέρος και να μην σας καλύπτει κάποιο άλλο, μπορείτε να πάτε λοιπόν στη Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία έχει αυτή τη στιγμή όλες τις ασφάλειες τις οποίες πουλάει, και να προσαρμόσετε τις ανάγκες σας πάνω σε αυτή την ασφάλεια που σας κάνει και όχι να γίνει το ανάποδο. Συνήθως γίνεται το ανάποδο. Πάμε σε μια εταιρεία συγκεκριμένη η οποία έχει αυτά τα συν, αυτά τα πλην. Η ουσία είναι κάποιος να συμβουλέψει να πας μόνο στα συν. Οι δυνατόν τα πιο πολλά. Και αυτό το κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. Αδαμαντίου Κολαή, 4 είναι το γραφείο της. Πάρα πολλά είναι μαζεμένα. Προηγείται όμως η κυρία η οποία περιμένει στο τηλέφωνο.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα Βλυσίδου.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Θα πρέπει να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Να το χαμηλώσω.
1: Ωραία. Για να μπορούμε.
2: Γιατί
1: να...
2: είναι η συντροφιά μου.
0: Μπράβο,
2: η τηλεόραση μπαίνει τη νύχτα. Κατά τις 10.
1: Χαμηλώστε το κι άλλο γιατί...
2: Θες να το κλείσω?
1: Άμα μπορείτε, ναι, καλύτερα.
2: Πολύ εύκολα, τελειώσαμε.
1: Θα μας ακούτε από το τηλέφωνο.
0: Βγάλετε από την πρίζα.
2: Το έβγαλα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε.
0: Κυρία Δέσποινα, πάμε. Τι έχουμε?
2: Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα στον αέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα παίρνω στον αέρα σου.
2: Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Και καλή φώτιση στους υπευθύνους, ό,τι τους αναλογεί, να φροντίζουν να το κάνουν έγκαιρα.
0: Μάλιστα.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στη κτηματική υπηρεσία. Και φέτο ο κύριος Τζούμας νίκιασε τον Ορμολό, τακτοποιεί το κομμάτι το οποίο είναι από τη στενή είσοδο και προς νότον πολύ ωραίο, και παραμένει το κομμάτι της κτηματικής υπηρεσίας που με την κακοκαιρία έχει πέσει ένα τοιχογύρι, έχουν έρθει ένας τόνος φύκια και το έχουν καλύψει, και το κομμάτι αυτό είναι συνήθως το μέρος που πηγαίνουν οι υπερήλικες, όχι για χόμπι ούτε για εφέ, πηγαίνουν για θεραπεία ως επιτοπλίστων. Επειδή υπάρχει ο χειραγωγός εκεί κοντά στο κολυμβητήριο και βοηθάει και είναι πιο ομαλή η παραλία.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς πιάσαμε τον Ιούνιο. Η κτηματική μπορεί να εμποδίσει ότι οποιαδήποτε εργασία επιθυμεί ή προσπαθεί ο Δήμος να κάνει, αλλά δεν ενδιαφέρεται δια τα του οίκου της. Το τυχογύρι είναι τώρα από τις αρχές του Μάρτη πεσμένο, που οδηγεί προς το κολυμβητήριο, σκεπασμένο με ένα τόνο φύκια. Που ο καθένας δεν ξέρει τι υπάρχει από κάτω. Θα συμβεί ατύχημα και θα έχει καθόλου την ευθύνη η κτηματική. Και ρωτώ, πότε σκοπεύει να αποκαταστήσει αυτό το κομμάτι, μια και ανήκει στο απλό κοινό? Μπορεί να πάει οποιοδήποτε χωρίς να ψωνίσει οτιδήποτε και να κάνει και το μπανάκι του πιο άνετα. Δεν πιστεύω να νομίζει ότι πρέπει να αρχίσουν τα πρωτοβρόχια για να ξεκινήσει να το φτιάξει, διότι ήδη έχουμε μισές του Ιούνιου. Εάν με ακούει η υπηρεσία της κλιματικής, θα ήθελα έστω και προφορικά μια απάντηση, διότι δεν μιλάω για μένα, εγώ μπορώ να πάγω οπουδήποτε. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με μπαστούνια, με δεκανίκια, με αναπηρικά καροτσάκια. Είναι πολύ ομαλή η παραλία σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τι σκοπεύει να κάνει, τι σχέδιο υπάρχει για το κομμάτι της κτηματικής υπηρεσίας.
3: Μιλάμε για τον όρμο του ΛΟ, έτσι.
2: Μιλάμε για τον όρμο του ΛΟ, το κομμάτι που είναι από τη βορεινή είσοδο και αριστερά.
3: Μάλιστα.
2: Το οποίο έχει πέσει όλο το τοιχογύρι και είναι καλυμμένο με φύκια. Οποιοςδήποτε περπατήσει νομίζοντας ότι θα πατάει στα πούπουλα, γιατί τα φύκια είναι πολύ ωραία να περπατάς, αν δεν έχουν από κάτω πέτρες και πλήνθους, και κάποιος θα χτυπήσει και θα συμβεί μεγάλο ατύχημα. Αλλά δεν είναι και παραλία για να πει κάποιος ότι μπορεί να πάει να κάνει το μπάνιο του. Τι πρόγραμμα υπάρχει, τι πρόβλεψη υπάρχει και αν μπορούν να μας πούν πότε θα αποκατασταθεί.
3: Εντάξει κυρία Δέσποινα, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Που με ακούσατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, κυρία Δέσποινα.
0: Είναι, η κυρία Δέσποινα παραμένει δυναμική, η Βλησίδου. Έτσι, παλιά τη δήμαρχος Φωτάδου.
4: Επί πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια και τώρα όπως την ακούσατε, δυναμικότατη, συγκεκριμένη, περιμένει απαντήσεις αυτή η θεματική του δημοσίου. Μακάρι να ακουστεί και να της δώσουν μια απάντηση στην πράξη τώρα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε ένα πρόβλημα γενικότερα, ρε παιδί μου, και πολύ κερματισμού των υπηρεσιών. Άλλα ανήκουν εδώ, άλλα ανήκουν εκεί, άλλα παραπέρα. Οργάνωσης. Εχθές είχαμε ένα επεισόδιο εκεί το μεσημέρι, μακάβριο όλα, τι να κάνουμε τώρα εκεί στο Μερσινίδη, στο νεκροταφείο, όπου πήγε ο Μαστοράκης να γίνει ταφή μιας μετανάστριας, η οποία είχε ένα λοιμώδες νόσημα και έπρεπε να ταφεί επιγόντως. Είχε ειδοποιήσει το νοσοκομείο, εκείνος ειδοποίησε το Δήμο. Τέλος πάντων, από την Πέμπτη του υποσχέθηκαν ότι είχε ανοίξει ο λάκκος και ότι να πάει να. Πήγε λοιπόν Σαββάτο, Κυριακή πρωί, με νεκροφόρα, πήγε με τους συγγενείς της μετανάστριας εκεί και βρήκαν τον τάφο. Ανέκυχτο, πώς το λένε, δεν είχε πάει κανείς να ανοίξει τίποτα. Υπήρχε μια τσάπα και ένα φτιάρι και πολεμούσαν τώρα οι μετανάστες να δείξουν με τη τσάπα και το φτιάρι το λάκκο σε ένα νεκροταφείο το οποίο είναι γεμάτο πέτρας. Αν το έχετε υπόψη σας, δεν ανοίγεται με τσάπα και φτιάρι, θέλει μηχάνημα δηλαδή. Είναι ακριβώς δίπλα στο χριστιανικό νεκροταφείο, το ορθόδοξο, είναι το μουσουλμανικό. Οι μουσουλμάνοι έχουν και ένα άλλο, ένα ταφικό έθιμο με βάση το οποίο όποιος μπαίνει μέσα στη αστική δεν ξαναβγαίνει πια. Εκεί μένει. Αντιθέσει με τους Ορθοδόξους. Τέλος πάντων, είχε ο Δήμος τόσο καλή συνεννόηση που τελικά πήγε μεσημέρι η μπουλντόζα, η οποία κατέβαινε από τα Νένετα. Κάτι δουλειές, κάτι οργανώσεις, κάτι. Τι να πεις τώρα, δηλαδή όλα είναι. Πάμε παρακάτω.
4: Καλημέρα κύριε Κοκαράκη.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε ο Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο θέμα του σπηλαίου. Θυμάστε πριν 2 χρόνια πάλι είχα ξαναπάρει για το θέμα των πινακίδων. Και είχε βγει η κυρία, δεν τη θυμάμαι αντιδήμαρχος ποια ήταν η... Είχε υποσχεθεί στην εκπομπή σας ότι εντός των ημερών ή εντός του επόμενου μήνα θα μπουν οι πινακίδες. Yeah. Πινακίδες δεν έχει μπει καμία ακόμα και ακόμα ο κόσμος έρχεται μέσα στο χωριό πρώτα και μετά τους θέλουμε να τους δείξουμε που είναι το σπήλαιο. Περισσότερο ήθελα να αναφερθώ τώρα στο θέμα του σπηλαίου πάλι ότι εχθές...
3: Γιάννη, γιατί δεν βάζετε μια πινακίδα, να ξεμπερδεύετε.
5: Στο τέλος θα δημιουργήσω ο σύλλογος, θα τελειώνουμε.
3: Κοίταξε, διάβασε σήμερα να δεις τι πρωτοβουλίες έχει πάρει το Χαλκιός. Το Χαλκιός πήγε εκεί ο πρόεδρος και οι κάτοικοι την Κυριακή. Κλείναμε το χωριό, το καθαρίσανε.
5: Εντάξει, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Όλοι οι συλλόγοι πλέον αυτά κάνουν.
3: Έχουν αυτονομηθεί.
5: Θα αναγκαστούμε να βάλουμε στο τέλος την πινακίδα. Όμως περισσότερο που πήρα είναι ότι εχθές καθόμουν στο μαγαζί, ήρθε μία παρέα Έλληνες. Μου λέγανε ότι πήγανε στο σπήλαιο και τους άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που τους έκανε εντύπωση είναι ότι το βλέπανε με φακούς. Δεν είχε φωτισμό.
4: Φακάκι.
5: Λοιπόν, εντάξει, ούτε τις λάμπες πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορούν να κάνουν το αυτονόητο, να βάλουν τις πινακίδες. Δεν μπορούν ούτε τις λάμπες.
4: Το σπήλαιο...
5: Μου λέγανε ότι βλέπανε το σπήλαιο, πολύ ωραίο το σπήλαιό σας, πολύ ωραία, αλλά το βλέπαμε με φακούς.
4: Το σπήλαιο έχει εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος.
5: Βέβαια. Πόσα χρήματα μαζέψανε τα προηγούμενα χρόνια, πόσα μαζεύουνε.
3: Έχει γεννήτρια ρεύματος.
5: Έχει γεννήτρια, αλλά αν δεν έχει μέσα λάμπες,
4: μάλιστα.
5: Πώς θα φέξει.
4: Υγρασία.
5: Και ένα δεύτερο, ακόμα αυτές οι νησίδες θα τις φωτίσουμε, τι θα κάνουμε. Καλοκαίρι είναι. Είπαμε το χειμώνα που ήταν δύσκολα τα πράγματα, που βρέχε, που γινόταν χαμός.
3: Για φαντάσου.
5: Ακόμα περιμένουμε να φωτιστούν οι νησίδες. Καλοκαίρι είναι, έχει πολλή κίνηση, λίγο τις νησίδες.
3: Τα βράχια μαζευτήκανε στο χωριό απ' έξω.
5: Όχι ακόμα, ακόμα παραμένουν. Θα δω βέβαια και τον κύριο Βουρκλή να του το επισημάνω. Αλλά εντάξει, βγαίνουμε και λίγο να τα επισημάνουμε, μήπως και τα ακούνε καλύτερα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
3: Yeah.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 35 λεπτά.
1: Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την Παρασκευή, θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο, ο οποίος είναι ο υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Είναι αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας. Είναι εκείνος που ξέρει τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας και διασύνδεσης, την οργάνωση και διοίκηση των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και διαβίου μάθησης της υπηρεσίας αυτής και είναι υπεύθυνος για την επιμόρφωση του προσωπικού. Καλή σας μέρα, κύριε Πολυμενόπουλε.
2: Καλημέρα και για να γνώστε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στη Χίο είστε υπεύθυνος ή γενικά?
1: Γενικά, σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι υπεύθυνος γενικά για όλη την Ελλάδα, για τις σχολές μας. Έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, επαγγελματικές σχολές μαθητείας, μεταξύ των οποίων και στο όμορφο νησί σας.
0: Ναι.
1: Επειδή διανύουμε και την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων και τα παιδιά ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν τελειώνοντας το σχολείο, άλλα θέλουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, άλλα που δεν θα περάσουν.
0: Όλα θα περάσουν, όλα. Όλα.
1: άλλα που δεν θα περάσουν έχουν λοιπόν και την επιλογή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, έτσι.
2: Να πούμε καταρχήν καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες αυτές τις μέρες. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία και καλό κουράγιο και ψυχραιμία στους γονείς. Το έχουμε περάσει και εμείς, ξέρουμε τις δυσκολίες. Να πούμε όμως ότι ο δρόμος της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι μια πλέον διαμορφώνεται ως πρώτη επιλογή. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση των μαθητών μας, οι οποίοι επιλέγουν ένα επάγγελμα όπως υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυχτικός, τεχνικός αυτοκινήτων, αλλά και αρτοποιός, μάγειρας, να είναι η πρώτη τους επιλογή, καθώς βλέπουν ότι έχει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σχολές μαθητείας, η φοιτητική είναι 2 χρόνια και η ειδοποιώς διαφορά με άλλα συστήματα εκπαίδευσης είναι ότι υπάρχει κανονική αμοιβή κατά τη διάρκεια της μαθητείας. Δηλαδή, το παιδί πηγαίνει κανονικά το πρωί σε εργασία, του βρίσκουμε έναν εργοδότη σε μια συναφής ειδικότητα και παράλληλα το απόγευμα φοιτά στη σχολή. Άρα είναι με αμοιβή, είναι αμοιβόμενη λοιπόν η επιμόρφωση και αποκτά το παιδί πολύτιμες γνώσεις για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει αύριο και στα διαδρομία του. Να πούμε επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω των 77% των παιδιών μας, των αποφύτων, συνεχίζει στον ίδιο χώρο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε να περνάνε στα πανεπιστήμια και μετά να κάνουν εντελώς άλλη δουλειά. Αυτό θέλετε να πείτε.
2: Ακριβώς, και βλέπουμε και πολλά παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο και δεν τους αρέσει, θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα και έρχονται στις σχολές μας και ακολουθούν για παράδειγμα το επάγγελμα του ψυχικού, του υδραυλικού, καθώς βλέπουν ότι υπάρχει μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ δυσκολεύομαι να βρω υδραυλικό.
0: Αλήθεια.
1: Και ψυκτικό, αυτή την περίοδο που μπαίνουν τα air condition, για να βρεις ένα ψυκτικό πρέπει να τον κλείσεις από μήνες πριν.
0: Αν μπορείτε να έχετε το μικρόφωνο λίγο πιο μακριά, γιατί μπουκώνει λιγάκι, αν μπορείτε.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Κύριε Πολυμενόπουλε, όμως βλέπουμε ότι αυτό είναι πια πρώτη επιλογή ή δεύτερη αυτές οι σχολές?
2: Να πούμε ότι πλέον είναι και πρώτη επιλογή, δηλαδή πολλά παιδιά έρχονται στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ συνειδητά, καταλαβαίνουν ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, είναι αμοιβόμενοι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η δυνατότητα για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις για επίδομα αθήτησης και στέγασης, κάτι το οποίο κάνει δελεαστικό το όλο πακέτο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη αύξηση των μαθητών. Σήμερα είμαστε γύρω στους 8.000 και υπάρχουν πολύ έντονα ανωδικές τάσεις.
1: Αμοιβόμενοι είναι από την πρώτη στιγμή?
2: Αμοιβόμενοι είναι από την πρώτη στιγμή που θα βρει το παιδί εργασία σε έναν εργοδότη σε συναφή χώρο, όπως σας είπα. Δηλαδή εμείς έχουμε ένα δίκτυο εργοδοτών, συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και βοηθάμε τα παιδιά στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα να βρούνε μια επιχείρηση η οποία θα τους ταιριάζει. Παράλληλα να πούμε ότι χτίζουμε τις συνεργασίες. Έχουμε σήμερα 37 ειδικότητες οι οποίες καλύπτουν όλη την γάμα των, όλων των επαγγελματικών χώρων, με αποτέλεσμα να, τα παιδιά να έχουν μια σίγουρη αποκατάσταση.
0: Δηλαδή, αν εγώ θέλω να γίνω τώρα αρτοποιός, θα μου βρείτε ψωμάδικο να με πάρει?
2: Θα σας βρούμε άμεσα, αρκεί να είστε μέχρι 29 ετών.
0: Εγώ είμαι λίγο πιο
1: μεγάλο. Άρα δεν αφορά μόνο απόφοιτους λυκείου.
2: Είναι οι ηλικίες που μπορούν να έρθουν στις σχολές μαθητείας, είναι από 15, δηλαδή το παιδί να έχει βγάλει το γυμνάσιο, μέχρι 29 ετών. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα και σε παιδιά ακόμα που έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο να αλλάξουν και να έρθουν σε εμάς.
0: Εγώ λοιπόν δεν έχω ιδέα, θέλω να μάθω λοιπόν αρτοποιός, μου βρίσκεται λοιπόν την αρτοποιός να πάω.
1: Άρα στην ουσία κάνει την πρακτική ταυτόχρονα με την
2: επιμόρφωση. Ακριβώς, κάνει την πρακτική παράλληλα με την επιμόρφωση.
0: Και ποιος πληρώνεται, ο σπουδαστής ή ο εργοδότης?
2: Πληρώνεται ο σπουδαστής κανονικά με ένα ποσοστό του κατώτατου μισθού. Δηλαδή στα πρώτα του βήματα έχει ένα καλό ικανοποιητικό, να πούμε, εισόδημα, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί, όπως σας είπα, και με ένα επίδομα θήτησης και στέγασης. Να πούμε παράλληλα με την ευκαιρία ότι λειτουργούν στη ΒΥΠΑ και 30 πρώην ΙΕΚ, μην ΣΑΕΚ, επαγγελματικής κατάρτισης δηλαδή σχολές, οι οποίες και αυτές εμπλουτίζουν την γκάμα των ειδικοτήτων, τα οποία μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν και αργότερα στην σταδιοδρομία τους.
1: Η επιχείρηση επιδοτείται με κάποιο τρόπο?
2: Η επιχείρηση συμμετέχει με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό είναι ουσιαστικά η δυνατότητα που έχουν, για να έχουν και κίνητρο να συνεργαστούν με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, και είναι κάτι το οποίο σίγουρα ωφελεί την επιχείρηση, δεδομένου ότι βρίσκει τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Δηλαδή τα παιδιά είναι καταρτισμένα, μαθαίνουν πράγματα τα οποία είναι συναφή με την ειδικότητά τους, για παράδειγμα ψυχτική, υδραυλική. Οπότε είναι πολύτιμοι συνεργάτες και για την επιχείρηση, για το μέλλον.
1: Και πώς επιλέγετε τις ειδικότητες σε κάθε τόπο?
2: Οι ειδικότητες είναι σίγουρα οι παραδοσιακές ειδικότητες που σίγουρα χρειάζονται, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, αλλά παράλληλα χτίζουμε και νέες ειδικότητες, όπως ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Άρα προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε.
0: Με τα νύχια ασχολείστε.

0: τεχνίτες, λείπουν οι καταρτισμένοι σε αυτές τις ειδικότητες, και εδώ ακριβώς αυτό το κενό ερχόμαστε να συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις να βρουν χρήσιμους τεχνίτες, αλλά και νέα παιδιά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό τους βίο.
1: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις τώρα για τη ΣΑΕΚ?
0: Λοιπόν, και για τις ΕΠΑΣ μαθητείας, τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα μας. Μπορούν να μπουν στο site μας dipa.gov.gr. Είναι μια πάρα πολύ απλή εγγραφή. Και τα μαθήματα υπολογίζουμε να ξεκινήσουν τέλος Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες μπαίνουμε στη σελίδα μας και μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πολλή διαδικασία, να δούμε και τις σχολές, είπαμε έχουμε και στοιχείο σε όλη την Ελλάδα, να δούμε τις ειδικότητες και αν κάποιο παιδί θέλει να σπουδάσει έρχεται από άλλη πόλη, υπάρχει είπαμε και η δυνατότητα για ένα επίδομα σύψης και στέγασης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τα ακούσατε έτσι?
1: Μία διαφορετική επαγγελματική πρόταση.
2: Είναι πάρα πολύ καλά τα κίνητρα. Πάρα πολύ καλά τα κίνητρα για παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν μία τέχνη. Διότι και το πανεπιστήμιο να βγάλουν, πάλι σε μία τέχνη θα πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλουν να πω δηλαδή. Καλές είναι οι σπουδές, αλλά το στομάχι δεν χορταίνει με σπουδές. Δεν φαΐ. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε

Χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα, Χίος, 8:49 από τα λεπτά.
2: Να θυμίσω ότι έχουμε εκπτώσεις μέχρι και 60% στην επαιτειακή συλλογή του εντός. Επαιτειακή λόγω των 20 ετών που έκλεισε. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο και μπορούμε να βρούμε μια συλλογή είτε σε καναπέδες.
1: Σήμερα
2: σε
1: η σκατήλα πάει προς τα βορειά. Είναι,
2: κρεβάτια,
1: έχει πέντε,
2: ναι,
1: βόρειους.
2: Ναι, όχι πέντε.
1: Τέσσερα, πέντε, πόσο
2: είναι. Ναι, θα φτάσει και. Μπορεί να είναι και πέντε, ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι. Και όντως έρχεται.
1: Και παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ βλέπω, άμα βλέπω τρία από φόρ.
2: Προς νοτιά, όχι, αφού είναι βοράς.
1: Άντε πάλι.
2: Από το βορρά. Από το βορρά.
1: Αχ, ρε, προσκοπέ.
2: Πάει προς νότο.
1: Όταν φυσάει προς το βορρά, λοιπόν, πού πάει η σκατήλα.
2: Φυσάει από το βορρά.
1: Ναι. Βόρει άνεμη.
2: Βόρει.
1: Από το βορρά, πού πάει η σκατήλα.
2: Νότια.
1: Μπράβο. Στο Φραγκοβούνι.
2: Ναι, γιατί είπες ότι πάει αλλού.
1: Εγώ είπα πάει αλλού.
2: Τέλος πάντων. Άσχετο.
1: Τι αμορφιά είναι αυτή, ρε.
2: Στο εντός πάντως μπορούμε να βρούμε.
1: Τι υγεία, τι ευεξία από είπα. Απίστευτο πράγμα.
2: Καναπέδες, είπαμε, κρεβάτια, στρώματα, τραπεζάκια.
1: 19 το τηλέφωνο του κταίου. Αυτό το τηλέφωνο ποιο είναι που λέμε, που πάμε να πάρουμε την ανθρωπία.
2: Και πάμε στον κύριο Τσιμή, καλημέρα.
3: Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Γιάννη μου,
1: ναι,
3: είμαστε μυροβόλο νησί. Γι' αυτό ρίχνουμε πάντα τον κύβο.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν,
2: το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο κλείστε.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί μας κάνει παραμβολές, άμα μιλάμε ταυτόχρονα.
1: Τα πουλάκια σήμερα πού είναι,
3: εντάξει.
2: Ναι, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα επενετικό μπράβο στη δράση που έγινε για τον καθαρισμό του λιμανιού. Σε αυτό είμαστε υπέτειοι και εμείς και το λιμεναρχείο και τα πάρτι και όλα αυτά τα οποία έχουν βγει έξω.
2: Τα πάρτι.
1: Να με, ξέρετε.
3: Τα πάρτι που γίνονται με τα μπουκάλια. Χιλιάδες μπουκάλια, να πούμε, πάνω στο λιμάνι βγήκαν από μέσα.
2: Α, τα πλαστικά λέτε.
1: Όχι,
3: ναι.
1: τα μπουκάλια λέει.
2: Και τα...
3: Ναι. Από τα πάρτι που γινόταν και η εικόνα που παρουσιάστηκε.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, σε αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι, όπως και το λιμενικό ταμείο και το λιμεναρχείο και όλοι. Έπρεπε να έχουμε κάποιο σκάφος και να μαζεύουμε τα επιπλέοντα ή αυτά τα οποία βλέπουμε ότι βυθίζονται.
2: Δεν επιτρέπεται, γιατί είναι αρχαιολογικό σχόλιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τέτοιους γύφτους δεν ξανάδανε.
2: Ναι, αλλά δεν το καθαρίζουμε συχνά, γιατί ξαναλέω, είναι αρχαιολογικός χώρος.
1: Λοιπόν, εντάξει, μπούρδες. Σαλόνι βγάλανε από μέσα.
2: Σαλονάκι.
1: Δύο μηχανάκια.
2: Εντάξει.
3: Ποδήλατα. Σωστός.
1: Καμιά χιλιάδα μπουκάλια, λάστιχα.
3: Κάβους. Σίδερα, οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα μπράβο γι' αυτό, για τη δράση. Αλλά και ένα απαξιωτικό λυπάμαι για την εικόνα που άφησαν για το Σαββατοκύριακο μπροστά στα τουριστικά σκάφη. Οι λέξεις βουνιές είναι ντροπιαστικές, από το ύψος του Άχνη Κανέλα έως και του Εσκομπάρ στο Σαβριανού εκεί πέρα.
1: Τι έχει?
3: Λοιπόν, επάνω στο πεζοδρόμιο ήταν το καινούριο πεζοδρόμιο, ήταν οι βουνιές της λάσπης που βρωμούσαν και ήταν μπροστά από τα σκάφη τα ελιμένοντα, τα οποία είναι τουριστικά.
1: Μάλιστα.
3: Δεν τα μάζεψε κανένας.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είναι ντροπή αυτή η εικόνα να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο έτσι. Ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο εκ μέρους μου, διότι μου ζήτησαν όνομα και είπα ότι αν δεν μαζευτούν αυτά τα πράγματα θα βγω τη Δευτέρα και θα τα πω.
2: Μισό λεπτό, λέτε για αυτά που βγάλανε.
1: Τα σκατά, λέει, τα σκατά.
3: Βγάλανε κάποια κομμάτια από μπροστά, από το πεζοδρόμιο που ξεκινάει από την αρχή του πεζόδρομου του καινούριου μέχρι και εκεί πέρα που έγινε η δράση. Δεν μαζευτήκανε όλες αυτές οι βουνιές, οι λάσπες και η βρώμα που υπήρχε.
2: Ναι.
3: Και έμειναν όλο το Σαββατοκύριακο έτσι.
1: Καλώς, ευχαριστούμε.
2: Για
3: να πω όμως κάτι ακόμα.
1: Ναι.
3: Το οποίο είναι ντροπιαστικό και δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, διότι ο ένας δείχνει την ευθύνη στον άλλον. Τα όργανα του λιμεναρχείου ήταν εκεί. Δεν έπρεπε αυτό να το κοιτάξουνε στο τέλος της δράσης? για να μην μείνει έτσι το Σαββατοκύριακο. Και χθες, από Σαββατοκύριακο, όλοι οι κάδοι ήταν πληρωμένοι με πλαστικά μπουκάλια, ζουμιά και τσουβάλια από τα ελιμένοντα σκάφη και δεν μπορούσαν να μαζευτούν Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει κανένας. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα μπουκάλια που ήταν απ' έξω να ξαναπέφτουν πάλι μέσα στο λιμάνι.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα γίνομαι άνθρωποι στο νησί μας.
4: Όχι.
3: Δυστυχώς.
4: Να πάρεις την απάντηση με τιμή, να μην...
3: Μυρωδιές παντού, μυρωδιές παντού.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω μια διάσταση. Μια διάσταση την οποία τη γράψω κιόλας, γιατί τα γραπτά μένουν, όπως ξέρετε. Ποια είναι η διάσταση? Πώς λέγατε την εταιρεία αυτή που ήρθε, Gian...
2: Refresh.
4: Μπράβο. Μαζί με την Άττικα. Αυτοί λοιπόν πήραν την πρωτοβουλία να καθαρίσουν. Μπράβο τους.
2: Όχι, Refresh, λάθος.
4: Θα το βρούμε τώρα. Πήραν την πρωτοβουλία λοιπόν να καθαρίσουν το λιμάνι της Χίου. Το τι βγήκε, παιδιά, από μέσα.
2: Rebreath.
4: Ναι, είναι απίστευτο.
2: Ξανααναπνέω, δηλαδή.
4: Είναι απίστευτο. Έτσι. Όλη η πρώτη τυποκυμαία ενότια είναι γεμάτη με βρωμιές, τις οποίες εμείς ρίξαμε μέσα στο λιμάνι. Εγώ όμως θέλω να βάλω μια διάσταση άλλη. Και το απευθύνω και προς την Άττικα και προς την εταιρεία την Aegean.
2: Aegean Rebreath.
4: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Αλλά την επόμενη φορά να μην έρθετε στη Χίο.
2: Γιατί?
4: Διότι δεν μπορεί να μπαίνουν σε κίνδυνο η υγεία των διτών. Δεν μπορεί να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των διτών. Το επαναλαμβάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήδη
4: να πάει ο Δήμος Χίου.
2: Ναι.
4: Να πάει ο Δήμος Χίου,
2: ναι,
4: και να συνδέσει, ναι, με το βιολογικό καθαρισμό,
2: ναι,
4: τους αγωγούς του κλειστού κολυμπητηρίου, του κλειστού γυμναστηρίου.
2: Το κλειστό νομίζω έχει συνδεθεί, το ανοιχτό δεν
4: του
2: είναι.
4: Γηπέδου, και του γηπέδου ο παλιός τουρκικός αγωγός, όλο το σκάτο καταλήγει μέσα στο λιμάνι.
2: Εντάξει.
4: Μπροστά σου, Χανδρή.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
4: Μόνο η Χίος μπορούσε να έχει αυτή την επιτυχία, την παγκόσμια επιτυχία. Μπροστά στο υπαρθμόν, ένα τουριστικό μέρος του νησιού, δηλαδή το σύμβολο που είναι το Χανδρή, σε πάση περιπτώσει, να πέφτουν τα λίμματα του κλειστού και του γυμναστηρίου ομά μέσα. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στο σκατό. Αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Δεν είναι καθοκορδική στην Αττικά ούτε στην Ελλάδα. Είπαμε ότι είναι επενετή και ότι δεν ξέρανε κιόλας. Μου λέγανε εμένα οι δίτες, είμαστε δεμένοι με το σκηνή χέρι με χέρι για να μην χαθούμε μέσα στο σκατό.
2: Στο ένα μέτρο.
4: Στο ένα μέτρο. Δηλαδή, απίστευτο. Ολόκληρες βουνιές που λέει και ο τέτοιος, κομμάτια σκατά βγαίνουν στο... Ο Δήμος τώρα υποτίθεται ότι κυνηγάει τις πολυκατοικίες και τους πολίτες να μην πετάνε τα λίμματα μέσα και τα πετάει ο ίδιος. Στο νότιο μέρος του λιμανιού που είναι το Αιγό.
2: Πόσα είναι τώρα τα...
4: Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε στο παιδό, ρε. Στοπ, θα συνδεθούμε με το βιολογικό.
2: Εντάξει.
4: Είναι δυνατόν?
2: Σιγά σιγά.
4: Και αυτό ξαναλέω εγώ, η Άττικα. Αλλού, πηγαίνετε αλλού, πείτε στοιχείο, δεν μπορούμε.
2: Πήγανε και στα μεστά.
4: Είναι επικίνδυνο. Μα δεν στα μεστά δεν είπανε ότι έχει σκάτω.
2: Όχι, εκεί είχε δίχτυα.
4: Άλλη δίχτυα. Και δίχτυα θα έχει και παραγάδια. Θα έχει και
2: πολλά δίχτυα. Θες να μάθεις μουσική?
4: Είναι εγώ για μουσική?
2: Δεν είσαι.
4: Άσε με.
2: Πάντως, αν
4: έχεις
2: παιδάκι, ποιος θέλεις? Έχει το Δύο Υγείας, έχει πολλούς καθηγητές και πολλά όργανα που μπορείς να μάθεις.
4: Είδα το Γιώργη εκεί στο καθαρισμό, το Γιώργη το Μουσετζή.
2: Ναι.
4: Τον είδαμε ένα δίμετρο δίπλα. Του λέω, ρε, ποιος είναι τούτος?
2: Το Δύο Υγείας, πάντως, για να μην χάσουμε τη σειρά, το Δύο Υγείας.
4: Το μωρό αυτό.
2: Από τις 13 Ιουνίου, δηλαδή από την προσεχή, από το προσεχές Σάββατο μέχρι 25 Ιουνίου, που είναι όχι αυτή αλλά η επόμενη Πέμπτη.
4: Οδική εμένα.
2: 13 λοιπόν με 25 Ιουνίου παραδίδει δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα.
4: Να το, α, πάω.
2: Μπορούν οι γονείς που ενδιαφέρονται να πάνε τα παιδιά τους να συναντήσουν τους καθηγητές του ΟΔΙΟΥ, να ενημερωθούν για τα μουσικά όργανα και για τα μαθήματα που γίνονται και αν επιθυμούν μετά να τα εγγράψουν για την φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Έχει και, και τμήμα χοροδίας.
4: Έχει. Μπορεί να πάω δηλαδή.
2: Μπορεί να μάθει τραγούδι.
4: Α, μπράβο.
2: Χλωμό το κόμβο, αλλά μπορεί.
4: Ναι, παιδί μου, προσπαθήσουν οι άνθρωποι.
2: 2271-041-074 το τηλέφωνο του ΟΔΙΟΥ. 41-104 ένα ακόμη τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να πάρετε και να ενημερωθείτε. 13 με 25 Ιουνίου, έτσι. Σήμερα ξεκινάει, χθες είχαμε την παρέλαση λόγω της τελετής έναρξης, αλλά σήμερα στην ουσία ξεκινάνε οι αγώνες.
4: Έγινε παρέλαση μέσα σκατά.
2: Οι
4: άνθρωποι περπατήσανε στα καράβια.
2: Δίπλα. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Εανίδων Τεχνικής Κολύμβησης στο Ιωνικό Κολυμβητήριο.
4: Μπράβο. Μπράβο για την διοργάνωση.
2: Λοιπόν. Εκεί βρίσκεται ο Μανώλης Βερβεράκης, δεν είναι εδώ.
4: Αυτός είναι εκεί.
2: Αυτός είναι εκεί. Εμείς είμαστε εδώ.
4: Τι κάνει και εδώ πέρα. Κολυμπάει.
2: Δεν το κόβω να κολυμπάει.
4: Λοιπόν. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.

0: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

ωραίες γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 μέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδα Αλήθεια το προβάλλει πρωτοσέλιδα σημειώνοντας «Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της». Ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάφορα, η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα μέσα σε ένα τοπίο διάλυσης. Το υπεραστικό κτέλ παρέδωσε το πνεύμα αφήνοντας χρέη παντού. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου είναι πολίτες β' κατηγορίας εδώ και 300 ημέρες και το αστικό κτέλ για να μην πάθει ότι και το υπεραστικό έχει προειδοποιήσει ότι τέλος Ιουνίου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Κατά τα άλλα, με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκινήσαμε από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού μας. Από χθες Κυριακή 7 Ιουνίου το επιβατικό οχηματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Το πλοίο έχει αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στα προηγούμενα περάσματά του από τη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή των νησιών του Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Attica Group θα παραμείνει στη γραμμή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Γιώργου Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, ειδοποίησε από την Πέμπτη το Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγω και του βραχόντους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφηξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα Νένητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφθησης δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια κυρία Κυλούκου και όλο το στελαχιακό δυναμικό της υπηρεσίας. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών, από την 96 ΑΤΕ ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νησιών Ινουσών και Παναγιάς, με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβίει στο μόνιμο επιτηρικό φυλάκιο. Γιορτή της τεχνικής κολύμβησης για άλλη μία χρονιά στο νησί μας. Χθες το απόγευμα, την παρέλαση αθλητών που έγινε από το Χανδρής μέσω της προκυμαίας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ως γνωστόν, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Παρουσία του Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, Πέμπτη 11 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντλιοστάσιο Τύλι μέσα στη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Σύλλογο Ηλιακτίδα και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ικαρίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακαρώδη Διαβήτη, διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακαρώδη Διαβήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία 27 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Παγνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Φίβου και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και τον Μαθιό Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης Γερμανία, ελεκτή στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων: τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτρες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτρες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για τυχείο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα εικόσιμα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως εικόσιμο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά εικόσιμα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Υγείας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 και 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Το πρωινό πρόγραμμα άρχισε στις 9 το πρωί, το απογευματινό στις 5. Στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Ο Κώστας Βασιλάκης ανανέωσε την τεχνική ηγεσία της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας και θα έχει βοηθό τον Στέλιο Μανάρα. Ο Δημήτρης Ντούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Θημιανών. Για τα ημιτελικά των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, 3-0, στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και ο αγώνας Πανιόνιος Βαρβασιακός Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 3-1. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίδη και Κρίνης 2 στο Βαρβάσι. Στο Βροντά διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, άγνωστη επιτίθεται τη νύχτα στα γραφεία του ΕΑΜ στην Απλοταριά, όπως εισερχόμεθα αριστερά το πρώτο κτίριο στον δεύτερο όροφο και σπάνε τα πάντα ανενόχλητοι. Ο πρωτοπόρος του ΕΑΜ σημειώνει: «Μία σπήρα ενόπλων μπράβων κατατσάκισε, γκρέμισε και θρημάτισε μέσα στη μύτη της αστυνομίας στα γραφεία μας και παρά την τριπλή μας προειδοποίηση δεν βρέθηκαν από τους αρμόδιους ούτε οι δράστες, ούτε οι υποκινητές, ούτε η ηθική αυτουργία αυτού του βανδαλισμού». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1980 εγκαινιάστηκε το Μύριο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟ τα 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιονικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος, και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: πει κανείς.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιουνίου. Με ζέστη η σημερινή ημέρα. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Αύριο Τρίτη θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Και μικρή ανάσα δροσιάς αναμένεται πια το Σαββατοκυριακό. Ευτυχώς πνέουν και βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας, που βελτιώνουν λίγο την κατάσταση.

Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σε μία εβδομάδα, δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν. Είναι η τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους. Έπεσε σήμερα και οι αυλές στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία.

Αγωνία προκάλεσε στους κατοίκους της Εύβοιας ο μεγάλος σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Προκάλεσε ζημιές σε περίπου 15 σπίτια. Στη Δαχνούσα Εύβοιας ο σεισμός άγγιξε τα 5,2 ρίχτερ και ορισμένα σπίτια, μάλλον τείχη ορισμένων σπιτιών έχουν καταρρεύσει. Λίγες ώρες μετά την σεισμική δόνηση των 5,2 ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια, έγινε σεισμική και στην Αττική. Είχαμε ένα νέο σεισμό 4,3 της κλίμακας ρίχτερ στις 5 και 13 σήμερα τα ξημερώματα. Το επίκεντρο αυτού του σεισμού εντοπίστηκε σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα.

0: Ανάφελεξη στη Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα του Ισραήλ.
1: Πάλι στη σκέψη.
0: Φαίνεται ότι έγινε ο Νετανιάχου άψηφα εντελώς τον Τραμπ. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πόλεις. Και το Ιράν εκτόξευσε νέους πυράβλους.

0: αγαπάει.
1: Τώρα στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται τα σενάρια για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, με πιθανότερο μήνα τον Οκτώβριο, έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Στην κυβέρνηση ζυγίζουν τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό. Πάντως οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τέλος του καλοκαιριού, ενώ μέχρι τότε στόχος είναι να κλείσουν εκκρεμότητες και να ανεβάσουν ταχύτητα οι κομματικές μηχανές.
0: Που με κατάδυσαν παιδί δυστυχισμένο.
1: Όσοι υποστηρίζουν αυτή την προσφυγή, την γρήγορη προσφυγή στις κάλπες, επικαλούνται τέσσερις βασικούς παράγοντες. Μία επίσπευση της εκλογικής αναμέτρησης δεν θα αφήσει χρόνο στα νέα κόμματα να οργανωθούν περισσότερο. Θυμίζουμε ότι στις τελευταίες μετρήσεις ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση, ενώ ανάλογα με τη δημοσκόπηση το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού είναι είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη θέση, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Έχουν πάρει φωτιά τα σενάρια πως έρχεται κόμμα Σαμαρά, που αναμένεται να απευθυνθεί στην γκρίζα ζώνη των γαλάζιων ψηφοφόρων, δηλαδή σε όσους είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στο 2023, αλλά στην πορεία που μακρύθηκαν και τώρα είναι να αποφασιστεί. Υπάρχει ανησυχία για τη φθορά που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος μεγάλης έντασης, όπου θα κυριαρχούν δύσκολα θέματα για την κυβέρνηση.

Και κλείνουμε με μία έρευνα από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ποιος παίρνει την ευθύνη? Οι Έλληνες καταναλωτές ήταν με διαφορά οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον μήνα Μάιο, με το ποσοστό, όσο δηλώνουν ότι μόλις θα βγάζουν πέρα, να αυξάνεται συνεχώς, ενώ εκείνων που καταφέρνουν να βάλουν χρήματα στην άκρη, εδώ γελάμε, παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο Έλληνας δέχεται συνεχώς μεγάλη πίεση. Το 65% δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα, από 63% που ήταν το προηγούμενο μήνα, μόλις 18% του συνόλου αποταμιεύει λίγο ή πολύ, παράλληλα το 9% από 12% που ήταν τον Απρίλιο αναφέρει ότι αναγκάζεται να βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις του.

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, το προηγούμενο 12μήνο το 69% των Ελλήνων είδε επιδείνωση. Μόλις το 1% είδε μικρή βελτίωση. Για το προσεχές έτος τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 67% και 2% αντίστοιχα, με τις εκτιμήσεις τους να είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξη σε σχέση με εκείνες του Απριλίου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: φόρος ενώσεως 92 αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να πάμε να κάνουμε, δεν κυκλοφορούν σήμερα όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες λόγω της χθεσινής αργίας. Κάνουμε αρχή με τα νέα. Άδειες. Τι αλλάζει? Νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι? Σε τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα? Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Αντώνης Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης? Πάπας Λέων 14, ο Θεός είναι με τους φτωχούς, 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Πάμε στην απογευματινή. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρες. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα για τον μίνι ανασχηματισμό. Μαντούδη, νύχτα αγωνίας στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία σύμφωνα με το Lancet. Εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης, κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς, γιατί το Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα. Γαβριήλ Σακελαρίδης, η ενότητα της αριστεράς ως πολιτικό σχέδιο. Θεόδωρος Καρακώτας, πέθανε σε ώρα εργασίας ο εργάτης που έσωσε τη ζωή Αστέγου. Κυβέρνηση την Πέμπτη μήνυ ανασχηματισμός. Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, ευρωπαϊκό σήμα κινδύνου για τα δικαιώματα. Πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί? Ρουκέτες στην Ειρήνη, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Η γραμμή Φάμελου και η Γεωργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Κόντρα νιούς, μαύρο Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική, σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Δυσίωνη έκθεση για την Ελλάδα, νέοι με πτυχία, με δουλειές χαμηλής ποιότητας. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Ζημιές, κατολισθήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας.
Αττική 2 στις 3 παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Συνεχίζουμε με την εστία, βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη του Συνόδου της Άγκυρας. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη ήθελε η Χαμάς. Μόνος δρόμος, ο συμβιβασμός και η ενσωμάτωση στο σύστημα, τα νέα δίπλα μέσα Μαρά και Τσίπρα. Λάθος θεραπεία για πληθωρισμό κόστους, η αύξηση επιτοκίων. Πάμε στην πολιτικά, τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τρομοκράτη στην Κρήτη, ο μοναχικός λύκος της Χαμάς είχε οπλίσει και ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει. Πάμε και στη Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι, σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Ιδιωτικό χρέος 4 μέτρα, κοροϊδία για τη μείωση του. Πάμε να δούμε και, και την ναυτεμπορική, την οικονομική εφημερίδα. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην Ελλάδα. Πλάνο 350 εκατομμυρίων για διαστημικές τεχνολογίες στην Ελλάδα. Βαρύ οικονομικό κόστος των 100 ημερών του πολέμου. Στο στόχαστρο ελέγχων ιδιοκτήτες ακινήτων, αποδέκτες χρηματικών δωρεών και πολιτικά πρόσωπα. Και η One Voice, σκάνδαλος στις πολεοδομίες, ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια. Η εγκληματική οργάνωση είχε απλώσει πολλοκάμια στις υπηρεσίες δόμησης των Δήμων Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Προστάτεψαν τον Γιανακόπουλο κρύβοντας τα έσχη του στο ΟΑΚΑ. Ο υπάλληλος του φαρμακοβιομήχανου μεταδίδει τους τελικούς, διασυρμός της ΕΡΤ. Το σύστημα Σημίτη χορηγός του κόμματος Σαμαρά. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μία αποκάλυψη όπως την χαρακτηρίζει κάνει σήμερα η εφημερίδα One Voice. 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα. Πάμε για σύνδεση με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά, όπως πάντα, οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

0: πατρία.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς Αγίου Σαμαργύρου, ανατμήματα λόγω τροχιών ατυχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Βουλιαγμένη από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τους Καραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στον ιδιωτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως ανισυντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτο των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμό σήμερα είναι νωρίς το πρωί και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Αραβικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη στην Ιορδανία. Η ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,5 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,5 δολάρια ανά βαρέλι. Τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον ένα ντρόουν επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος στρατού στο Reuters. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 3 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει. χαλάει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείους χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάκοπα, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατικό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βροντάδου που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα Νένιτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δίδυμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο 3η 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο
Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φοαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι.

0: αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλίουβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ράδιο Αλήθεια

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της Μεσογειακής Μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: και μισή δείχνει ήδη το ρολόι. Να σας πούμε ότι χθες είχαμε την παρέλαση των αθλητών και των αθλητριών
1: το γράμμα μου
0: για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων, μια γιορτή του αθλητισμού στο νησί μας. Ξεκίνησε σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Με τους γάλους σου να πιάνει, να πίνει και...
0: Λοιπόν, με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη, θα ξαναβρεθούμε γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟ τα 24ωρη απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47-24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε πάρτι το καφεδάκι σας. Το δεύτερο, το τρίτο, δεν ξέρω, το πρώτο. Και ελάτε να τα πούμε εδώ μέσω του Ράδιο Αλήθεια με την εκπομπή Χιώτη και Ράδιο Παλμή μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη σήμερα που γιορτάζει.
1: Αντέχουμε μαζί.
0: Αντέχουμε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα γενικώς. Αντέχουμε μαζί χώρια
1: η ζωή. Αντέχουμε.
0: Αντέχουμε με τούτους που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Μέσα σε μόλις 101 ημέρες η Μέση Ανατολή εξελίχθηκε ξανά στο πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. 28 Φεβρουαρίου θυμίζουμε ξεκίνησαν όλα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευνηδιαστικά πλήγματα κατά του Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Από εκείνη τη στιγμή άνοιξε ένας κύκλος στρατιωτικής κλιμάκωσης χωρίς προηγούμενο, που καίει ακόμη την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε φτάσει γενικώς να μετράμε, να μετράμε ημέρες πολέμου σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ο Γκέρτνερ.
0: Μου άρεσε που στην αρχή όλοι θεωρούσαν ότι εντάξει, θα είναι του τύπου ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Α, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, αυτό πηγαίνει για τον πλανητάρχη.

0: μεξική ζωή.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ τις τελευταίες ώρες εξαπολύουν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σύγκρουσης που σύντομα θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Έχουμε πολλαπλά μέτωπα από το Λίβανο και την Ιεμένη έως τον Περσικό κόλπο. Κάτε τα λοιπά, εμείς εδώ κουνιόμαστε, στη Βόρεια Εύβοια έχουμε αρκετούς μετασεισμούς, 70 λέει έχουν καταγραφεί, καταγράφηκαν μόνο τη νύχτα. 5,2 Ρίχτερ ήταν ο βασικός σεισμός. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει και επίσκεψη του κλιμακίου του ΟΑΣ. Ελπίζουμε πάντως εκεί, αν έχουμε προβλήματα, να αποκατασταθούν πιο γρήγορα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά το σεισμό της Άμμου το 2020. Ναι. Από τότε, για παράδειγμα, στοιχείο έχουμε πληγωμένο το κτίριο του Τελωνίου και ακόμη εκεί βρίσκεται, δεν έχει πέσει. Ούτε έχει φτιαχτεί. Η υπηρεσία μόνο έχει μεταστεγαστεί και πληρώνει ενίκιο το ελληνικό δημόσιο γιατί λεφτά υπάρχουν. Εννοείται ότι το πολιτικό θερμόμετρο είναι αρκετά ψηλά. Περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να έχουμε κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με αυτές τις αλλαγές, λέει, θα φανεί αν θα κάνει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο φθινόπωρο ή αν θα πάει κανονικά στο 2027 με το κλείσιμο της τετραετίας. Πάντως σηκώνει τα μανίκια και ο Σαμαράς, ετοιμάζεται για ακόμα. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται. Κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση σχεδόν. Φαίνεται να παγιώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα και στην τρίτη θέση το κόμμα Καριστιανού. Τέταρτη το Πασόκ. Σε πήγαν στο βυθό σου. Στα δικά μας τώρα, είχαμε Σάββατο και Κυριακή μία ενδιαφέρουσα επιχείρηση στο λιμάνι, υποβρύχιος καθαρισμός λοιπόν, ο οποίος έγινε με τη συμμετοχή και της Attica Group. Έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των διτών, τα όσα είπαν στο Γιάννη Τζούμα σε σχέση με τα νερά του λιμανιού μας, τα οποία λέει είναι ιδιαίτερα θολά, με έντονη παρουσία ιζήματος και λάσπης.

Τα όλα θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την Αρετή Παλιού από το βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις ΑΠ για τις βιβλιοπαρουσιάσεις που διοργανώνουν για μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ θα μιλήσουμε και για το θέμα που έχει να κάνει με την ταφή μιας νεκρής μετανάστριας στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου. Είχαμε κάποιες δηλώσεις στο Γιάννη Τσούμα, του ιδιοκτήτη του Γραφείου Κηδιών, του Γιώργου Μαστοράκη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την απάντηση του Δήμου. Ο κύριος Μαστοράκης καταγγέλει ότι ενώ είχε ειδοποιήσει από την περασμένη Πέμπτη για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ταφής, δεν υπήρχαν ανοιχτοί λάκοι στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου και τελευταία στιγμή στην ουσία έγινε ένα άνοιγμα ενός τάφου με τη μεταφορά μάλιστα και ενός μηχανήματος το οποίο έκανε εργασίες σε άλλη περιοχή της Χίου. Λοιπόν, η καλή είδηση είναι ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων που διεξάγεται στην Άχιο. Για μία ακόμη φορά η Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης ψηφίζει Χίο. Πέρσι μας είχε επιλέξει για δύο μεγάλες διοργανώσεις. Φέτος για μία ακόμη. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε 150 αθλητές, αν δεν κάνω λάθος, από 18 χώρες στο νησί μας και όχι μόνο αθλητές, αλλά και αθλητικούς παράγοντες και μέλη των οικογένειών τους, συνοδούς κλπ. Γιατί μιλάμε και για νεαρά άτομα στην ηλικία. Κάποια εξ αυτών συνοδεύονται. Μια γιορτή της κολύμβησης αυτές τις ημέρες στο Ιωνικό. Όσοι έχετε χρόνο και διάθεση, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε πρωί και απόγευμα. Είναι οι αγώνες με ελεύθερη είσοδο να γνωρίσουν και το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης. Πρώτη στάση για διαφημιστικά μηνύματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δυστυχώς δεν βλέπουμε ακόμη λύσεις στον ορίζοντα. Έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες στην Χίο. Παρεπιπτόντως, σήμερα συμπληρώθηκαν και 300 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στο νησί. Δηλαδή, από τότε που τράβηξε χειρόφρενο το υπεραστικό κτέλ. Έχουμε μόνο κάποια δρομολόγια στην Αμανή με ευθύνη του Δήμου. Επειδή όμως έχουμε περικοπές και στα δρομολόγια που εκτελούνται από το αστικό κτέλ και επειδή ισχύει, γιατί ακόμη δεν έχει αναιρεθεί, η δήλωση του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ ότι αν δεν αλλάξει κάτι από τις 30 του Ιούνιου θα σταματήσουν και τα δρομολόγια 30 ή 15 του Ιούνιου. Θα το δω. Θα σταματήσουν τα δρομολόγια και του αστικού κτέλ. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε με μία συμπολίτησά μας, η οποία μένει σε μια περιοχή κοντά στην πόλη, στον Καρφά, και αντιμετωπίζει προβλήματα για τη μετακίνησή της από και προς την συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε τώρα μια περιοχή στην οποία μετακινούνται ή θα ήθελαν να μετακινηθούν και αρκετοί τουρίστες. Περισσότερα θα πούμε μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις. Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, η προειδοποίηση του αστικού ΚΤΕΛ ότι θα σταματήσει τα δρομολόγια ήταν για το διάστημα μετά τις 30 του Ιούνιου. Το λέω αυτό γιατί πριν τις διαφημίσεις είχα ένα ερωτηματικό αν έλεγε το τελεσίγραφο στις 15 του Ιούνιου ή στις 30 του Ιούνιου. Μέχρι τότε βέβαια τα δρομολόγια, όπως είναι γνωστό από τον Απρίλιο, έχουν μειωθεί. Την Κυριακή δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια και τις καθημερινές τελειώνουν νωρίς το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Δυστυχώς το πρόβλημα μετακυλίεται στους πολίτες οι οποίοι το αντιμετωπίζουν, ανάμεσά τους και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Η κυρία Λουλού Μπελέγρη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να ενώσω και εγώ την αγανακτισμένη φωνή μου σε αυτό που γίνεται. Από το 80 που έχω σπίτι στον Καρφά, πάγω και έρχομαι, και όχι μόνο εγώ και όλοι εκείνοι που έχουν σπίτια στον Καρφά, πάμε και ερχόμαστε, μας εξυπηρετούσαν και μας εξυπηρετούν ως τώρα με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα τι έγινε και πώς γίνεται να κοπεί αυτό το συγκοινωνιακό μέσο, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρχονται άνθρωποι τώρα από την Αθήνα, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί, δεν μπορούν να αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τι πράγματα, πώς να σας το πω, θα προχωρήσει ο τουρισμός σε αυτό το έρημο νησί. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, τα αεροδρόμια δεν προχωρεί, όλα αυτά. Βγαίνουν άλλοι άνθρωποι από τα άλλα νησιά, επαινούν τις προσπάθειές τους. Εμείς, πώς να σας το πω, τώρα τι θα γίνει, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα. Δεν μπορώ να παίρνω ταξί κάθε που μου, δηλαδή μου δίνεται μια ανάγκη να κατεβώ στην πόλη, πώς θα κατεβέζω. Αυτό είναι το παράπονό μου.
1: Ναι.
2: Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, να βρεθεί ο κύριος, πώς το λένε, ο κύριος Μιχαηλίδης που είναι του Πασόκου, οι άλλοι όλοι, ο αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος, όλοι αυτοί, δεν ξέρω σε ποιανού αρμοδιότητα μπλέκει, εν πάση περιπτώσει να καθίσουν κάτω να τα συζητήσουν και να βρουν μία λύση.
1: Κυρία Μπελέγρη, εσείς πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε λεωφορείο, ας πούμε, κατά τη διάρκεια ενός μήνα?
2: Όχι, εγώ μένω, ας πούμε, ως τώρα έμενα από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Βέβαια, ειδοποιούσα το σούπερ μάρκετ, μου έφερναν τις προμήθειές μου, αλλά θέλω ένα γιατρό, θέλω κάτι έκτακτο.
1: Παίρνετε το λεωφορείο και πηγαίνετε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και ήταν και οι άνθρωποι όλοι, σας το τονίζω αυτό, πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Πάρα πολύ. Μας εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο. Και έπειτα πάλι να κάνουμε τις δουλειές μας, να γυρίσουμε στο εξοχικό. Εντάξει. Και το χειμώνα είχαν και εκεί δρομολόγια. Πηγαίναμε από καιρού σε καιρού να δούμε το σπίτι, να δούμε τέλος πάντων ότι να δείξουμε ένα αυτό στην περιουσία μας.
1: Και ο Καρφά δεν είναι και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη. Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν μπορείς να μετακινηθείς από την πόλη στον Καρφά, τι συζητάμε.
2: Ειδικά ο Καρφάς που είναι και πολύ κοντά στην πόλη, είχαμε πάρα πολύ, δηλαδή στην παραλία γινότανε, τι να σου πω.
1: Είχε μέσα στο λεωφορείο δηλαδή με κόσμο, λέτε ότι ήταν δρομολόγια με κόσμο.
2: Ήδερα περιμέναμε εκεί στο Γιαμού, εκεί ξέρετε, ένα παγκάκι, το οποίο ο Θεός να το κάνει παγκάκι από πέρσι, ενώ είχε ένα πολύ ωραίο παγκάκι, καθόταν άνθρωποι με μπαστούνι, άνθρωποι ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, και περιμέναν το λεωφορείο, να περάσει το λεωφορείο να τις πάρει. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς συγκοινωνία. Πού ξανακούστηκε, βρε κοριτσάκι μου, αυτό το πράγμα? Πού ξανακούστηκε, πέ μου ένα μέρος.
1: Το αυτονόητο λέτε, κυρία Μπελέγρη. Είναι εύλογη η απορία σας. Το θέμα είναι ότι ακόμη δεν έχουν απαντήσει.
2: Ο κύριος Περιφερειάρχης, ακούσαμε που σου έδωσε, δηλαδή από τα 60 και έπειτα, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι να μην πληρώνουν. Εμάς τι κάνουνε, μωρέ, τι κάνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το αυτονόητο δεν είναι αυτό? Αυτό και μόνο, δεν έχω τίποτα.
1: Κρατά.
2: Να σας πω, η αγανάκτησή μου όσο πλησιάζει ο καιρός είναι μεγάλη, γιατί δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Δεν βρίσκεται λύση προς το παρόν. Δεν έχουμε κανένα φως να πούμε, α, ωραία, εντάξει. Δεν έχουν τα πολλά, βάζουν 5-6 την ημέρα, θα εξυπηρετούμεθα και με αυτή τα δρομολόγια. Τίποτα. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπελέγρη. Νομίζω ότι εκφράζεται ένα αρκετά μεγάλο μέρος του κόσμου που μετακινείται μέχρι σήμερα με τις συγκοινωνίες.
2: Γιατί καλά να έχεις αυτοκίνητο, πηγαίνεις, έρχεσαι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είμαστε και πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούμε το μέσο το λεωφορείο. Δεν έχουμε κανένα παράπονο με τους ανθρώπους. Σας το λέω αυτό.
1: Ακούστηκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και
1: να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και τι απαντάνε τώρα οι αιρετοί μας στην κυρία Μπελέγρη? Ήταν παράλογα αυτά που είπε? Όχι. Ποιος θα δώσει λύση? Μέχρι τώρα παρακολουθούμε το πινκ πονγκ. Η κυβέρνηση, ακόμη και μέσω του κυβερνητικού βουλευτή, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη στο Γιάννη Τσούμα και θα παρουσιαστεί και την Πέμπτη στην εκπομπή Αυτοπροσώπος και ρωτάται για μια ακόμη φορά για το θέμα των συγκοινωνίων, πετάει τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση και λέει να αναλάβουν περιφέρεια, δήμος, κυρίως δήμος, να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Δήμος λέει χωρίς χρήματα εγώ τι να κάνω, η περιφέρεια πάλι μια από τα ίδια. Και ενώ εκτοξεύεται τον μπαλάκι από τη μία πλευρά στην άλλη, αυτοί οι τρεις εκπρόσωποι μας, εμείς τους ψηφίζουμε και τους τρεις, και την κυβέρνηση και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, δεν έχουν καταφέρει, και φανταστείτε την όλη και από το ίδιο κόμμα, να κάτσουν σε ένα τραπέζι από κοινού, να τα βάλουν τα πράγματα κάτω και να πούν έχουμε ένα πρόβλημα, πώς μπορούμε από κοινού να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση και σε αυτή την προγραμματική σύμβαση να θέσουμε τους όρους, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες του κάθε ενός, να πάει λίγο παρακάτω αυτή η ιστορία. Μπορείς να αφήνεις τον κόσμο στα χωριά χωρίς λεωφορείο 300 μέρες τώρα και από τις 30 του Ιούνιου να μην έχουν ακόμη και οι κοντινές στην πόλη περιοχές λεωφορείο? Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, πάω στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Του ιστορία.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσαν μια μεγάλη κλίμακα επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα που ανήκουν στο Ιράν, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο. Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο κτίριο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν και έκρηξη στο αεροδρόμιο Σιράζ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, σήμερα το πρωί η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό επιχειρήσει ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ χθες από την Τουρκία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα δέχθηκε το βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόουν που εισήλθαν στον ενέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στο χαμόγελο του παιδιού. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κρήτη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητεί το από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Διαβαθμισμένης δυσκολίας και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία ήταν τα θέματα της ιστορίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας ήταν τα θέματα στη φυσική, ενώ απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στη Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ρινσκεφιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο κομμανίκες που χρειάζονται για να στεφθούν πρωταθλητές. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με γκολ του Εσποζίτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της Εθνικής Ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημερώση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο θυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό. Για πρώτη φορά από το 2005 και τον Ναδάλ, το Ρόλαν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του με το 3-2 σετ επί του Κομπόλη.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε! Τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμένα.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 ημέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδια Αλήθεια το προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα. Σημειώνοντας, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της. Η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, ο Δήμος Χίους φυρίζει αδιάκοπα, η πρόεδρε των κοινοτήτων του νησιού μας είναι Βουβή, η κοινωνία παράλυτη. Και καταλήγει με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης, περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Από χθες Κυριακή το επιβατηγό κυματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, είχε ειδοποιήσει από την Πέμπτη τον Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγο και του βραχώδους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 χθες το μεσημέρι με την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφιξη μηχανήματος του Δήμου που σκόταν στα νέντα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών, αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφυσης δασών Χίου. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγιάς των Ινουσών, από την 96 αυτή ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυψης μεταξύ των νήσων Ινουσών και Παναγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Δίδυμας και αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Απούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φωαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 και 69-78-77-62-32. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Η κόμισα της φάμπρικας, η κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδετέρη ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλίουβα. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Σχετική ραδιοπαλμή, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Να σας πούμε ότι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την οποία θα σας μεταδώσουμε και ραδιοφωνικά, δεν ξέρω κατά πόσον είναι η είδηση, ειλικρινά τώρα το λέω, γιατί μάλλον ως το πιο σύντομο ανέκδοτο ακούγεται όταν κάποιος δηλώνει το ότι ολοκληρώνει το δημοτικό κήπος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο ανάδοχος του έργου ζητά νέα δίμηνη παράταση. Που σημαίνει ότι αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, θα φτάσουμε πια καλό Αύγουστο για να τελειώσει ο δημοτικός κήπος και θα είναι η 7η στη σειρά παράταση, με το έργο να έχει ξεπεράσει τους 45 μήνες από την ώρα που ξεκίνησε το κατασκευαστικό κομμάτι. Και βέβαια να πούμε ότι τώρα πια η παράταση δεν μπορεί να δοθεί και από τον Δήμο. Θα πρέπει να μεταφέρει ο Δήμος το αίτημα στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το Δήμαρχο, αλλά προς το παρόν εμείς λέμε να κάνουμε μία παράκαμψη σε αυτή την ατζέντα που εν πάση περιπτώσει προκαλεί και αγανάκτηση και θυμό και είναι να μπορεί κανείς πώς θα έχουμε καταφέρει να έχουμε τόσο μεγάλες καθυστερήσεις σε δημόσια έργα στο νησί μας. Και χαρακτηριστική, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η περίπτωση του δημοτικού κήπου. Θα αλλάξουμε ατζέντα και θα πάμε σε βιβλιοπαρουσιάσεις, έτσι, γιατί θέλουμε και γιατί μπορούμε να παρουσιάζουμε και το θετικό που γίνεται στην αρχή, όπως αυτή η πρωτοβουλία από το βιβλιοπωλείο Αλφα Πιερετή. Παλιού είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας φέρει εδώ στοιχείο 5 συγγραφείς για να παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Ένας και ένας οι συγγραφείς. Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, όντως είναι ένας και ένας. Ήταν ο μεγάλος στόχος για φέτος το καλοκαίρι. Όπως και πέρυσι το καλοκαίρι που κάναμε την αρχή μας με κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις, έτσι και φέτος το καλοκαίρι θελήσαμε να κάνουμε μία σειρά από θερινές βιβλιοπαρουσιάσεις για να δώσουμε την ευκαιρία και στο κοινό της Χίου αλλά και στους επισκέπτες για μία πολιτιστική εμπειρία που εδώ στο νησί, τουλάχιστον το χειμώνα, δεν είναι καθόλου συχνή. Mm-hmm. Οι παρουσιάσεις βέβαια που θα έχουμε πέραν των κανονισμένων από τους άλλους εκδοτικούς οίκους θα είναι και οι καθιερωμένες παρουσιάσεις από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ, οι οποίες ακόμα δεν έχουν όλες προγραμματιστεί. Όμως αύριο ξεκινάμε ημέρα Τρίτη 9 Ιουνίου με την βιβλιοπαρουσίαση του Γιώργου Χάμπα. Πρόκειται για το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Απούσα». Θα γίνει στις 7 η ώρα στον πεζόδρομό μας, μαγαζιωτήσεις 5. Θα συνεχίσουμε 12 Ιουνίου την Παρασκευή με τον Κωνσταντίνο Πουλή, που θα γίνει επίσης στον πεζόδρομό μας. Το βιβλίο με τίτλο «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι».
0: Δεν το έχω διαβάσει, αλλά και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην εποχή που ζούμε.
1: Έχει πράγματι πολύ ενδιαφέρον και ο Κωνσταντίνος Πουλής έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό σε όλη την Ελλάδα ως δημοσιογράφος με τις εκπομπές του στο The Press Project, την ανανασκόπηση και την φάρμα των ζώων. Και θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα κοινό που στοιχείο είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά θα συνεχίσουμε 23 Ιουνίου με τον Ισίδωρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια», που έχει γίνει best seller από την ημέρα της κυκλοφορίας του από τις εκδόσεις Πατάκη. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτή θα γίνει στο Περιβόλι. 24 Ιουλίου θα έχουμε μαζί μας τον Πάνο Δημάκη, το γνωστό σε όλους μας γεράκι από το Chase, επίσης στο Περιβόλι, με ένα πάρα πολύ ωραίο πάνελ έκπληξη. Έπειτα, 1 Αυγούστου, ο μεγάλος μας στόχος και μεγάλη επιτυχία, θα έχουμε κοντά μας τον Πάνο Σόμπολο και το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», πάντα επίκαιρο, στο Περιβόλι.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς επίκαιρο. Όχι ότι δυστυχώς, επειδή θα είναι εδώ πάνω στο Σόμπολο, θα είναι μόνο.
1: Μάλιστα, σκεφτόμουν ότι εκδόθηκε το βιβλίο και λείπουν ήδη από την ημέρα έκδοσής του πόσες γυναικοκτονίες από μέσα. Θα συνεχίσουμε 17 Αυγούστου με την δεύτερη παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του Γιάννη του Γλύκα στο Βουπάλου. Και 9 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μαζί μας για δεύτερη φορά φέτος τον Χρήστο Χωμενίδη, τον πολύ βραβευμένο αυτό συγγραφέα, με το βιβλίο του 13. Και βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, θα έχουμε ενδιάμεσα στο καλοκαίρι, με ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, και άλλες βιβλιοπαρουσιάσεις με τα βιβλία των εκδόσεων ΑΠ.
2: Άρα προβλέπετε έτσι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο καλοκαίρι όσον αφορά τις παρουσιάσεις βιβλίων, και το καλοκαίρι μας δίνει και δυνατότητα, φαντάζομαι, στους περισσότερους να, και με τις άδειες που έχουμε, να διαβάσουμε περισσότερα βιβλία. Άρα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε και τους συγγραφείς, να γνωρίσουμε και τα βιβλία τους και να το πάμε παρακάτω.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι σταθεροί αναγνώστες, ναι, ναι, σε όλο το έτος, που αγαπούν αυτούς τους συγγραφείς και έχουν μεγάλη ανυπομονησία να τους γνωρίσουν από κοντά. Και είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας τους ίδιους που τους γνωρίζουμε από κοντά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αρετή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Νομίζω ότι όσοι δραστηριοποιήσετε στον χώρο το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Το να καταφέρεις να προσελκύσεις όλους αυτούς τους συγγραφείς εδώ στην Ιχείο, να οργανώσεις βιβλιοπαρουσιάσεις, απαιτεί και χρόνο και κόπο και προσπάθεια.
1: Έτσι, και όπως είπε ο κύριος Δημήτρης Φρεζούλης τις προάλλες, χρειάζεται παθολογική αγάπη με το βιβλίο για να μπορείς να το κάνεις αυτό.
2: Που το πας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά, να είσαι καλά.
0: Yeah. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε σε πεζά πράγματα εδώ, να δούμε και τα του Δημοτικού Κήπου, να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως τι βγάλαμε από το βυθό στο λιμάνι της Χίου, τι έγινε με την ταφή μετανάστρια στο Δημοτικό Νεκροταφείο στο Βροντάδο και πολλά πολλά άλλα.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια, και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος τον περασμένο μήνα δήλωνε αισιόδοξος ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο του Δημοτικού Κήπου. Προφανώς δεν συμμερίζεται την ίδια αισιοδοξία σήμερα. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι το Σάββατο κατατέθηκε νέο αίτημα από τον ανάδοχο του έργου για την 7η κατά σειρά παράταση, 2 μηνών. Αυτή τη φορά. Βέβαια, το αίτημα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, δεν θα αξιολογηθεί μόνο από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τα όργανα του Δήμου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Μαλαφή.
11: Πάτω είχαμε αίτηση από τον ανάδοχο, ο οποίος ζητάει παράταση 2 μηνών για να παραδώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία βλέπει το αίτημα, το αξιολογεί και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μεταφερθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στο αντίστοιχο Υπουργείο, γιατί αυτό μόνο μπορεί να δώσει την παράταση. Είναι κάτι το οποίο τις επόμενες μέρες θα έχουμε σε συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή, να δούμε και την άποψη της διαχειριστικής αρχής και για να δούμε τελικά τι θα εισηγηθεί η υπηρεσία για το πώς θα πάει στο, με τι εισηγήσεις θα πάει στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στην Αθήνα.
12: Η τελική απόφαση είναι το διαδικαστικό. Θα ληφθεί από την Αθήνα δηλαδή, ναι. Η τελική απόφαση.
13: Δήμαρχε, με τι αιτιολογία ζητάει τη νέα παράταση, με δεδομένο ότι η τελευταία τη ζητούσε λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω βροχοπτώσεων, αυτή τη φορά με ποια αιτιολογία.
11: Η αίτηση έγινε το Σάββατο και δεν έχουν εξεταστεί προσωπικά το κείμενο, το εξετάζει τώρα οι τεχνικές υπηρεσίες και αργά το μεσημέρι θα έρθουν από εδώ για να το δούμε. Δεν έχω καταφέρει λόγω Σαββάτου το έργο ηγέτηση για να είναι πρόθετο το κανός. Δεν έχω δει ακριβώς το αιτιολογικό της πρόθεσης.
12: Σε τι ποσοστό ολοκλήρωσης είμαστε όσον αφορά τις εργασίες, δηλαδή απομένει ακόμα πολύ μεγάλο.
11: Για μένα δεν απομένει πολύ από ό,τι έχω δει, απλά δεν έχουν γίνει κάποιοι λογαριασμοί ακόμα που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Το έργο δεν είναι τόσο μεγάλο που να δικαιολογεί 2 μήνες. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γράφει μέσα για να το αξιολογήσουμε, να δούμε τι είναι το συμφέρον του δημοσίου.
12: Με την χρηματοδότηση δεν υπάρχει θέμα.
11: Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεχνικά θα το συζητήσουμε σε 2-3 μέρες που θα είναι εδώ όλη η τεχνική σύμβουλη της διαχειριστικής αρχής για να μπορέσουμε να φύγει και η εισήγηση για το Υπουργείο.
0: Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες εμπλοκές που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση του έργου. Μέσα στη βδομάδα πάντως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί όπως ακούσαμε να λέει και ο Δήμαρχος, θα είναι εδώ στελέχη της διαχειριστικής αρχής. Θα γίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ εδώ στην Χίο. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.

0: Για να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με αυτήν την ιστορία που αφορά στην ταφή μιας μετανάστριας στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Βροντάδου. Ο κύριος Γιώργος Μαστοράκης από το Γραφείο Τελετών, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο την τρέχουσα περίοδο για τις ταφές των μουσουλμάνων μεταναστών, κατήγγειλε χθες στην Αλήθεια και στον Γιάννη Τζούμα ότι ενώ από την Πέμπτη είχε ενημερωθεί το τμήμα πρόνοιας και θα έπρεπε να υπάρχει ανοιχτός τάφος για την σωρό της μετανάστριας, όταν πήγαν εκεί το πρωί της Κυριακής δεν υπήρχε ο τάφος. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ίδιο, ενώ θα συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και με την αρμόδια αντιδήμαρχο πρόνοιας, την Αναστασία Γαλάνη.
1: Εδώ πέρα από τις 12, από τις 12 παρά το πρωί για μια ταφή μιανής μετανάστριας. Έχουμε ενημερώσει το Δήμο από την Πέμπτη να έρθει να ανοίξει το λάκκο, τον τόπο που θα θαυτεί η γυναίκα. Δεν έχει ανοιχτεί, πράγμα που είναι απαράδεκτο. Η γυναίκα έχει μεταδοτικό νόσημα, βρίσκεται μέσα στον ήλιο από τις 12 η ώρα. Η ώρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 1:30, και οι ανθρώποι κάτω και σκάβουν με τα χέρια μέσα στον ήλιο. Ενημέρωσα, έπαιρνα επί μισή ώρα, 3/4 τον Δήμαρχο τηλέφωνο. Με πήρε μετά από 8 φορές τηλέφωνο και η απάντησή του ήταν ότι εντάξει, τι να κάνουμε, θα το δούμε. Να δει τι, αυτούς τους ανθρώπους που σκάβουν μέσα στον ήλιο. Να δει τι. Μου λέει ποιον ενημέρωσε. Ενημέρωσα την πρόνοια. Μίλησα με την πρόνοια ξανά σήμερα, παρόλο που είναι Κυριακή. Μου είπαν ότι εμείς τους έχουμε ενημερώσει να ανοίξουν όχι έναν, τρεις λάκκους. Δεν έχει ανοιχθεί κανένας. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν αυτή όλη τη διαδικασία την είχε αναλάβει άλλο γραφείο τελετών, συγγενικού του προσώπου, ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος, η τελετή όλη θα ήταν τελειωμένη μέσα σε 5 λεπτά. Έχουμε ανθρώπους που μπορούν να το αποδείξουν αυτό. Καλά. Μέσα σε 5 λεπτά θα ήταν όλα τελειωμένα.
2: Πες μου κάτι, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει λάκκους.
1: Βεβαίως. Διότι αυτή όλη τη διαδικασία την πληρώνει ο Δήμος, η πρόνοια, και αυτό το κινητήριο εδώ πέρα είναι δημοτικό. Ναι.

0: Καλή σας μέρα και από μένα, καλή εβδομάδα.
1: Μακάβριο το θέμα, αλλά ναι, όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Για πείτε μας τώρα, γιατί δεν υπήρχαν οι τάφοι ανοιχτοί εκεί και γιατί ενώ ενημερωθήκατε, όπως λέει ο κύριος μας τώρα, έξω από την Πέμπτη, φτάσαμε Κυριακή και ήταν ανέτοιμο εκεί το πλαίσιο.
0: Λοιπόν, όντως την Πέμπτη ενημερωθήκαμε για την ταφή της μετανάστριας. Τάφοι υπήρχαν ανοιχτοί στον εν λόγω χώρο. Όταν είχαμε το τραγικό γεγονός με τα 5 παιδιά που είχαν πνιγεί, είχαμε ανοίξει 4 τάφους. Με εντολή η ταφή να γίνει στην Αθήνα, οι 4 αυτοί τάφοι είχαν παραμείνει ανοιχτοί. Λόγω καιρικών συνθήκων είχαν πάει κάποια φτερτά αντικείμενα μέσα στους τάφους. Οι δύο από τους 4 ήθελαν μια ελάχιστη εργασία για να φύγουν κάποια χόρτα κλπ. Άρα ανοιχτή τάφη υπήρχαν. Είχα ειδοποιήσει τον χωρικό συνάδελφο, είχε ειδοποιήσει ιδιώτη, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Πήγε την Παρασκευή για να κάνει τον καθαρισμό του τάφου και μάλιστα είπαμε με την ευκαιρία να καθαριστούν και οι 4. Έπιασε βροχή, έφυγε. Δυστυχώς δεν ξαναπήγε εκεί, δεν ενημερώθηκε και ο συνάδελφος και έμεινε το θέμα εκεί. Εγώ θέλω απλώς να διευκρινίσω ότι τάφοι ανοιχτοί υπήρχαν. Ήθελε, ειδικά οι δύο τάφοι ήθελαν ελάχιστο καθαρισμό. Δεν έγινε και ανταυτού. Δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή και πώς έγινε. Οι μετανάστες άρχισαν να σκάβουν ένα νέο τάφο.
1: Καλά, δεν το είδαν ότι υπήρχαν άλλοι ανοιχτοί.
0: Εννοείται. Και με κάποιο βίντεο που είχε βγει, που βγήκε χθες, φαίνεται ότι υπήρχαν 4 ανοιχτοί τάφοι. Τώρα, πώς έγινε και γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα δεν...
1: Ο κύριος Μαστοράκης λέει ότι ακόμη και την Κυριακή που ήταν αργία επικοινώνησε με την πρόνοια ξανά. Όταν... μίλησε μαζί σας ή μίλησε με...
0: Μίλησε με την αρμόδια υπάλληλο, δεν μίλησε μαζί.
1: Α, μάλιστα. Η αρμόδια υπάλληλος δεν ήξερε ότι έχει ανοιχτούς τάφους να τον ενημερώσει.
0: Βεβαίως. Και ενημερώθηκε ότι υπήρχαν... Και από τον συνάδελφο το χωρικό ενημερώθηκε, ναι, ότι, ναι, υπήρχαν ανοιχτοί τάφοι. Και δεν ξέρω γιατί δεν ήταν ένας, ήταν 4 ανοιχτοί τάφοι, οπότε ήταν εμφανέστατοι.
1: Άρα λέτε ότι ακόμη και αυτό που λέει περί μεροληπτικής αντιμετώπισης δεν ισχύει.
0: Εννοείται. Και θα πω και το άλλο. Όσο είμαστε εμείς 2,5 χρόνια τώρα, το συγκεκριμένο γραφείο τελετών έχει αναλάβει όλες τις ταφές και των μεταναστών και άφωνων που έχουμε. Μία περίπτωση μόνο το 24 που έχει αναλάβει ένα άλλο γραφείο τελετών. Λόγω προσφοράς, δηλαδή λόγω πιο χαμηλής τιμής. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση σε κάποιο άλλο γραφείο τελετών τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεργασία με κάποιο άλλο γραφείο τελετών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είπατε έχει ανοιχτούς τάφους εκεί. Έγινε και η διαδικασία η βελτιωτική από μέρους σας.
0: Βεβαίως, εχθές, βέβαια λίγο με λίγη καθυστέρηση, πήγε μηχάνημα του Δήμου. Ήταν εκεί παρουσία και του χωρικού, του συναδέλφου μας, και έχουν καθαριστεί και οι 4 τάφοι.
1: Να ρωτήσω κάτι πάντως, για να πάει μηχάνημα του Δήμου να κάνει τον καθαρισμό, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν και μια απλή διαδικασία.
0: Απλή διαδικασία.
1: Για να μην πάει δηλαδή, να μην γίνει με χέρια, μόνο με...
0: Όχι βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε, και με εργαλεία, δηλαδή φαντάζομαι ότι είχαν γεμίσει και αυτοί που ήταν εκεί.
0: Ξαναλέω ότι από τους 4 τάφους οι 2 είχαν ελάχιστη, ήθελαν, έφυγαν ελαφρού καθαρισμού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε νομίζω ότι έγινε πολύς λόγος για πολύ λιγότερη...
1: Λέτε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν υπήρχε καλή θέληση και συνεργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αντί να καθαριστεί, θα μπορούσαν άνετα να καθαριστούν το ελάχιστο ένα τάφος παρά να ξεκινήσουν να... ανοίγουν έναν καινούριο τάφο. Στο όποιο σημείο, χωρίς να υπάρχει αρμοδιότητα κλπ.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι ταφές των μουσουλμάνων που γίνονται εκεί απαιτούν στην ουσία μια προέκταση του χώρου. Και ναι, επειδή από τη συγκεκριμένη θρησκεία, όπως με ενημερώνουν και εμένα, δεν τα γνωρίζω, δεν γίνονται εκταφές όπως γίνεται στην περίπτωση των χριστιανών. Ποια διαδικασία ακολουθείτε τώρα εσείς, θα κάνετε κάποια προέκταση?

0: εργασία εκεί.
1: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα χώρου πια. Όντως δεν μπορούμε να εκταφεί, δεν γίνεται λόγω των, των εθήμων το δικό του.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, οπότε ψάχνουμε, είμαστε στο κομμάτι και στην φάση που ψάχνουμε κάποιον άλλο τρόπο ή επέκταση κάποιον άλλο χώρο.
0: Εκεί στην περιοχή ή αλλού.
1: Θα δούμε. Ακόμα είμαστε στο διερευνητικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όντως έχει κορεστεί εκεί ο χώρος.
0: Mm. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ότι βέβαια στο βίντεο δεν ακούστηκε. Θεωρώ ότι ήταν απρεπές και θέλω να το τονίσω. Δεν μπορούμε να λέμε προσωπικά δεδομένα και μάλιστα για το τι ασθένεια είχε η εκλυπούσα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι δεν θα έπρεπε να λεχθεί από πουθενά και από κανένα.
0: Ναι. Εμείς δεν το ακούσαμε εδώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κομμάτι που βάλαμε, ακριβώς και αυτό το λόγο, δεν ακούσαμε τις ασθένειες.
1: Επειδή το άκουσα θανούσης. Και υπόθηκε ακριβώς το πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν απρεπές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Αυτά. Είπαμε μακάβριο το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε. Κρατάμε τα λεχθέντα από την κυρία Γαλάνη και σημειώστε και αυτό που είπαμε στο τέλος, που είναι και σημαντικό πολύ, το ότι ο χώρος εκεί έχει κορεστεί όσον αφορά τις ταφές των μουσουλμάνων και αναζητείται διέξοδος. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: Χαλκιδικής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Προδοκανάκη 13.
7: Τηλέφωνο 22710 20 920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι έχουμε μια παρέμβαση από πλευρά Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελί της Νοσοκομείου με αφορμή τη συζήτηση, παύλα διαβούλευση που έχει ξεκινήσει. Όχι διαβούλευση, έχει δημοσιοποιηθεί το σχέδιο νόμου για την ένταξη στα βαρέα και αυθυγιεινά εργαζομένων στον κλάδο υγείας. Αυτό που λέει το Σωματείο είναι ότι επιτέλους κάτι που ήταν ένα δίκαιο αίτημα γίνεται πράξη, αλλά και πάλι η πράξη υλοποιείται χωρίς να αφορά το σύνολο των εργαζομένων που υπό φυσιολογικές συνθήκες δικαιούνται βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά μόνο μερικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτοί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μένουν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι ΜΕΣ, οι τεχνολόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, οι βοηθοί θαλάμου, οι τραυματιοφορείς, οι καθαρίστριες και άλλοι. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνει είναι ότι έχουμε εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ειδικότητες που αναγνωρίζονται τώρα ότι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά όταν έρθει η ώρα οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στη σύνταξη, επειδή τα ένσημα που τους έβαζαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν βαρέα και ανθυγιεινά, για να τα αναγνωρίσουν πρέπει να πληρώσουν επιπλέον οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μετά, λέει, από δεκάδες χρόνια εργασίας θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξαγοράσουν μόνοι τους τα ένσημα προηγούμενων ετών, σημειώνει το ΣΕΣΝΟΧ, αναφέροντας το παράδειγμα ότι ένας 60χρονος που θέλει να αναγνωρίσει 12 χρόνια βαρέα ανθυγιεινά για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 8.500 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, δεν τα λες και λίγα. Το καλό πάντως είναι να σημειώσω εγώ ότι έγινε η αρχή μετά από χρόνια έτσι διεκδίκηση. Και αναγνωρίζονται ότι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Με το καλό τι να πω και στους υπόλοιπους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε για να δούμε και τι ψάρεψαν από το βυθό του λιμανιού της Χίου οι δίτες που έκαναν τον υποβρύχιο καθαρισμό. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Aegean Rebreath και Attica Group.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 300 μέρες ηχείως χωρίς υπεραστικά λεωφορεία και η εφημερίδα Αλήθεια το προβάλλει πρωτοσέλιδα σημειώνοντας «Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της». Ο Δήμος Χίου σφυρίζει αδιάφορα, η περιφέρεια συμπεριφέρεται ως νομαρχία Λέσβου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας είναι βουβοί, η κοινωνία παράλυτη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα μέσα σε ένα τοπίο διάλυσης. Το υπεραστικό κτέλ παρέδωσε το πνεύμα αφήνοντας κρύο παντού. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου είναι πολίτες β' κατηγορία εδώ και 300 ημέρες και το αστικό κτέλ για να μην πάθει ότι και το υπεραστικό έχει προειδοποιήσει ότι τέλος Ιουνίου θα σταματήσει τα δρομολόγια του. Κατά τα άλλα, με αυτό το επίπεδο αυτοδιοίκησης και με αυτό το επίπεδο συλλογικής αντίδρασης περιμένουμε χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς να δημιουργήσουμε τουριστικό προϊόν και να κρατήσουμε στα τοπικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου φοιτητές. Καλή τύχη σε όλους. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑΔΗ εκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο καθαρισμού, ευπρεπισμού και τοποθέτησης εξοπλισμού στις παραλίες των Ψαρών εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος, ξεκινήσαμε από αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στον οικισμό και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις άλλες παραλίες του νησιού μας. Από χθες Κυριακή 7 Ιουνίου το επιβατικό οχηματαγωγό Αριάδνη της Super Fast Ferries επιστρέφει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Ίσο Σάμος το κύριο μεταφορικό έργο του Βορείου Αιγαίου για τη θερινή περίοδο. Το πλοίο έχει αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στα προηγούμενα περάσματά του από τη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή των νησιών του Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων της Attica Group θα παραμείνει στη γραμμή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ένταση δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Δήμου στο Μερσινίδη, όταν το γραφείο τελετών Γιώργου Μαστοράκη μετέφερε εκεί νεκρή μετανάστρια προκειμένου να ταφεί. Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μαστοράκης, ειδοποίησε από την Πέμπτη το Δήμο να είναι έτοιμος ο τάφος, όπως και οφείλει να κάνει λόγω και του βραχόντους του εδάφους, αλλά ο Δήμος ξέχασε να το κάνει. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε στις 3.30 το μεσημέρι με την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βροντάδου, που περίμενε την άφηξη μηχανήματος του Δήμου που βρισκόταν στα Νένητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο αντιπυρικής ζώνης στις Ινούσες. Εδώ και μέρες εκτελούνται εργασίες καθαρισμών αναδιαμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στα δυτικά του οικισμού με σχεδιασμό έγκριση και μέρημνα της διέμφθησης δασών Χίου. Ο Δήμαρχος Γιώργος Δανιήλ με ανάρτησή του ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια κυρία Κυλούκου και όλο το στελαχιακό δυναμικό της υπηρεσίας. Μετά από 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση της νήσου Παναγίας των Ινουσών από την 96 ΑΘΤΕ ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του δικτύου ίδρυυσης μεταξύ των νησιών Ινουσών και Παναγιάς με τη στρατιωτική διοίκηση να κάνει λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβίει στο μόνιμο επιτηρικό φυλάκιο. Γιορτή της τεχνικής κολύμβησης για άλλη μια χρονιά στο νησί μας. Χθες το απόγευμα, την παρέλαση αθλητών που έγινε από το Χανδρής μέσω της προκυμαίας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ως γνωστόν, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Παρουσία του Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλυμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη, Πέμπτη 11 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντλιοστάσιο Τύλι μέσα στη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Σύλλογο Ηλιακτίδα και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ικαρίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακαρώδη Διαβήτη, διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακαρώδη Διαβήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία 27 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλιού Δημαρχείου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μία πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Παγνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Φίβου και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και τον Μαθιό Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης Γερμανία, ελεκτή στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων: τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτρες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρας Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτρες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για τυχείο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Υγείας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 7 10 41 104 και 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την 5η 11 Ιουνίου. Το πρωινό πρόγραμμα άρχισε στις 9 το πρωί, το απογευματινό στις 5. Στους αγώνες παίρνουν μέρος 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες. Ο Κώστας Βασιλάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της Ένωσης Λαγκάδας Οικιάδας και θα έχει βοηθό τον Στέλιο Μανάρα. Ο Δημήτρης Ντούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Θημιανών. Για τα ημιτελικά των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, 3-0, στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και ο αγώνας Πανιώνιος Βαρβασιακός Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 3-1. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 55%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 64%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάσι. Στο Βροντά δευμερεύει το φαρμακείο της Μαριόγας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, άγνωστη επιτίθεται τη νύχτα στα γραφεία του ΕΑΜ στην Απλοταριά, όπως εισερχόμεθα αριστερά το πρώτο κτίριο στον δεύτερο όροφο και σπάνε τα πάντα ανενόχλητοι. Ο πρωτοπόρος του ΕΑΜ σημειώνει: «Μία σπήρα ενόπλων μπράβων κατατσάκισε, γκρέμισε και θρημάτισε μέσα στη μύτη της αστυνομίας στα γραφεία μας και παρά την τριπλή μας προειδοποίηση δεν βρέθηκαν από τους αρμόδιους ούτε οι δράστες, ούτε οι υποκινητές, ούτε η ηθική αυτουργία αυτού του βανδαλισμού». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1980 εγκαινιάστηκε το Μύριο Πνευματικό Κέντρο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕ ΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου και με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα στο λιμάνι της Χίου έγινε μια σημαντική περιβαλλοντική επιχείρηση, υποβρύχιος καθαρισμός του λιμανιού. Πρόκειται για τη 10η κατά σειρά δράση που συνδιοργανώνουν η Aegean Rebreath και η Attica Group, φέρνοντας στην επιφάνεια τόνους απορριμμάτων και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των θαλασσών μας και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Το τι έβγαλαν οι δίτες από το βυθό στο λιμάνι της Χαίου είναι, τι να σας πω, εκπληκτικό για το μέγεθος της ανοησίας μας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, γιατί έχουμε δει πάμπολες φορές να ανασύρονται για παράδειγμα λάστιχα, τα οποία τα χρησιμοποιούν και ως προστατευτικά οι βάρκες και πολλές φορές πέφτουν και καταλήγουν στους βυθούς των λιμανιών. Αλλά έχετε δει συχνά να βγαίνουν από λιμάνι μηχανάκια, ποδήλατα, καρέκλες, τραπέζια, άσε ο αριθμός των μπουκαλιών που βγήκε μέσα από το βυθό του λιμανιού της Χίου. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η ενημέρωση που έκαναν στο Γιάννη Τσούμα δίτες που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, λέγοντας ότι τα νερά του λιμανιού ήταν ιδιαίτερα θολά, με έντονη παρουσία ιζήματος και λάσπης. Και οι δίτες, λόγω της θολότητας, ήταν αναγκασμένοι να κρατιούνται χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια της κατάδυσης για να μην χαθούν μεταξύ τους στο σκοτάδι του βυθού. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Φορά στοιχείο και είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Aegean Rebreath και της Attica Group να καθαρίσουμε το λιμάνι, το οποίο δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ θολά τα νερά, έχει πάρα πολύ ίζημα και βρήκαμε πάρα πολλά λάστιχα. Πέρα από τα σκουπίδια, κουτάκια, μπύρες και όλα αυτά τα βρίσκουμε καθημερινά, πάρα πολλά λάστιχα. Είναι η πρώτη βουτιά, έχουμε και δεύτερη και αύριο, μεγάλη συνέχεια.
2: Το ίζημα δεν είναι δυσάρεστο?
1: Πάρα πολύ, πολύ θολά τα νερά. Πολύ δύσκολη κατάδυση. Πολύ δύσκολη κατάδυση.
2: Όποια εργασία κάνουμε, αμέσως σηκώνεται το ίζημα και χανόμαστε. Δηλαδή είμαστε ζευγάρι και για να μην χαθούμε, κρατάμε το ένα σάκο. Ένα χέρι εγώ, ένα χέρι το άλλο χέρι η Σοφία και μόνο έτσι μπορούμε. Αλλιώς χανόμαστε στο μέτρο. Εδώ δεν σας βλέπω.
1: Ναι.
2: Κάνει και βρώμα εκεί μέσα, δηλαδή.
1: Έχει, είναι βρώμικο. Από τα πιο βρώμικα που έχουμε. Πολύ βρώμικο. Και είναι αυτό, δεν έχει καθαριστεί και ποτέ.
2: Θέμα υγιεινής μπαίνει για εσάς, επειδή αυτά είναι λίμματα από ό,τι ξέρετε κι εσείς?
1: Ναι, μπαίνει. Μπαίνει, αλλά προσέχουμε τους πάντους. Θα δούμε. Είμαστε και εθελοντές, είναι όλο αυτό που στηρίζει στον εθελοντισμό και προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη νέα τη γενιά να προσέχουν και να αγαπάμε τις θάλασσές μας, να τις διατηρήσουμε καθαρές.
2: Και επίσης ουσιαστικά τα λάστιχα είναι από τις βάρκες, από τις παράδες. Είναι αντί για τα μπαλόνια. Οπότε αυτοί, ναι, κάποιοι τα ρίξανε.
3: Ό,τι πέφτει το ξαναμαζεύουν. Τα μεστά πώς ήταν τα μεστά?
1: Τα μεστά ήταν άλλη ομάδα. Εμείς είμαστε η ομάδα που ήρθαμε σήμερα το πρωί. Υπάρχουν παιδιά που ρίξανε και βγάλανε και δίχτυα, ghost nets τα λέμε, τα οποία μένουν και κάνουν πάρα πολύ κακό στο βυθό κάτω στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους δίτες για αυτήν την εμπειρία που είχαν στο λιμάνι της Χίου, από τα πιο βρώμικα είπαν, που έχουν καθαρίσει. Πώς να αισθανόμαστε, αν έχουμε λίγο φιλότιμο, άσχημα. Λοιπόν, πάμε και στον εκπρόσωπο της Attica Group, τον κύριο Άγγελο Διονυσόπουλο. Μιας και η Attica Group συμμετείχε σε αυτήν την διοργάνωση.
4: Η δράση η οποία διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα για τα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς επίσης και να καθαρίσουμε και το βυθό επί του πρακτέου του λιμανιού της Χίου.
3: Έχουμε εδώ πόσους δίτες?
4: Είναι 7 ζευγάρια δυτών και που έχουν βουτήξει σήμερα. Θα γίνουν 2 βουτιές σήμερα και άλλες 2 βουτιές αύριο. Και είναι πάνω από 60 εθελοντές από την Attica Group.
3: Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει πολύ πράγμα, έτσι?
4: Υπάρχει πολύ πράγμα και αυτό δείχνει ότι η καθημερινή δραστηριότητά μας στις θάλασσές μας αφήνει αποτύπωμα. Οπότε πρέπει όλοι να φροντίσουμε από την πλευρά μας για να έχουμε καθαρές θάλασσες και γενικότερα για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Θεωρώ ότι αυτό είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσετε, έτσι?
4: Σαφώς. Στόχος του και μέσα από το πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εκτός από τα δρομολόγια που παρέχουμε καθημερινά σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι να περάσουμε και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης προς τοπικές κοινωνίες για το περιβάλλον και γενικότερα για την καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου που έχουν όλα τα νησιά μας.
0: Στο συγκεκριμένο εγχείρημα αναφέρθηκε και ο κύριος Ελευθέριος Κανάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιας Ζωής του Λιμεναρχείου Χίου. Το Λιμεναρχείο συμμετείχε ενεργά στην όλη πρωτοβουλία, ηλέγχε και την κίνηση των σκαφών στο νότιο τμήμα του λιμανιού, όπου έγιναν και οι καθαρισμοί το πρωί του Σαββάτου. Εκεί πραγματοποιήθηκε και το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσούμα. Καθαρισμοί, να πούμε ότι συνεχίστηκαν και την Κυριακή. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, δηλαδή με ποια έννοια. Υποθέτω ότι υπάρχει ακόμη αντικείμενο για εργασία, αλλά βέβαια οι άνθρωποι μπόρεσαν να διαθέσουν τις συγκεκριμένες ημέρες για να γίνει ο καθαρισμός του λιμανιού. Να ακούσουμε τον κύριο Κανάκη.
5: Έχει διοργανωθεί από την Attica Group και από την Aegean Rebirth, μια εθελοντική ομάδα η οποία έχει δίτες και κάνουν καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα υποβρύχιους. Σήμερα λοιπόν εδώ στο λιμάνι της Χίου έχει οργανωθεί μια τέτοια δράση με τουλάχιστον 15 δίτες οι οποίοι έχουν βουτήξει στο νερό, πάνω από 50-60 εθελοντές της Attica Group. Το λιμεναρχείο εννοείται ότι είναι αρρωγός σε όλες αυτές τις προσπάθειες που είναι για το καλό και για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα ευρήματα είναι αρκετά, όπως λογικά θα πήρατε και με την κάμερα. Οπότε εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι σήμερα, σίγουρα είναι καλό για τον τόπο και για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Όλοι οι πολίτες δηλαδή θα μπορέσουν να δουν τι από αυτά τα σκουπίδια, αυτά τα απορρίμματα υπάρχουν στη θάλασσα, τα οποία όπως λέμε πάντα όλα αυτά εμείς οι άνθρωποι τα έχουμε δημιουργήσει. Οπότε είναι δικό μας καθήκον και ευθύνη να προσέχουμε να μην καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτός είναι και ο σκοπός σήμερα της δράσης αυτής.
3: Τα ευρήματα είναι πολλά επειδή εμείς είμαστε απρόσεκτοι ή επειδή δεν καθαρίζεται?
5: Εδώ στο λιμάνι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Λόγω του κάστρου είναι χαρακτηρισμένη όλη η περιοχή.

0: αντιμετωπίσουμε εδώ, εάν θέλουμε να κάνουμε κατατακτά διαστήματα καθορισμού στο βυθό του λιμανιού, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Όπως και να έχει, πάντως, θα μπορούσαμε σίγουρα να είμαστε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των απορριμμάτων μας, για να μην καταλήγουν όλα αυτά στο βυθό της θάλασσας, διότι δεν πήγαν εκεί από μόνες τους, ούτε οι καρέκλες, ούτε τα τραπεζάκια, ούτε τα ποδήλατα, ούτε τα μηχανάκια, ούτε οι σαμπρέλες των αυτοκινήτων, ούτε τα χιλιάδες μπουκάλια, χωρίς υπερβολή. Εμείς τα ρίξαμε. Το μήνυμα το έστειλαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω κατά πόσο να έχει ληφθεί. Θα φανεί την επόμενη επιχείρηση καθαρισμού του βυθού. Πότε θα γίνει, ουδής γνωρίζει. Ελπίζουμε συντομότερα από το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τούτο το καθαρισμό. Διαφημίσεις και μετά θα σας πούμε για μια είδηση, έτσι, την οποία δεν την έχουμε αναφέρει εμείς εδώ στους ραδιοπαλμούς. Την ακούσατε βέβαια και στις ειδήσεις, αλλά είναι σημαντική και έχει να κάνει με την παροχή νερού στην Παναγία των Ινωσών. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με

0: διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σε μια χρονική συγκυρία που η γείτονα Τουρκία θέλει να γκριζάρει το γαλάζιο το Αιγαίο, είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και μικρές νησίδες μας έρχονται ακόμη πιο κοντά στα μεγαλύτερα νησιά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Παναγία των Ινουσών. Πάνε 4 χρόνια από την ηλεκτροδότηση του νησιού και από την 96 ΑΤΕ ανακοινώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής ότι ολοκληρώθηκε και η διασύνδεση του δικτύου ίδρευσης μεταξύ των νησιών Ινούσες και Παναγιά. Μάλιστα, η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που διαβίει στο μόνιμο επιτηρητικό φυλάκιο και εξέφραζε και τις ευχαριστίες της στον Δήμαρχο Ινουσών, τον Γιώργο Δανίλη, στον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, Πρόδρομο Μανολάκη, στον κύριο Νικόλο Φωτεινό, τοπικό διευθυντή των Ιχθυοκαλλιεργειών Άβραμα, στους κατοίκους της Ελλάδας, αλλά και στον Ιθοφύλακα Ευάγγελο Κυριθρά, οι οποίοι συνέβαλαν, όπως ανέφερε το δελτίο τύπου της 96 ΑΤΕ, στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Μάλιστα, είχαμε την Κυριακή και μια τελετή στην 96 ΑΤΕ, στην οποία τιμήθηκαν όσοι συνέβαλαν στην υδροδότηση της νησίδας, κάτι που αναφέρει και σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος των Ινουσών, ο Γιώργος Δανίλης.

με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, οι Ειρηνές συναγερμού σήμαναν στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε, εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φύλο του δέχτηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι ανεμοί θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στα ηπειρωτικά, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα. Εδώ για τους φίλους που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, τον υπέροχο, και όλους εσάς που κατοικείτε στις χώρες που έχετε επιλέξει, τα κράτη όπου έχετε βρει εργασία και άρα ζείτε εκεί, και οι ομογενείς φυσικά, μια άλλη κατηγορία συμπατριωτών που ακούτε αυτή την εκπομπή και επικοινωνείτε μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο πρωτοσάλτα.gr ή στην πλατφόρμα 1003. Καλώς ορίσατε. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με το καλό. Η θερμοκρασία κατ' σε καλά επίπεδα, οπότε όπως διαβάζω εδώ και από άλλους φίλους τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο καλά ξεκινούν. Οπότε να, όπως ας πούμε ο Γιώργιος Σολδάτος μου λέει: καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε, καλή εβδομάδα από το δροσερό σήμερα Λονδίνο. Α, την αγάπη μου.

0: Να τώρα και να δεις πώς διασπείρονται τα δαιμόνια. Μου λέει ο Γεράσιμος Καλιάφας στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα Άρη, γιατί είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Σουφλιάς και πώς καναγύρισε? Αν θυμόσαστε, ήταν ο σωκοματικός αντίπαλος στις εκλογές του 96. 97 πότε είχαν γίνει. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής, ξαπόστειλε 5-6. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, αναφωνώντας «Γιώργο, γύρισε στο σπίτι σου», τον ξαναμάζεψε μέσα τον αείμνηστο. Είναι που ο Κώστας Καραμαλής τώρα εγκαλεί το Μητσοτάκη ότι δεν σέβεται τους μεγαλύτερους. Τσουβέλας και μόνο τσουβέλας κόμεντι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για τη δεξιά πολυκατοικία θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σάκη Μουτζή. Ο Κώστας Πίτας διαρωτάται, Άρη, έχουν απομείνει υπάλληλοι στις τρεις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Γαλατσίου? Ρωτάω διότι έχω δουλειές και στις τρεις. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός ο Κώστας Πίτας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή προχθές το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο έλεγε ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως, διότι οι πολεοδομίες θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα του κτηματολογίου. Σωστά κάτι την άποψή μου, αλλά εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και θα φύγει η ιστορία από τους δημάρχους. Τώρα, εκεί αντιτίθεται ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον οποίον θα καλέσω ένα πρωί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάει στο κτηματολόγιο, εκεί που λογικά πρέπει να ανήκουν οι πολεοδομίες. Γιατί αλλιώς έχουμε περιπτώσεις τύπου Μήλου. Δηλαδή, όπου οι πολεοδομίες εντός των Δήμων, μέσα στη διαφθορά, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό στη Βούλα Βουλιαγμένη για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, μη μου πείτε δεν έχουμε. Τώρα, αν θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, τι να σας πω, θα το κουβεντιάσουμε. Το θέμα δεν το γνωρίζω εις βάθος. Συνεπώς, Κώστα Πίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν υπάρχουν υπάλληλοι στις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Ο Πάνος διαρωτάται και είναι καλή η απορία του, με τη δίωξη Μαρινάκη για βία σε αθλητικούς χώρους, τι έγινε? Τη σκεπάζει η λύθη, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα προσφυλές πράγμα η λύθη στον τόπο μας. Το αφήνεις να ξεχαστεί. Και επειδή ανοίξαμε συζήτηση για τα κυκλοφοριακά στον Πειραιά, βεβαίως είναι πρόβλημα της τροχιάς Πειραιά το γεγονός ότι κλείνει ο δρόμος εδώ και η ανισόπεδη κόμβη όταν έχουμε μάτς στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Γενικότερο θέμα σταθμεύσεως. Προφανέστατα αυτό ανήκει στην τροχιά Πειραιά. Και στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς μου σημειώνει, έχετε δίκιο, αριστεροί και κασιδιάριδες κυνηγούν Ισραηλινούς πολίτες εντός της Ελλάδος με την κυβέρνηση να τους θαυμάζει από μακριά. Θα το συζητήσω και αυτό με τον Σάκη Μουμτζή. Άλλωστε αυτή η ιστορία που εξελισσόταν για επιχείρηση της Χαμάς στο Crown Iris, αυτό το κραζιρόπλαιο το οποίο ήδη κυνηγούν από πίσω διάφοροι κασιδιαρέοι μαζί με το κουκουέ από λιμάνι σε λιμάνι, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ήταν στο στόχαστο και της Χαμάς προκειμένου να κάνουν τρομοκρατικό γεγονός εντός της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει η σύλληψη που έκαναν η ΕΙΠ μαζί με άλλες οι διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας και μαζί και με την ελληνική αστυνομία για να αντιμετωπίσουν τη διασπορά της τρομοκρατίας. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Τζον Τάραμας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ενημερώνω ότι το Υπουργείο ψάχνει την κερδοσκοπία εκεί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, άρα δεν το κάνουν. Η κερδοσκοπία πλέον γίνεται πιο κοντά στον παραγωγό, ένα βήμα πριν. Εκεί δεν ελέγχεται το ποσοστό κέρδους, να είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Περιμένω την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί, την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας για να την έχουμε μία από τις επόμενες μέρες, να, επειδή είχαμε μείνει, είναι η καινούργια, είναι η πρόεδρος της αρχής για, το, για την προστασία του καταναλωτή που συνέστησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και επειδή είχαμε μιλήσει ειδικώς για τη λαχαναγορά του Ρέντι και για τις παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές, γιατί εκεί φαίνεται έχουμε πυροδοτείται ο πληθωρισμός, μας είχε πει ότι θα ερευνήσει και θα μας πει. Τώρα να δούμε πότε θα ανταποκριθεί, προκειμένου να κάνουμε τον δημόσιο διάλογό μας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Άρη.
0: Λοιπόν, μόνο... πριν πούμε το τι λέγαμε, μισό λεπτό, ένα ηχητικό μόνο για αυτά τα έσχη που έγιναν προχθές, και δεν θα μιλήσω άλλο για ΣΥΡΙΖΑ, τη βαριά με, εννοώ και ΣΥΡΙΖΑ και Φαμελέους και Τσιπρέους και τα λοιπά. Αλλά επειδή τα λένε μόνοι τους, δεν θέλω να αδικήσω τον άνθρωπο, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έτσι λέγεται, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς ο ρόλος του, εκεί μέσα στην συγκέντρωση που είχαν στα διαδικαστικά τα εσωτερικά, αλλά είναι μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία. Για να ακούσουμε πώς λέει, πώς ψήφισαν και τα δέντρα ακόμη προχθές.
2: 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρο, τον Πολάκη.
3: Πόσοι υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου
2: και
3: τότε.
2: Τον Τρίφωνα τον Αλετσιάδη.
3: Και πόσοι υπερψηφίστηκε.
2: Ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν του είχαμε δει ποτέ.
0: Από την ομάδα Αλήθειας είναι το ηχητικό. Αυτό το λέω έτσι για να έχετε και εσείς κανένα ηχητικό, να φτιάξετε διάθεση, να πάτε με καλή, πώς θα το πω, με καλό το δρόμο προς την εργασία σας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις, μάλλον το θέμα που θέλεις να θέσεις, ορίστε.
1: Ναι, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Η απόλυση του δημοσιογράφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου, έτσι. Δηλαδή όσοι σιωπή καλύπτει τη Δίκη Λιγκερίδη, άλλοι τόσο σιωπή καλύπτει και την απόλυση του λόγω δημοσιογράφου από το τηλεοπτικό κανάλι που εργαζόταν. Ο κύριος Κοτζιάς, ο Νίκος Κοτζιάς, εμέσως υπενήγδυχε ότι έπεσε ένα τηλεφώνημα στο κανάλι, διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο, ναι, του Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Το θέμα παραμένει ανοιχτό.
0: Ναι, αλλά το έχει πάει και η Λύθη όμως, δεν έχει παίξει πουθενά. Εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, ναι. Είναι από αυτά που δεν τα. Εσύ έγραψες, εγώ έκανα αναφορά. Εσύ έγραψες το Λίμπερα, εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, αλλά το φαγεί μαρμάγκα το θέμα. Παρατηρώ και κάτι ακόμη το οποίο συμβαίνει και το λέω έτσι πολύ γρήγορα για να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία. Είναι το εξής, ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, οι Ελασίτες, βγαίνουν μόνοι τους στα κανάλια. Τέτοια περιποίηση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται. Λοιπόν, τέτοια περιποίηση ότι να βγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, να μην ζορίζονται, όχι τίποτα άλλο δεν είναι, κατάλαβες, ναι.
1: Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα, εφάμιλη του Κασελάκη, έτσι. Όλοι θυμόμαστε πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι βομβαρδισμούς δεχόμασταν, επικοινωνιακούς βομβαρδισμούς μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
0: Εκείνο δε που έβγαινε και στον δρόμο και έτρεχε από πίσω ο Λιάγκας κάθε μέρα. Ναι.
1: Υπέριξη
0: της Ακροπόλεως εκεί, μάλιστα.
1: Η ίδια συνταγή είναι και τώρα. Ενδεχομένως δεν είναι η ίδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το επικοινωνιακό σκέλος των Ελασσιτών, αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει μονόλογος, υπάρχει πλήρης προστασία των νέων εκπροσώπων, άπειροι είναι και θέλουν να τους προστατεύσουν. Ναι.
0: Τώρα, okay, βέβαια, Κώστα, σε παρακαλώ, έτσι όπως μου το φέρνει τώρα ο κύριος Μουμτζής, δεν μπορώ και εγώ να μην το χαρίσω στο κοινό, προσπαθώ να πάτε με καλή διάθεση στην εργασία σας. Λοιπόν, θέλω το ηχητικό του κύριου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι μόνος του, ο κύριος Μπαλατσούκας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος και αυτός των Ελασσιτών, κυρίες και κύριοι, και Σάκη Μουμτζή. Τον έχει καλέσει ο Τάκης,
1: Χατζής.
0: Ο Τάκης Χατζής στο One. μόνος του ο κύριος, δεν έχει αντίπαλο απέναντί του ο κύριος Μπαρατσούκας, αλλά έχει τον Τάκη. Έχει τον Τάκη Χατζή. Παρακαλώ, απολαύστε τη στιχομηθεία. Εξηγεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Για να χαίρεστε και μεθαύριο θα σχηματιστεί και η κυβέρνηση να απολαύσουμε μια καινούργια Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, παρακαλώ.
4: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων. Και σας ρωτάω, σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε.
5: Θα βλέπουμε το ότι έχει μετακυλιστεί
6: όλο το βάρος της ακρίβειας του πληθωρισμού. Το
4: αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Τόσο δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται.
5: Απευθυνόμαστε
4: είναι
5: στα τρία
4: αυτός τέταρτα που έχει πια εισοδήματα.
5: Της ελληνικής κοινωνίας.
4: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχά το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Συγγνώμη
4: δηλαδή. Αλλά
5: σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
4: Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
5: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
4: Μα μόνο στην οικονομία. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
5: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
4: Όπως για παράδειγμα.
5: Στη Μεσόγειο είναι. Ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
4: με μεγαλύτερη προσβατικότητα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία θα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
5: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
4: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
0: Πρέπει να πω ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό ενοχλεί η ομάδα Αλήθειας. Είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Λοιπόν, κύριε Μουντζή, αν δεν το ξέρετε το πρόγραμμα, θα εξειδικευτεί. Αλλά θα φωνάζουμε τον κύριο Μπαλατσούκα να το εξειδικεύει κάθε φορά.
1: Και είναι μια πάγια αρχή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όταν να απεχθάνεται τα νούμερα. Έτσι.
0: Η μπουρδολογία δηλαδή είναι. Μπουρδολογία μόνο. Ναι.
1: Πολυδιάστατη οικονομική πολιτική, πρώτη φορά το κόμμα.
0: Και εξωτερική μαζί, κύριε Μουμζή. Να σα εισαγάγω γιατί με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να σα βάλω στα κεντροδεξιά. Γιατί και εκεί βλέπω υπάρχουν αγωνίες. Για το άνω Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι και λίγο πουτινόφιλος γι' αυτό. Λίγο δηλαδή να πατάει και στην άλλη βάρκα.
1: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες και να κυνηγούμε τους Ισραηλινούς τουρίστες, έτσι, αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα.
0: Οι οποίοι μας ετοίμαζαν, μεγάλη ιστορία μέσα, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι. Και να προλάβω, επειδή διαβάζω στο Facebook και στο Twitter διάφορους επώνυμους αριστερούς, έτσι, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Τσάκερη, που αμφισβητούν τα ευρήματα της ΕΕΠ. Ο συγκεκριμένος είναι καθομολογία ανένοχος. Ομολόγησε. Ομολόγησε ότι προετοίμαζε χτύπημα, ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία.
0: Ότι δεν είναι, ότι πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μοναχικός λύκος, ότι ανήκει σε ένα σύστημα.
1: Σε μια ομάδα, ανήκει σε μια οργάνωση λοιπόν. Καθομολογία, το τονίζω αυτό, για να κοπεί ο βήχας σε αυτούς που προετοιμάζουν τα ελαφρυντικά και το ότι πρόκειται περί σκευωρίας, τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις δράσεις των Παλαιστινίων τρομοκρατών, ακόμα και του κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
0: Και όποιος θέλει φασισμού. Μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το ξαναλέω, του Τάσου Τέλογλου. Μας υπενθυμίζει το City of Poros, πώς έγινε η τρομοκρατία πάνω στο Κρασγερόπλιο από τους Παλαιστινίους, αν θέλετε, στη δεκαετία του 80, που είχαμε και καλές σχέσεις και είχαμε τον Ανδρέα με τον Αραφάτ, που φορούσαν και οι δύο την ίδια μαντήλα.
1: Βέβαια, και ναι. Μάλιστα ο Αραφάτ προσκλήθηκε στο 4ο συνέδριο, δεν κάνω λάθος, του Πασόκ. Ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και αποθεώθηκε. Ναι. Τον πέρασε από την Αθήνα όταν εκδιώχθηκε από τους Ισραηλινούς από τη Βηρητό το 1982 πριν πάει στην Τίνιδα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα ταλαβέρια. Με το αζημίωτο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Με το αζημίωτο. ο αραβικός σύνδεσμος.
0: Αλλά όπως βλέπεις όμως την περασμένη εβδομάδα έγιναν, κυνηγούσαν από πίσω αυτό το Crown Iris, το κυνηγούσαν από πίσω, από λιμάνι σε λιμάνι. Ναι. Όλοι οι φλωτήλες και οι σχετικοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, και το δεξιά πολυκατοικία, σε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, σαν συνεχίζουμε με περιμένεις νεότερο τηλεφώνημα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν απλήγματα στα εδάφη τους. Σύρινες συναγερμού σήμαναν στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν σε συνέντευξή του στο CNN απευθύνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε χθες, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στην Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά από τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλη, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζεται ή συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού. Δόξα τω Θεώ, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται και η μία ενημερώνει την άλλη και έτσι αποδίδουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σάκη Μουμζή, αφού προσθέσω και τον Φάνη Αναγνωστή Διπιστοφίδη, ο οποίος μου λέει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όταν τα έλεγε για τους Ισλαμιστές οι Τριανταφύλους τα μακρινά χρόνια του 2000, την περνούσαμε από δίκες. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, προχθές από το Ηράκλειο. Πρώτο απόσπασμα.
4: Μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου κέντρου. Και το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομνύει περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών. Ο κύριος Τσίπρας δεν διάγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διάγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Γι' αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
3: Το δύο πρώην παίζεται, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα κάνει με το δικό του κόμμα?
5: Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
3: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μομζής έγραψε προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο, κυρίες και κύριοι, για την κεντροδεξιά πολυκατοικία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το έχω αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X, μπορείτε να το διαβάσετε. Κύριε Μομζή, καλημέρα σας, παρακαλώ, ορίστε.
6: Λοιπόν, όποιος γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζεται ένας ευθύς τύπος. Δηλαδή, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις λέει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση. Πιστεύω ότι δεν έχει πάρει καμιά απόφαση. Αν είχε πάρει απόφαση να ιδρύσει κόμμα, θα έλεγε: έχω πάρει την απόφαση να ιδρύσω κόμμα. Το πότε θα το ανακοινώσω επαφείται στη δική μου κρίση. Αυτή θα ήταν η ξεκάθαρη θέση ενός Αντώνη Σαμαρά. Δεν υποστήριζε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι αυτές, είτε η μία, είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Το ρίσκο το οποίο θα αναλάβει είναι πάρα πολύ βαρύ και το ξέρει. Το ξέρει, διότι εάν. Το φημολογούμενο ποσοστό το οποίο θα πάρει θα είναι περίπου 3,5 με 4% που σημαίνει κοινοβουλευτικά 10 με 12, 13 πολύ άντρες δεν αρκούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, διότι το story, το αφήγημα του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής, ότι διώξτε τον Μητσοτάκη για να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Δεν αρκούνε. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 120-125 βουλευτές, δεν αρκούν οι 12 ή 13 ή 10 του Σαμαρά.
3: Εμβολίμως, ένα σχόλιο όπως το διάβαζα χθες, επιβεβαιωτικός αυτό που λες, αγαπητέ μου Σάκη, στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής από τον Σταύρο Παπαντονίου, έγραψε. Ο στόχος Σαμαρά. Όσοι ξέρουν τις διεργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σαμαρά σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έναν βασικό στόχο έχει, άνω κάτω τελεία. Να φύγει ο Μητσοτάκης μετά τις πρώτες εκλογές και να μην καταφέρει να πάει καν σε δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε Σάκη. Αυτό το έγραψε χθες η Καθημερινή. Πάμε πάρα.
6: Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να απευθυνθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν της αρκούν οι βουλευτές της. Οι βουλευτές του Αντώνη Σαμαρά για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, εάν τα βρει μαζί με το άλλο κόμμα, ή το πιο πιθανό να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι αναπότρεπτες και κανένας δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Εκτός εάν, και αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, πάρει κάτω το 25%, έτσι, ένα πολύ ακραίο σενάριο. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει ατόφια απλή αναλογική, δεν θα υπάρχει λέει τον μπόνους των 50 ευρώ και εκεί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να αναλάβει το ρίσκο της ακυβερνησίας, έτσι. Δηλαδή για να ρίξει το Μητσοτάκη να οδηγήσει σε μια περιπέτεια τη χώρα.
3: Ωραία.
6: Αυτά όλα τα συνυπολογίζει, διότι έχει ένα αίσθημα εθνικής ευθύνης, μπορεί να είναι τυφλωμένος από το πάθος του κατά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως έχει διάφορους αναγκιάφορους στην δίπλα του, οι οποίοι.
3: Αλλά με μίσος δεν κάνεις δουλειά, βρε Σάκη μου. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, όσοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, δεν βάζουν πολιτικά επιχειρήματα κάτω. Μισούν το Μητσοτάκη. Με το μισό τον αντίπαλο δεν κάνω δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον θεωρώ ότι το 2014 ήταν και θα σταματήσω να το λέω. Ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο σώσανε φυσικά την Ελλάδα. Τελεία.
6: Φυσικά όλοι ξέρουμε τι παρέλαβαν και τι παρέδωσαν. Ναι. Αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες στιγμές να τους εξετάσουμε, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση, πρόσεξε Άρη μου, ήρθε σε αντιπαράθεση από το 2024 και μετά, από το 19 έως το 23, στήριζαν αφαντών τον Μητσοτάκη.
3: Ναι.
6: Εντάξει, λέει τι συνέβη μετά, δηλαδή μεταμορφώθηκε ο Μητσοτάκης, ήταν άλλος ο Μητσοτάκης από το 2016. Όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην επανεκλογή, στην εκλογή.
3: Όπως κάτι συνέβη σε προσωπικό επίπεδο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάτι συνέβη.
6: Ναι, εντάξει. με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν και πολιτικό το θέμα.
3: Ναι.
6: Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική πλατφόρμα του Αντώνη Σαμαρά για τεχνικά θέματα δεν στέκεται.
3: Ναι. Τώρα όμως εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό ότι μην μπλέξουμε, γιατί η δεύτερη Κυριακή, αυτό το σενάριο της δεύτερης Κυριακής έχει μέσα σενάρια εμπλοκής τα οποία δεν μας συμφέρουν σε τίποτα, δεν εννοώ
6: Ναι, η στρατηγική της δεύτερης κάλπης είναι στρατηγική.
3: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα τον Ζαχαρία Ζούπη από το liberal.gr. Έχει 5 λόγους που εξηγεί τα συμπεράσματα των 11 σημερινών δημοσκοπήσεων, αυτές τις δημοσκοπήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες. Πέμπτο συμπέρασμα και τελευταίο, λέει, γράφει ο Ζούπης. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι αυτολεξία από το Ζούπη. Με τα ποσοστά που βλέπουμε δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαίνεται η προοπτική να έχει μια τέτοια πτώση, παύλα, γράφεται και γι' αυτό το αναφέρουμε, ξανά παύλα, που μπορεί να οδηγήσει να μην παίρνει καθόλου από τον πόνους. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ που δεν θέλει καμία σχέση με κανένα παίρνει 21 έδρες και το κόμμα Καριστιανού 34, προκύπτει κάτι απλό. Καμία συνεργασία κανενός τύπου, ακόμη και αν συνεργαστούν όλοι οι άλλοι, δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τα διλήμματα που θα τεθούν εν ώψη των εκλογών, τα οποία θα έχουν και πραγματική βάση. Γράφει λοιπόν ο Ζούπης, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς του Νουδού, όλοι μαζί οι άλλοι και του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου και να ενωθούν πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει, αλλά πάλι δεν βγαίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να μπλέξουμε. Το θέτω προς συζήτηση να απαντήσει κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά. Ορίστε, Σάκη.
6: Νομίζω αυτό το δίλημα θα τεθεί στην προεκλογική περίοδο και πιο μπροστά. Και εκεί ο κάθε πολίτης θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει για το μισθό του, για τη σύνταξή του, για τις θέσεις εργασίας. Κυρίως στον παρόδο η ανεργία από το 17,5% έχει πέσει στο 8%, ίσως και κάτω από το 8%. Λοιπόν, όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά διλήμματα.
3: Εγώ έχω πάντως την άποψη, Σάκη μου, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και εκεί πάμε να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
6: Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική των συστημικών κομμάτων. Την πρώτη Κυριακή σχηματίζεται κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγείται σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί θα συρρυκνωθεί. Στις δεύτερες εκλογές, όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας και του όποιου δεύτερου κόμματος θα σαρωθούν. Δηλαδή, προβλέπω, κάνω την εκτίμηση ότι εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, θα έχουμε μια εκτακομματική βουλή.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα. Έφυγε πια η κυρία Χαλικιά, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μαζί μας, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος των ΕΠΚΠ το 2013-2014. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα.
3: Αντιθέτως, η εφημερίδα Μανιφέστο επιμένει, ο Χάρης Παυλίδης και οι συνεργάτες το επιμένουν, φιλοξενούν σήμερα για εσάς καταπέλτιση Χαλικιά, μηνύει τον Τάσο Τέλογλου για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φιλοξενούν και συνέντευξη με τον κύριο Σαλάτα, συνέντευξη Νίκο Σαλάτας, να σταματήσει η κυρία Παπανδρέου να εκθέτει αυτούς που την έχουν επιλέξει για τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, κυρία Χαλικιά. Βλέπω η οικονομική αστυνομία, η ενελάδη οικονομική αστυνομία, να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει διαφόρους κλεφταρέους που έτρωγαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί στο Αγρίνιο. Έτσι δεν είναι, καλά λέω,
7: είναι,
3: Κοζάνη και τα λοιπά. Τι γίνεται τώρα, τα πράγματα έχουν αντισταθεί πλήρως και αυτοί οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας έγιναν μετά από δικές σας καταγγελίες και του κυρίου Σαλάτα.
7: Ναι, αυτός είναι και ο λόγος. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Τέλογλου βγήκε σε δελτίο μεγάλης ακροαματικότητας και είπε το περιεχόμενο της καταγγελίας μου, το οποίο είναι ψευδές. Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια καταγγελία όπως εκείνος την περιέγραψε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχω καταγγείλει και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε. Επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, περισσότερο από ενόχληση.
3: Και κινείστε εναντίον του τώρα, κινείστε εναντίον του.
7: Ναι, είναι κάτι
3: το οποίο
7: δεν έχω δει ακόμη τη δικηγόρο.
3: Ωραία. Μην επεκταθούμε, γιατί είναι και λοιπόν, συναδελφός μου και φίλος μου, να σας πω την αλήθεια, και δεν θέλω τώρα να.
7: Ναι.
3: Καταλαβαίνω.
7: Εντάξει. Ναι. Απλώς εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που δηλώνουν ερευνητές δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξέρουν τι λένε και όχι να συνδέουν.
3: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαλικιά. Ωραία.
7: Γι' αυτό, αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε σήμερα και να συνεχίσουμε και αν δεν προλάβουμε και αύριο το πρωί ότι εσείς τροφοδοτείτε με στοιχεία την Ευρωπαϊκή Αγγελία. Η οποία μέχρι πρώτη άκουγε την κυρία Τιγενοπούλου, βέβαια.
7: Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Εγώ την πρώτη μου καταγγελία, σας το έχω ξαναπεί, την έκανα Ιούλιο του 2025. Αυτή έμαθα εκ των υστέρων και το έμαθα από κυρία Ευρωπαϊκή.
3: Τέτοια εποχή, πέρσι δηλαδή. Πέρσι το καλοκαίρι, όταν εκδηλώθηκε η ιστορία. Μάλιστα.
7: Ακριβώς. Ναι. Έμαθα λοιπόν εκ των υστέρων και από ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα που με κάλεσε στο γραφείο της ότι αυτή διαβιβάστηκε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι το Μάιο που με κάλεσε η κυρία Εισαγγελέας δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε είχαν κάνει για αυτή την καταγγελία, ούτε πρόκειτο να κάνουν από ό,τι μου εξήγησε για αυτή την καταγγελία.
3: Και νομίζω σας κάλεσαν γιατί ήσασταν εδώ φιλοξενούμενοι αρκετές φορές.
7: Και εγώ το νομίζω αυτό, γιατί μου είπε ότι σας καλέσανε γιατί βγήκατε και διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας έχουμε καλέσει.
3: Μάλιστα.
7: Κοιτάξτε, μετά την κατάθεσή μου στη Βουλή, με κάλεσε η ίδια η Οικονομική Εισαγγελία και θα σας πω γιατί. Γιατί τα χαρτιά τα οποία έδωσα στην εξεταστική

0: άμεση σχέση. Και γι' αυτό η οικονομική εισαγγελία έχει διαβιβάσει και τις δύο τελευταίες καταγγελίες μου του Μαρτίου λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό ενημερώθηκα επίσης επίσημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταγγελίες που καταλήγουν σε συλλήψεις φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν από αυτές, από αυτό που γίνεται να μην βγάζεις και το τρίτο μεγάλο κομμάτι της καταγγελίας μου, που είναι η σύγκρουση συμφερόντων, και ερχόμαστε να κολλήσουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτούς που συνέλαβαν, αυτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα κίδ αγρινίου Κοζάνης. Τα κίδα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι της ιδιοκτησίας της Ένωσης Αγρινίου των Συνεταιρισμών. Ποια είναι η Ένωση? Είναι αυτή ο βασικός μέτοχος της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τα δύο κίδ είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πορτοσάλτε, τι γίνεται.
2: Μπορούμε αύριο 8:30, σας παρακαλώ, κυρία Χαλικιά, να συνεχίσουμε. Πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
0: Βεβαίως.
2: 8:30 αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η συνέχεια της ενημέρωσης, ό,τι αφορά από μένα τουλάχιστον, αύριο το πρωί με το καλό. Καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν απλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, οι Ιρανοί συναγερμού σήμαναν χθες βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένα παιδί, και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο